0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Ανησυχία σε Ευρώπη και ΗΠΑ, κυρίες και κύριοι, προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό των ενστόλων. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του απόψε, τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι πιθανό να μην την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτιλιακό αποκλεισμό σε βάρος της Ταχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα από όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Ταχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και σύγκρουσης. Ανώτερος στέλεχος της κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι είναι πιθανή αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολάχ εν μέσω Κεχηρίας. Στους 2.659 νεκροί μέσα σε δύο μήνες, η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Κεχηρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών στο επίκεντρο ο εισαγγελέας του Αρείου Παού Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης έκθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όταν ήταν εποπτεύων της ΕΥΠ το 2022. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παραίτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι έλεγκτης, για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κάνει λόγο ο Κυριάκος Βαρυλόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτήρισε το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Τελευταία ημέρα σήμερα έως τα μεσάνυχτα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει διάρκεια 13 μήνες και θα δοθούν 300.000 επιταγές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες και σημείο αναφοράς στους βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, στην Αττική αναμένονται βροχές με βελτίωση από το απόγευμα και θερμοκρασία 9 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχές έως το μεσημέρι και σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε απόψε ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Στο μεταξύ, ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση του στρατού κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Νέες απειλές κατά του Ιράν, διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του απόψε, τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτερος στέλεχος της κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι είναι πιθανή αναζωοπήρωση της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ εν μέσω εκεχηρίας. Στους 2.659 οι νεκροί σε δύο μήνες, η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Εκεχηρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλαίου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το Πασόκ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοπτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκλουπίου από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα έως τα μεσάνυχτα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει διάρκεια 13 μήνες και θα δοθούν 300.000 επιταγές.
0: Καιρός.
1: Άστατος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές που από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίος 8 μποφόρ που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Ανάλογος καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: πολύ καλημέρα σας. Περιμένοντας την άνοιξη, παγώσαμε παιδιά, παγώσαμε μέχρι να μπούμε μέσα. 8 βαθμούς Κελσίου είχε έξω. Όπως Δεκέμβριο, κάπως έτσι. Καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. 5 και 14 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio και είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντζου και μαζί θα πάμε για τις επόμενες 3 ώρες ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με πολλή ενημέρωση, καλεσμένους, μουσική και βεβαίως με όλους εσάς που μας ακούτε και θέλουμε τη συμμετοχή σας, έτσι ώστε, την επιδιώκουμε δηλαδή, έτσι ώστε να συνδιαμορφώνουμε την εκπομπή, είτε με τα σχόλιά σας, είτε με την κριτική σας, είτε με τα θέματα που ζητάτε να ασχοληθούμε, είτε για το πολύ πολύ απλό, να μοιραστούμε καλημέρες βρε παιδιά, φωτογραφίες, γιατί όχι, από όπου και αν βρίσκεστε, που μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, και γινόμαστε έτσι μια μεγάλη μεγάλη παρέα απ' άκρης άκρη σε όλη την Ελλάδα. Διάβλος επικοινωνίας για να συμβούν όλα αυτά τα ωραία που σας λέω είναι το Viber, δωρεάν λοιπόν, από την εφαρμογή που έχουμε όλοι στα κινητά μας μπορούμε να επικοινωνούμε. Γράφετε 2 λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, κριτική, φωτογραφίες, όλα αυτά τα ωραία που μοιράζονται οι παρέες δηλαδή, αυτά. Συμπορευτής και συνδιαμορφωτής θα έλεγα, διότι από τα χέρια του, από τις επιλογές του κρεμόμαστε, είναι ο μπαμπάς του Τσίκο, Παναγιώτης Σταυρούλιας. Της Καλλιόπης είναι ο μπαμπάς και του Τσίκο είναι ο μπαμπάς. Αυτός είναι ο υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς, ο μαέστρος στην κονσόλα του ήχου. Πάμε να τον τσεκάρουμε το πάνω μας, πάμε να τσεκάρουμε τα αντανακλαστικά του δηλαδή, δεν πάμε πουθενά χωρίς να ξέρουμε καιρό. Μάλιστα το απόγευμα θα έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, θα έχει μποφόρια λέει, θα έχει βροχούλες, πάντως η θερμοκρασία έχει κάνει και ένα κλικ προς τα κάτω. Για να ακούσουμε λοιπόν την Αναστασία Τυράσκη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φθινοπορεινό έως χειμωνιάτικο θα διατηρηθεί το σκηνικό του καιρού και την Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε επιστροφή της άνοιξης με ηλιοφάνεια, εξασθένιση των βοριάδων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά την Κυριακή. Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο, αλλά και τα ανατολικά υπηρωτικά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 και στα ανατολικά πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 με 18 και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα έως 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι βαθμία θα εξασθενήσουν, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και πριν ανοίξουμε εδώ τα κοιτάπια της ενημέρωσης, πάμε να μοιραστούμε όλες αυτές τις χρηστικές πληροφορίες που σας λέω συνήθως πριν την έναρξη. Διανύουμε λοιπόν την τρίτη ημέρα του Μάη. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 36 πρώτα λεπτά. Δύση στις 8 και 10. Θα είμαστε στο φως 13 ώρες και 34 λεπτά. Είναι η πρώτη Κυριακή του Μάη. Του παραλίτου λέει εδώ το εορτολόγιο της Αγίας Μαύρας της Μάρτυρος, Μαύρος και Μαύρα λέει και Μαυρουδής, που γιορτάζει ο Διόδωρος, ο Ξένιος η Ξενία, η Ροδόπη ο Ροδοπιανός και η Ροδοπιανή του Αγίου Ροδοπιανού λέει. Λέμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους αυτούς και βεβαίως σε όλες και όλους που έχετε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, στις επαιτίους, που συνδέονται με τη σημερινή ημέρα είναι λέει Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας, δεν είναι αυτονόητο αυτό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Μάη και δημιουργήθηκε λέει για να αυξήσει την προβολή των λαότρικων οικογενειών και να τονίσει τη σημασία προστασίας των δικαιωμάτων τους. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Κατοχυρώθηκε από το 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης, δεν χρειάζεται να σας τα διαβάζω όλα αυτά, του ΟΗΕ το 1991. Χωρίς αυτή η δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου. Εννοείται πως είναι έτσι. Και σήμερα βεβαίως είναι και Παγκόσμια ημέρα του γέλιου, πορείες ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα, συγκεντρώσεις πολλών συμμετεχόντων σε ανοιχτούς χώρους με δραστηριότητες γέλιου και προσευχή λέει για την παγκόσμια ειρήνη. Δες ποια μέρα έφυγε ο Θανάσης Βέγκος, γιατί σαν σήμερα έχει φύγει ο Θανάσης Βέγκος. Θα το δω τώρα εδώ στο σαν σήμερα, θα το βρω μπροστά μου. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος και καλλιτέχνης, ο μεγάλος ηθοποιός, ο μεγάλος μας κωμικός που αγαπήθηκε όσο λίγοι εδώ στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο από εκείνους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, όλοι μία καλή κουβέντα είχαν για το Θανάση Βέγκο και πόσο σπουδαίο είναι να φεύγει κάποιος έτσι και να αφήνει θετικό αποτύπωμα πίσω του και ως άνθρωπος και με τη δουλειά του. Να τον έχει καλά ο Θεός εκεί πάνω που βρίσκεται. Πάμε να δούμε λοιπόν και πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1808 και οι Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από δυνάμεις του Ναπολέοντα που είχαν εισβάλει στην Ιβηρική με αφορμή το γεγονός. Ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του, οι εκτελέσεις της 3ης Μαΐου. 1837 εγγενιάζεται το Οθόνιον Πανεπιστήμιον, το σημερινό Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, που στεγάζεται προσωρινά στην Πλάκα, είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. 1890 πεθαίνει στις φυλακές της Χαλκίδας ο βουλευτής και πρώην αντιεισαγγελέας εφετών Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Ράμπαγας, που θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Λίμωνο διατήρηται ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από το βασιλιά. 1941 οι Βούλγαροι συστήνουν τη διοίκηση του Αιγαίου στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη με πρωτεύουσα την Ξάνθη. 1946, λίγες μέρες μετά το θρίαμβό του στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και $250,000 για τον ελληνικό αθλητισμό που δοκιμάζεται από τον εμφύλιο. 2009 ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για πέμπτη φορά παρακαλώ στην ιστορία του. Στον τελικό του Βερολίνου νικά 82-78 την Τσεσκά Μόσχας. Ο Ζέλικο Αμπράντοβιτς γίνεται ο πιο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του θεσμού με 7 τίτλους, οι 4 στον Παναθηναϊκό, ενώ ο Βασίλης Πανούλης ανακηρύσσεται ο πολυτιμότερος παίκτης. στις γεννήσεις, σαν σήμερα ο Νικολό Μακιαβέλη, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Σαν σήμερα το 1887 έφευγε η σπουδαία του θεάτρου μας Μαρίκα Κοτοπούλη. 1919 ο Πιτ Στίγκερ, τραγουδιστής της folk και ακτιβιστής, συνεισέφερε στην διαμόρφωση του τραγουδιού διαμαρτυρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαν σήμερα, στα 1833, Δημήτριος Γαλανός, διαπρεπής Έλληνας Ινδολόγος. Η Δαλιδά, στα 1987, Ιταλο-Γαλλο-Αιγύπτια τραγουδίστρια. Και σαν σήμερα, το 2011, έφευγε ο Θανάσης Βέγκος.
1: Η επιχείρηση αστραπή θα χαλάσει κόσμο. Εξάλλου, στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης που λέγαμε και νωρίτερα. Με τι θα ξεκινήσουμε, πόλεμο θα ξεκινήσουμε. Εδώ από τα εσωτερικά μας με έχει θυμώσει απίστευτα αυτή η είδηση και οι εικόνες, όσα τουλάχιστον μπορέσαμε και είδαμε, για αυτό το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους και για όσα συνέβαιναν εκεί με τις τέσσερις ηλικιωμένες που η λέξη φιλοξενούνταν δεν ταιριάζει. Δυστυχώς δεν ταιριάζει. Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια και θα έχουμε και θέμα στην εκπομπή γι' αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται με τις εξέλιξεις στον πόλεμο. Μπορεί η Τεχεράνη να μετριάζει τις απαιτήσεις της και να εγκαταλείπει τον ορό της άρσης του ναυτικού αποκλεισμού για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως λέει γιοκ. Απορρίπτει την νέα ιρανική πρόταση που συνδέει τη συζήτηση για τα πυρηνικά με την άρση των κυρώσεων. Δεν θα φύγουμε από το Ιράν με τον κίνδυνο να ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα 3 χρόνια αργότερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε επίσης ότι εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είπε ότι ξανακοιτάζει, ότι επανεξετάζει την ιρανική πρόταση των 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Ταχεράνης ως φιλικό, φιλικός είπε, εντός εισαγωγικών είναι, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Το τίμημα που πληρώνουμε όλοι οι άλλοι δεν το βλέπει και δεν το εξετάζει. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων πλέον ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή της συνέχισης της σύγκρουσης. Ανώτερο στέλεχος κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι πλέον είναι πολύ πιθανή η αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Δυστυχώς σε αυτό το σημείο είμαστε. Τώρα όσον αφορά, πριν το δούμε αυτό αν και είμαστε πολύ κοντά από ό,τι φαίνεται, όσον αφορά το πώς εξελίσσεται τη ζωή στην Τεχεράνη, έβλεπα το τι μετέδιδε η απεσταλμένη της ΕΡΤ Κάτια Γιαντονιάδη. Προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί να ξαναβρουν ρυθμούς φυσιολογικής ζωής, δεν υπάρχει. Ολίγησε από την καθημερινότητα που είχαν μέσα σε συντρίμμια και σε βομβαρδισμένα κτίρια και βεβαίως η αβεβαιότητα δεν λείπει για την επόμενη μέρα. Είναι αυτονόητο αυτό. Ο ανώτατος ηγέτης τώρα του Ιράν, ο Μουσταμπά Χαμενεΐ, ζήτησε να αποφύγουν τις απολύσεις στο όνομα του οικονομικού πολέμου, καθώς οι μονάδες παραγωγής της χώρας έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές από την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση. Σε μήνυμά του μάλιστα στα κοινωνικά δίκτυα, ο Μουσταμπά Χαμενεΐ εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο, αφού κατά την άποψή του απέδειξε την αριστεία της κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης. Αρκεί να σας πω ότι η ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη, για να καταλάβετε τι γίνεται και μέσα στην χώρα. Περισσότεροι από 190.000 Ιρανοί έχουν υποβάλει αίτηση για επιδόματα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε αυτή τη βδομάδα ο Υφυπουργός Εργασίας του Ιράν. Όλα αυτά τα ωραία στο Ισραήλ επικεντρώνουν βεβαίως και στις επιθέσεις εκεί στην κίτρινη ζώνη στο νότιο Λίβανο, περιμένοντας να δουν και τις βουλές του Αμερικανού Προέδρου όσον αφορά το Ιράν.

0: και στις επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας με τον πόλεμο, εκτός από αυτά που ζούμε με το πετρέλαιο. Και αναμένονται και νέες αυξήσεις, τα λέγαμε και χθες, κάθε μέρα τα λέμε, το πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία. Αναμένονται νέες αυξήσεις λοιπόν από εβδομάδα. Ήρθε να προσθεθεί και η πτώχευση μιας αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, της Spirit Airlines. Θεωρείται το πρώτο οικονομικό θύμα του πολέμου στο Ιράν. Η αεροπορική εταιρεία αντιμετώπιζε προβλήματα εδώ και χρόνια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά από την εκτείναξη κόστους των αεροπορικών καυσίμων, που προκλήθηκε λοιπόν από τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ. 17.000 άνθρωποι εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά. Η εταιρεία αρνήθηκε κρατική επιδότηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι θεώρησαν ότι έτσι κι αλλιώς από το κόστος των καυσίμων δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, οπότε μπήκε το λουκέτο. Τώρα, στο άλλο θέμα που δημιουργεί με την Ευρώπη ο Τραμπ, και αφορά στην αύξηση των δασμών 25% που επιβάλλει στα αυτοκίνητα, και όχι μόνο στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη, αλλά και στα εξαρτήματά τους. Το τι σημαίνει αυτή η ιστορία και ποιος τελικά και κατά πόσο θα πληρώσουμε το μάρμαρο, για πάμε να τα ακούσουμε στην μικρή ανάλυση που έκανε στο Δελτίο εδώ η Ραλού η Αλεξοπούλου.
1: Δεν μιλάμε για αύξηση δασμών στο 25% για τα αυτοκίνητα, αλλά και για τα εξαρτήματα, που συνεπάγει ουσιαστικά ακριβότερες τιμές και για τα οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά που θα εξάγονται στην Αμερική. Να δούμε λίγο κάποιες από τις επιπτώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η επιβολή δασμών οδηγεί σε αύξηση των τιμών, άρα οι Αμερικανοί καταναλωτές θα τα πληρώνουν ακριβότερα. Από την άλλη, τα κέρδη των επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, γιατί είτε θα αναγκαστούν, όπως είπαμε, να αυξήσουν τις τιμές, άρα να χάσουν πελάτες, ή να απορροφήσουν μέρος του κόστους, οπότε μειώνεται και το περιθώριο κέρδους που έχουν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο σχετίζεται με τον κίνδυνο αύξησης των απολύσεων. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι αυτή που θα πληγεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες, είναι σε μια δίνη τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Και εκτιμάται μάλιστα ότι μέχρι το 2030 θα χαθούν 100.000 θέσεις εργασίας με τα τώρα δεδομένα. Και βέβαια ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι εξάγονται σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα μειωθεί η ζήτηση, μειώνονται οι εξαγωγές και άρα και τα έσοδα των κρατών από τις εξαγωγές αυτές. Για να δούμε το μέγεθος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη και τη σημασία που έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το 2024 είχαν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες 758.000 οχήματα, η αξία τους 38,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν σκεφτούμε επίσης ότι πάνω από 13 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απασχολούνται στο συγκεκριμένο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ τα φορολογικά έσοδα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξεπερνούν τα 414 δισεκατομμύρια

Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε. Οι πρώτες καλημέρες έχουν έρθει σχεδόν από την έναρξη της εκπομπής. Είπα, λέει, η θερμοκρασία έπεσε ένα κλικ πιο κάτω. Μήπως ξέρεις από πού βγήκε το κλικ? Εγώ ξέρω, λέει. Καλημέρα. Ζούμπερι και νέα μακρύ. Ας κάνει κρύο. Να ήμουν λίγο ζούμπερι και νέα μακρύ, ήθελα κι εγώ, Στέφανε. Όχι μηνά, μα τι να είμαι. Για πες μας, λοιπόν, από πού βγαίνει η λέξη κλικ. Καλημέρα και στο Γιώργη, ο Γιώργης από την Ελευσίνα. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον Νικόλα, Παγκόσμια ημέρα γέλιου, και μας στέλνει εδώ ένα σκίτσο, μια μάσκα ενός Ιάπωνα που γελά για την Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στην Κική, στη Χαλκίδα, στην όμορφη Χαλκίδα. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας, με τα εσωτερικά. Σας πω λίγο τα πολιτικά. Έχει σηκώσει θύελα η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση που είχε γίνει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, για τα πρόσωπα δηλαδή που θα στελεχώσουν τις ανεξάρτητες αρχές. Το ΠΑΣΟΚ ωστόσο κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση και για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο το ψήφισμα του Δέλτα Σίγμα Αλφα, που ζητά την παραίτησή του, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Λοιπόν, στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου λέει ότι ο ελεγχόμενος δεν γίνεται να είναι και ελεγκτής. Για εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκλημάτων κάνει λόγο ο Βελόπουλος. Και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης και θεσμική επιτροπή χαρακτηρίζει το ψήφισμα του ΔΟΥΣΟΥΑ, η Ένωση Εισαγγελέων της Ελλάδος.

0: Λοιπόν, ο Στέφανος επανέρχεται. Ο δαίμον του τυπογραφείου, μα τι να λέει, ήθελε να γράψω. Με βάφτισε μήνα. Καλών και το μήνα, ρε εσύ. Δεν σε μαλώνουμε, Στέφανε, για το Θεό. Το κλικ λοιπόν αφορά το όπλο Mi-1 που μας είχαν δώσει, λέει, στο στρατό. Και όταν κάναμε εξάσκηση στη σκοποβολή, μας έλεγαν για καλύτερο στόχο: επαναλάβατε βολή με ένα κλικ πιο πάνω ή πιο κάτω, ανάλογα. Τη ζητούσαν λοιπόν. Καλημέρα. Είδατε πώς μένει στο μυαλό κάποια πράγματα. Λοιπόν, το τραγούδι λέει για καλοκαίρια. Εμείς εδώ έχουμε χιόνια. Μάη μήνα έχουμε χιόνια. Κάνουμε πρωτομαγιά με χιόνια. Φαντάζομαι ότι όλοι είδατε αυτές τις εικόνες. Λες και ήταν πρωτοχρονιά. Λέω να ακούσουμε το ρεπορτάζ που κατέγραψαν εδώ οι συνάδελφοι και τα όσα έστειλαν οι ανταποκριτές μας, για το που χιόνισε και για το πόσο σπάνιο είναι αυτό το φαινόμενο. Από το 1987 είχαμε να κάνουμε, λένε μετεωρολόγοι, τέτοια κρύα πρωτομαγιά. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Πρωτοχρονιά και όχι πρωτομαγιά, θυμίζει το σκηνικό του καιρού. Μετά από πολλές δεκαετίες, ο Μάιος έκανε ποδαρικό με χιόνια και κρύο, με νυφάδες να πέφτουν ακόμη και στην Πάρνηθα.
2: Το ημερολόγιο γράφει 2 Μαΐου. Όμως εδώ στην Πάρνηθα όπου βρισκόμαστε, η αίσθηση είναι ξεκάθαρα αυτή της πρωτοχρονιάς. Τσουχτερό κρύο, χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ νωρίτερα έριξε ακόμη και νυφάδες χιονιού.
3: Λίγο σοκαριστικό, γιατί τέτοιο μήνα, τόσο κρύο.
4: Κανονικά εμείς θα πηγαίναμε Σούνιο σήμερα, αλλά ο καιρός μας τα χάλασε και είπαμε να πάρουμε τα βουνά.
1: Τα βουνά ντύθηκαν στα λευκά και οι εκδρομές του ημερολογιακά νηξιάτικου τριημέρου επιδόθηκαν σε χιονοπόλεμο και χιονάνθρωπους.
5: Ήρθα να γιορτάσω τα γενέθλιά μου, εδώ στο χιονισμένο το βουνό. Πιάσαμε το Μάη, αλλά με χιόνι αυτή τη φορά.
6: Μια διαφορετική πρωτομαγιά από τις άλλες. Πρώτη φορά βλέπουμε χιόνι τέτοια μέρα, αντί να πάμε στη φύση, να βρούμε τα λουλούδια.
5: Χιόνι αυτή τη φορά.
6: Μια διαφορετική πρωτομαγιά από τις άλλες. Πρώτη φορά βλέπουμε χιόνι τέτοια μέρα, αντί να πάμε στη φύση, να βρούμε

0: άλλαξαν χιονάθροπο. Όπως λένε οι άνθρωποι του χιονοδρομικού κέντρου, για πρώτη φορά χιόνισε Μάιο στην περιοχή.
1: Μέχρι και τα 5 εκατοστά έφτασε το χιόνι στον Παρνασσό, ενώ νυφάδες έπεσαν στο Φαλακρό Δράμας, στο Σέλι και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με εικόνες που θύμιζαν Ιανουάριο.
2: Όχι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα ασυνήθιστο για αρχές Μαΐου, το φαινόμενο των χιονοπτώσεων στα ορεινά του ελλαδικού χώρου. Στις περισσότερες ορεινές περιοχές δεν είχαν σημειωθεί χιονοπτώσεις για αρκετές δεκαετίες το Μάιο, γεγονός που καθιστά ξεχωριστή τη φετινή Πρωτομαγιά.
1: Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς, πυκνή χιονόπτωση έντυσε στα Λευκά και την ορεινή Κορινθία.
3: Στην περιοχή της ορεινής Κορινθίας, αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα. Ήταν χιλιάδες οι επισκέπτες οι οποίοι θέλησαν να απολαύσουν το χιόνι ακόμα και μέσα στο Μάιο.
4: Εμείς ήρθαμε για μπάνιο για Πρωτομαγιά, αλλά εν τέλει καταλήξαμε στα χιόνια.
5: Απρόσμενα, αλλά καλά. Ποτέ. Όσο ζω, δεν το ξαναθυμάμαι. Πρώτη φορά.
1: Ο φετινός Μάιος θεωρείται πλέον ιστορικός, καθώς καταγράφεται ως ο πιο ψυχρός των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα.
6: Λοιπόν, να ακούσουμε και την Αναστασία Τυράσκη. Τι είπε εδώ στο Δελτίο των Ειδήσεων για το πώς ερμηνεύεται αυτή η κατάσταση μέσα στο Μάη να ζούμε τέτοιο φαινόμενο. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Αυτό το φαινόμενο της τόσο χαμηλής θερμοκρασίας των χιονιών στα ορεινά Μάιο, αρχές Μαΐου, είναι αρκετά σπάνιο, όχι πρωτόγνωρο, αλλά όντως αρκετά σπάνιο. Αρκετές δεκαετίες είχαμε να το δούμε. Το 87 λοιπόν, αντίστοιχες συνθήκες είχαν επικρατήσει τότε το Μάιο. Έχουμε πέσει αρκετά χαμηλά. Σαν γενική εικόνα, είμαστε γύρω στους 8 με 10 βαθμούς χαμηλότερα από τα μέσα επίπεδα για την εποχή. Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές στην Ελλάδα που έχουμε πέσει ακόμα χαμηλότερα και όντως δεν είναι καθόλου συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο. Περιμένουμε μια μικρή επιδείνωση του καιρού, με την έννοια ότι περιμένουμε περισσότερα φαινόμενα, περισσότερες βροχές, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου, αλλά και στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο. Περιμένουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Περισσότερα τα φαινόμενα λοιπόν. Περιμένουμε επίσης χιόνια στα ορεινά, γενικά σε όλη τη χώρα. Σε υψόμετρα πάνω από 1200-1300 μέτρα περιμένουμε χιονοπτώσεις και κυρίως στα βουνά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς αυτές θα είναι οι περιοχές με τα περισσότερα φαινόμενα, όπως είπαμε. Περιμένουμε και μια μικρή ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάσουμε και τα 9 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο, πράγμα που ίσως να δημιουργήσει και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές βέβαια συγκοινωνίες.
6: Αυτό είναι θέμα βεβαίως, διότι σήμερα έχει επιστροφή εκδρομέων τα 9 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και live με την Αναστασία Τυράσκη αργότερα, να μας πει πώς έχουν τα τελευταία στοιχεία. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό το θέμα που μας έχει σοκάρει, στεναχωρέσει, θυμώσει, δηλαδή... Δεν ξέρω τι να πω για τις σκληρές εικόνες, για τη σκληρή πραγματικότητα, τις φρικιαστικές αποκαλύψεις που γίνονται γι' αυτό το γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους, που εντοπίστηκε στους αμπελόκηπους. Τίποτα δεν θύμιζε θαλπορή και φροντίδα που άξιζε στις 4 ηλικιωμένες που ζούσαν σε αυτό το διαμέρισμα. Αυθαίρετα είχε βαφτιστεί λοιπόν και παράνομα ως γυροκομείο. Η ιδιοκτήτρια αλίευε πελάτες μέσω αγγελιών από τις εφημερίδες. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
7: Φιλοξενία ηλικιωμένων γυναικών σε διαμέρισμα 210 τετραγωνικών μέτρων στον τέταρτο όροφο στους αμπελόκηπους, με 24-ωρη φροντίδα, ποιοτικό φαγητό, σχολαστική καθαριότητα και οικογενειακή θαλπορή έναντι 650 ευρώ. Μια αγγελία που υπόσχεται αξιοπρεπή διαβίωση. Πίσω όμως από τις λέξεις φαίνεται να κρυβόταν μια σκληρή και εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.
8: Υπήρχε αγγελία. Με τέτοιο τρόπο έβρισκε ουσιαστικά τους πελάτες αυτή η γυναίκα.
9: Δεν γνωρίζαμε την κυρία, δεν είχατε ποτέ μόνο να βγαίνει. Απλά καμιά φορά κάνα σούπερ μάρκετ ερχόντουσα με το φορτηγό.
10: Μια καταγγελία είναι αυτή που άνοιξε την πόρτα και αποκάλυψε όσα συνέβαιναν πίσω από αυτήν. Ένα χώρο που, όπως καταγγέλθηκε, παρουσιαζόταν ως φιλοξενία ηλικία και φαίνεται λειτουργούσε χωρίς άδεια και χωρίς καμία εποπτεία. Η υπόθεση πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
7: Η καταγγελία έφτασε στη Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αθηνών και ακολούθησε επιχείρηση με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής.
11: 4 σκύλους βρήκανε γάτες, βρήκανε τρόφιμα τα οποία ήταν λιγμένα, δίπλα στα τρόφιμα τα λιγμένα ζωοτροφές και σκυλοτροφές και γενικά μια κατάσταση η οποία προφανώς δεν έχει καμία σχέση με μια δομή.
8: Μιλάμε για έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος χρησιμοποιούνταν προφανώς παράνομα για να φιλοξενεί σε άθλιες συνθήκες υγιεινής ηλικιωμένους ανθρώπους.
7: Κάποιοι περίοικοι αναφέρουν.

0: ότι γνώριζαν την ύπαρξη του χώρου εδώ και χρόνια. Ενώ για άλλους το διαμέρισμα αυτό ήταν ένα γυροκομείο φάντασμα που δεν γνώριζαν την ύπαρξή του.
1: Ήξερα ότι υπήρχε το γυροκομείο από το 70.
0: Δεν είχατε ακούσει το παραμικρό κάτι από τη γειτονιά?
1: Όχι, όχι.
2: Μένουμε ακριβώς από κάτω, ούτε φασαρία υπήρχε, ούτε μας ενοχλούσαν. Ναι, είναι λίγο σοκαριστικό. Δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι άνθρωποι που ήταν μέσα τώρα να είναι σε καλή κατάσταση.
1: Δεν έχω ακούσει. Εδώ είμαι 30 χρόνια, δεν έχω ακούσει.
0: 4 ηλικιωμένες εντοπίστηκαν στο γυροκομείο και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Οι 3 έχουν πάρει εξιτήριο και μόνο μία παραμένει. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου και 72χρονη κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια.
3: Όλα αυτά τα ωραία, όλα αυτά τα ωραία. Θα ανοίξουμε το θέμα αργότερα στην εκπομπή. Α, και από τυχείο έρχεται ανάλογο περιστατικό. Συνελήφθη μια 67χρονη, λέει, που έδινε, χτυπούσε και έδινε υπνοτικά χάπια στην ηλικιωμένη που υποτίθεται ότι φρόντιζε. Λοιπόν, να σας πω και άλλα 2-3 θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων. Περίπου 10 έφηβοι συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο Περιστέρι. Έχουν τραυματιστεί 2 15χρονοι. Παρά το γεγονός ότι έφτασε ασθενοφόρο εκεί για να τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, δεν πήγαν στο νοσοκομείο.
4: Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
3: Χάθηκαν και η αστυνομία τους αναζητά. Ήταν άγρια συμπλοκή από ό,τι λένε οι μαρτυρίες. Λοιπόν, σε άλλον ένα μάγκα οδηγό. Μάγκα εντός εισαγωγικών βεβαίως. Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με τη μηχανή του, τρέχοντας με ηλικιώδη ταχύτητα στην παλιά εθνική Ελευσίνας Θιβών. Τον εντόπισε βεβαίως η τροχιά. Ακούστε, γιατί έκανε μαγκές και τα ανέβαζε κιόλας. Τον εντόπιζε μέσω των αναρτήσεών του. Για ακούτε με πόσο πήγαινε ο τύπος. 240 χιλιόμετρα την ώρα. Επικίνδυνους ελιγμούς. Παραβίαζε διπλή διαχωριστική γραμμή. Και έμπαινε και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, λες και του έφταιγε οποιοδήποτε μπορεί να έρχονταν από το άλλο ρεύμα. Τις κατέγραφε σε βίντεο τις κινήσεις αυτές ο κύριος και τις αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες βεβαίως έφτασαν στα χέρια της ειδικής ομάδας τροχέας Αττικής. Είναι ένας 37χρονος, δεν τον λες και μικρό για να μην έχει μυαλό για αυτά που έκανε. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατά εξακολούθηση. Και έχει κατασχεθεί βεβαίως και η μηχανή του. Αυτά τα ωραία. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ για να δούμε τις εφημερίδες και τον ηλεκτρονικό τύπο.
5: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπακάκος για τις ειδήσεις. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης απόψε ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ευθύνης. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες αυτής της απόφασης. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του απόψε, τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. περιγράφει το ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και συνέχισης της σύγκρουσης. Ανώτερος στέλεχος της κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι είναι πιθανή αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ εν μέσω εκεχηρίας. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση και για την υπόθεση των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Η επιτάχυνση από τη Βόρεια Κορέα της ανάπτυξης πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων κατατέθηκε ως προειδοποίηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Την βαθιά της ανησυχία επανέλαβε και η Ελλάδα. Επέστρεψαν στη χώρα μας 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή τον 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα, έως τα μεσάνυχτα, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει διάρκεια 13 μήνες και θα δοθούν 300.000 επιταγές.
5: Ο καιρός.
6: Άστατος καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, που από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με την Ματίνα Καραμιτζού.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χάρκα στο γυαλό, ε. Ωραίο, ωραίο και αυτό. Ωραίο και αυτό. 6 και 11 λεπτά δείχνει εδώ το ρολόι. Στο στούντιο του Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. 3 του Μάη, να ξαναθυμίσουμε για τους καινούριους που δεν άκουσαν αυτά τα χρηστικά που λέμε και νωρίς το πρωί κατά την έναρξη. 3 του Μάη λοιπόν σήμερα, Κυριακή του Παραλίτου, γιορτάζει η Ροδόπη. Θα έχουμε Ανατολή στις 6 και 36 σε λίγα πρώτα, σε κάνα μισά ώρα περίπου. Δύσεις στις 8 και 10 θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 34 πρώτα λεπτά. Είναι και της Αγίας Μαύρας. Γιορτάζει και η Μαύρα και ο Μαύρος. Σπάνιο, πολύ σπάνιο όνομα. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια σήμερα. Τι άλλο δεν σας έχω πει από τα χρηστικά, θερμοκρασίες και τα λοιπά. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα την Αναστασία την Τυράσκη. Λίγο πιο κρύα μέρα από τη χθεσινή ή σημερινή. Μποφόρ έως 9 στο 9 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο, οπότε μπορεί να υπάρξει και πρόβλημα στις μετακινήσεις. Και βροχούλες θα έχουμε. Σε λίγο θα την ακούσουμε και live, θα την έχουμε live την Αναστασία να μας τα πει αναλυτικά. Δεν τα πρωτομαγιά αυτή. Φτιάχναμε χιονάνθρωπους αντί για στεφάνια. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, τα βασικά θέματα σας τα έλεγα εγώ νωρίτερα. Να σας θυμίσω πώς μπορείτε να μας λέτε καλημέρες και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ και καινούργια μηνύματα. Καλημέρα στη Γιάννα από τη Λαμία, καλημέρα στον Παναγιώτη, 12 βαθμοί μας λέει στην Νεάπολη. Καλώς τον και τον Αντρίκο με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από την Ξάνθη, από την όμορφη Ξάνθη. Πόσα χρόνια έχω να έρθω σε αυτή την όμορφη την πόλη, την ξεχωριστή. Τι ωραία ρε παιδιά που ζείτε σε τέτοιες πόλεις. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα site πρώτα, με τον ηλεκτρονικό τύπο, αμέσως μετά θα πάμε στις εφημερίδες. Λοιπόν, από το σπίτι μας, earthnews.gr. Συνεχής ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή βεβαίως και όχι μόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε με όσα γράφει για τον πόλεμο. Λίβανος, δεκάδες στόχοι της Χεζμπολάχ στο στόχαστρο, νέες απώλειες αμάχων. Ιράν, πιθανή αναζωπήρωση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλο και πιο κοντά μετά το όχι που φαίνεται, που λέει ο Τραμπ στην πρόταση των Ιρανών. Συρία, Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην Κουνέιτρα και στην Ντερά από τον Γκολάν. Το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα, είπε ο Τραμπ. Δεν είναι τίποτα δηλαδή αυτά που έχουν δει. Προειδοποιεί με μεγαλύτερη απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Είχε πει για 5.000. Wall Street Journal, Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα μελετούν σε πραγματικό χρόνο τον Αμερικανικό στρατό στο Ιράν. Και συνάντηση του αρχηγού του στρατού του Λιβάνου και του Αμερικανού στρατηγού. Συζήτησαν για την κατάσταση, συναντήθηκαν στη Βηρυτό και συζήτησαν για την κατάσταση ασφαλείας στο Λίβανο και τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Λιβάνου. Βλέπω εδώ την ανταπόκριση που έχει στείλει από το Ιράν η Κάτια. Με συγχωρείτε. Ανοιχτή στη στην διπλωματία. Η Κάτια η Αντωνιάδη, με συγχωρείτε. Ανοιχτή στη διπλωματία εφόσον οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τη ρητορική τους, λέει ο Αραχτζή. Αμέλα που δεν το βλέπεις αυτό. Κριτική Ρεπουμπλικανών στον Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Λάθος μήνυμα στον Πούτιν, του λένε. Λοιπόν, το ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από λίγο. Επιστροφή κλεμμένων πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και το State Department. Συρία, Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην Κουνέιτρα και στον Τερά από τον Γκολάν. Ηνωμένες Πολιτείες, πλήγμα για τον Τραμπ, η πτώχευση της Spirit Airlines, τα λέγαμε και νωρίτερα, δεν άντεξε η εταιρεία την αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, 17.000
υπάλληλοι άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά. Φιλιππίνες, εξεράγει το ηφαίστειο Μαγιών. Βλέπω εδώ συγκλονιστικές φωτογραφίες, δρόμοι και αυτοκίνητα καλυμμένα με πυκνή στάχτη. Και ο κόσμος όπου φύγει, φύγει βεβαίως. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για τις υποκλοπές και το ρόλο του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Μανιφέστο Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, αντιδράσεις και συζητήσεις στον απόϊχο της δημοσιοποίησης του. Έρχεται όπου να είναι το καινούριο κόμμα. Και εκείνος και η Καρισιανού ανακοίνωσε ότι μέσα στο Μάη έρχεται και το δικό της. Και εδώ το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, ο οδηγός μηχανής έτρεχε με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, τον εντόπισαν μέσω των βίντεο που ανέβασε στα social media. Πάτρα, υπομερικό έλεγχο, η φωτιά στο παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη. Πρέπει να είναι νέα φωτιά αυτή, τις τελευταίες ώρες πρέπει να έχει συμβεί. Ναι, χθες το βράδυ ήταν. Επιχείρησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, δεν είχαμε τον Κωνσταντό Βουλγαράκη σήμερα. Είναι άρρωστος και δεν έχω μάθει τις τελευταίες εξέλιξεις από το αστυνομικό δελτίο. Λοιπόν, έχει λήξει η φωτιά, λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα εκεί. Και εδώ η συμπλοκή των ανηλίκων στο Περιστέρι. Τραυματίστηκαν λοιπόν δύο 15χρονοι. Εκατέρωθεν βολές για τις ανεξάρτητες αρχές. Υπήρξε προσυνεννόηση, λέει η Νέα Δημοκρατία. Εκτεθειμένη η συμμορία του Μαξίμου, απαντά το Πασόκ. Δωρεάν συναυλία της Ακύρα στην Κόμπα Καμπάνα. Πλήθος 2 εκατομμυρίων την παρακολούθησε. 8.000 αστυνομικοί. Οι εμένοι Σομαλοί υπηρετές σε πετρελαιοφόρο Γιουρέκα και Λίβανος δεκάδες στόχοι της Χεζμπολάχ στο στόχαστρο, νέες απώλειες αμάχων. Επίσης πολλά θέματα εδώ πέρα από την περιφέρεια, από τους ανταποκριτές μας στην περιφέρεια. Φοιτητές προπυλάκησαν τον αντιπρίτανη του Απιθύτα, ένα θέμα που είχαμε από προχθές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι λένε πως δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως λέει η Πριτανία. Ακροτηριασμός εν υπηαγωγείο, καλά στην υγεία του το παιδάκι. Φαίνεται ότι κόλλησε ο αντίχειράς του, ευτυχώς. Ωραίες φωτογραφίες που έρχονται εδώ από τη Λέσβο που σας έλεγα ότι στέλνουν εικόνες, μόνο η ΕΡΤ έχει τη δυνατότητα αυτή γιατί έχει ανταποκριτές παντού. Πολύ ωραίες εικόνες και ρεπορτάζ, συνάδελφοι. Ένα φλαμέγκο αλλιώτικα από τα άλλα, λέει στην Λέσβο. Υπέροχες φωτογραφίες και βεβαίως το θέμα της Eurovision ολοκληρώθηκε, η πρώτη τεχνική πρόβα, λέει, του Ακύλα με το Φέρτο, ικανοποίηση στην ελληνική αποστολή. Χθες έγινε αυτό. Η δεύτερη πρόβα νομίζω είναι για τις 6 του μήνα με τις τελευταίες, αν χρειαστούν, διορθώσεις του Φωκά Ευαγγελινού. Και από αυτή την πρόβα θα προκύψουν τα 30 δεύτερα που θα δώσουν στην δημοσιότητα. Λοιπόν, πρώτος ημιτελικός είναι στις 12 Μαΐου, εκεί διαγωνιζόμαστε και είμαστε στην τέταρτη θέση μπροστά. Λοιπόν, για τον 70ος είναι διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Βεβαίως φέτος με πολλές χώρες που θα κάνουν μποϊκοτάζ το διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Λοιπόν, φεύγουμε να πάμε στο Αεφημερίδα. Δώσε μου 2.000 ευρώ, αλλιώς θα βγάλω τη μητέρα σου στα σκουπίδια. Η καταγγελία που αποκάλυψε το παράνομο γυροκομείο στους αμπελόκηπους. Αυτό είναι το κτίριο. Υπάρχει φωτογραφία εδώ στο Εφημερίδα του παράνομου γυροκομείου που έγινε κολαστήριο για 4 ηλικιωμένες, προσωρινά ελεύθερη η ιδιοκτήτρια. Θα τα πούμε σε λίγο για το θέμα αυτό.
Ρεπουμπλικανοί κατά Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν. Χειμώνας και την Κυριακή, που θα βρέχει, πότε αλλάζει το σκηνικό και φτιάχνει ο καιρός, τι λένε οι μετεωρολόγοι. Για στείλτε μας μηνύματα, με τι καιρό ξυπνήσατε εσείς που ξυπνάτε πρωί, τέλος πάντων, που είστε στον δρόμο για δουλειά. Στείλτε μας μηνύματα μέσω Viber να έχουμε εικόνα τι συμβαίνει γενικώς, διότι οι καλύτεροι ρεπόρτερ, όπως λέμε πάντα, είναι οι ακροατές. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ξαναθυμίζω, γράφοντας δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλει, ό,τι κατεβάσει η κούτρα σας που λέει. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από το εφημερίδα Economist, ο Πειραιάς και η Ελευσίνα, κομβικά λιμάνια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Είπα, ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος στο αεροδρόμιο Αράξου, εκεί από όπου έπεσαν και τραυματίστηκαν τρεις συνάδελφοι, δύο εικονολήπτες και μια δημοσιογράφος. Ευτυχώς δεν είναι πολύ σοβαρά, από ύψος 2 μέτρων λοιπόν έπεσαν. Αγωνία για βρέφος στη Σκόπελο, πιθανότητα ήπιε ποντικό φάρμακο. Όχι ρε παιδιά, τι είναι αυτά τώρα. Τι είναι αυτά, πού μπορεί να άφησε το ποντικό φάρμακο κάποιος να το πάρει το παιδάκι. Διακομίστηκε λέει στο νοσοκομείο του Βόλου και έγινε πλήση στομάχου. Θα το δούμε το θέμα αργότερα, να δούμε τι έχει γίνει εκεί. Έρευνα Στάνφορντ, πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ στα μίντια, τι θα κερδίζαμε και τι θα χάναμε. Τι θα κερδίζαμε λέω εγώ. Εντάξει, θα χάναμε και κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα θα κερδίζαμε πολλά. Ενθαρρυντική εξέλιξη για Μιλωνάκη, νοσηλεύεται αποσωληνωμένος, άνοιξε τα μάτια του όλες οι πληροφορίες. Μάλιστα, αυτά και πολλά άλλα θέματα εδώ στο εφημερίδα. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ο Τραμπ σχεδιάζει μεγαλύτερη αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία, αντιδράσει σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Φάμπρικα τηλεφωνικών απατών στα Χανιά, στόχευαν και ξάφριζαν ηλικιωμένους, πόζαραν με λεφτά και κλοκουμέα τα ντοκουμέντα της δράσης τους. Άλλη φάμπρικα ωραία εδώ. Άλεξ Ζανάρτη, ο άνθρωπος που είχε μάθει να ξεγελάει το θάνατο, το τρομακτικό ατύχημα, το δυστύχημα της αδερφής του και το τέλος του στα 59 χρόνια. Και πως ο Φιντελ Κάστρο, σε άλλο θέμα, έγινε ηγέτης της Κούβας. Ο Μπατίστα, ο Τσεκεβάρα, το μαρξιστικό καθεστώς, οι εκτελέσεις και η κατάληψη του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ, θα εξετάσω σύντομα το νέο σχέδιο του Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει αποδεκτό. Αντιδρά μετά από 17 μέρες νοσηλείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, τον επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Οι θεράποντες ιατροί κατέγραψαν οπτικές και κινητικές αντιδράσεις. Για να το ανοίξουμε λίγο. Μακάρι, μακάρι για τον άνθρωπο. Θεωρείται ότι είναι θετικό, αν και πρώιμο σημάδι για την κατάσταση της κινήσης του, το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις οπτικές και κινητικές. Η διαδικασία της διακοπής των φαρμάκων της καταστολής έχει ολοκληρωθεί πριν από 10 μέρες, αλλά ο ασθενής τότε δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Χθες λοιπόν τον επισκέφθηκε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Με βοριάδες ως 9 μποφόρ, βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, φεύγει σήμερα ο χειμώνας του Μαΐου και έρχεται η άνοιξη και η ζέστη. Από αύριο μη βιάζεστε. Σύλληψεις και διεθνής κατακραυγή για επιθέσεις σε γυναίκες σε φεστιβάλ βιασμού στην Ιγυρία. Δείτε το βίντεο, λέει. Τι να δούμε ρε παιδιά, δηλαδή αυτά. Δεν υπάρχει σεξουαλικές επιθέσεις σε δημόσια θέα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο εκτελεστής, σαν σήμερα πριν από 15 χρόνια, ο Σάμπα Μιλάντεν έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες, η ιστορία του ανθρώπου που τον σκότωσε. Δημοσκόπηση της Μαρκ για το πρώτο θέμα, ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα. Στο 38,5% οι θετικές αξιολογήσεις για την κυβέρνηση, χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. 39,1% η αξιολόγηση για τον πρωθυπουργό.
23 με 28 Απριλίου έχει γίνει η δημοσκόπηση. Ανάκαμψη και συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Θετική η αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα. Κοντά στα ποσοστά των εκλογών του 2023. Μάλιστα. Αναλυτικά λοιπόν η δημοσκόπηση εδώ στο πρώτο θέμα. Φεύγουμε και πάμε στο Newsit. Ψυχρός πόλεμος Τραμπ-Ιράν με νέο ντόμινο δηλώσεων και στρατιωτικό πακέτο 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Μεγάλος τζόγος ο πόλεμος, πολύ μεγάλος τζόγος. Και όλοι χορεύουμε σε αυτή την ιστορία και σε όσα δημιουργεί ο αποκλεισμός εκεί στα στενά του Ορμούς. Ρεπουμπλικανοί κατά του Τραμπ για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από βάση στη Γερμανία στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν, λένε. Ιράν, η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό απαντούν, είμαστε έτοιμοι είτε για διπλωματία είτε για πόλεμο. Νέα τουρκική πρόκληση, αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή τον στολίσκο για τη Γάζα. Εν τω μεταξύ είχε προηγηθεί η τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Τραγωδία στην Ερμούπολη, νεκρός σε τροχαίο 25χρονος μοτοσυκλετιστής. Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σφοδρή σύγκρουση. Δυστυχώς, παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παλικάρι δεν κρατήθηκε στη ζωή. Σοκ στη Λαμία, 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από άλλες ανήλικες, την τραβούσαν από τα μαλλιά και την κλωτσούσαν. Σε λίγο θα μας φαίνονται και νορμάλ αυτές οι εικόνες, δηλαδή πλέον τις έχουμε συνηθίσει. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά. Αγωνία για το βρέφο στο Βόλο που κατάπιε πόντικο φάρμακο. Για να το δούμε ρε παιδιά λίγο το θέμα. Την Πρωτομαγιά έγινε αυτό. Μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, λέει, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλου. Υπάρχει υπόψη ότι έχει πιει ποντικό φάρμακο. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που κρατούσαν στην περιοχή δυσχέραιναν τη διαδικασία της μεταφοράς. Με δεύτερο πλωτό μέσω που ξεκίνησε από την Αλόνισο για τη Σκόφελο, το βρέφος έφτασε με ασφάλεια στο Βόλο. Θα μιλήσουμε αργότερα με ανταποκριτή εκεί να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το παιδάκι, τι ακριβώς έχει γίνει. Πιάστηκε σε άλλο θέμα, πιάστηκε σπήρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά, τρεις συλλήψεις και λία 62.000 ευρώ. Και βλέπω εδώ ένα βίντεο, το εντυπωσιακό ζεϊμπέκικο και το μικρό ατύχημα της Μαρίας Σαλιφέρη. Κρατάει τη σιλουέτα της αυτή η γυναίκα, η πολύ όμορφη γυναίκα. Πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στο News 247. Κορυφή του Παγόβουνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών. Παγωμένος πόλεμος, ο Τραμπ αντιμέτωπος με αδιέξοδο στο Ιράν. Οι κρυφές πληγές της αγοράς εργασίας, πρωτιά της Ελλάδος στη μακροχρόνια εργασία. Φωτιά στην Πάτρα, εικόνες καταστροφής στην πρώην Πιρέλη, έχει τεθεί υπό έλεγχο όπως σας έλεγα νωρίτερα. Από την παγωμένη Πρωτομαγιά στα πρώτα τριαντάρια μετά τη Δευτέρα, καλοκαίρι πρώτων πυλών. Πόση ποίηση, λέει, κρύβεται στα έργα του Ραφαήλ, μπήκαμε στην πιο πολύ συζητημένη έκθεση της Νέας Υόρκης. Και άλλο θέμα εδώ, πόσο έτοιμα είναι τα αεροδρόμια της Ελλάδας για το καλοκαίρι του 2026. Ωραία, το ζήτημα είναι να έρθουν τουρίστες, να έρθουν όσους τουρίστες περιμέναμε, γιατί υπάρχει ανησυχία με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Στο Μανχάταν, ένα ελληνικό μαγαζί επιχειρεί να αποκαταστήσει τη φήμη του γύρου.
και εδώ όσα έγιναν στην πρώτη πρόβα του Ακύλα στη Eurovision με το Φέρτο. Όχι, αυτά δεν τα διαβάζουμε. Ο Γρηγόρης Αναότογλου λέει λύγησε για το θάνατο του σκύλου του. Δεν τα διαβάζουμε. Όχι. Λοιπόν, καθημερινή, επικίνδυνα παιχνίδια, τα πατίνια. Οι ειδικοί μιλούν στην καθημερινή. Τα οχήματα δεν τρακάρουν από μόνα τους, οι άνθρωποι τα τρακάρουν. Το δυστύχημα με τον 13χρονο αναβάτη ηλεκτρονικού πατινιού υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κανόνων και τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων. Ρήξη στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Γερμανίας, πως το Βερολίνο παρερμήνευσε την οργή του Τραμπ. Τι θα σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες η απόσυρση στρατευμάτων από την Γερμανία? Οικονομολόγησε άλλο θέμα να λύουν στην καθημερινή, αυξήσεις τιμών, η σοβαρότερη παρενέργεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συμβουλή Ασφαλείας, καμπανάκι για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας. Μια πιο ελεγχόμενη εναλλακτική, έχουμε πελάτες από 22 ετών, η αναβίωση των γραφείων συνοικεσίων, η γνωριμίας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολες και ταυτόχρονα πιο ασαφείς. Σε αυτή τη συνθήκη τα γραφεία συνοικεσίων που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν ξεπερασμένα, κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, βρε τι διαβάζει κανείς. Λοιπόν, πάμε και στο cnn.gr. Πιθανή επανέναρξη του πολέμου βλέπει το Ιράν. Θα ήταν καλύτερα χωρίς συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Αλίμονο. Αφού άμα έχεις αυτό στο μυαλό σου. Λοιπόν, στείνεται ο μηχανισμός ασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Φωτιά στην Πάτρα μέχρι με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη. Τι σημαίνει η απόφαση Τραμπ για αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία? Ποιος κερδίζει και τι? Κοινωνικός τουρισμός, τελευταία ημέρα σήμερα, ως απόψε το βράδυ μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις. Εκπνέει λοιπόν η προθεσμία ως απόψε το βράδυ στις 12. Έκρηξη σε σπίτι στους μανιάκους της Καστοριάς, στο νοσοκομείο ένας 15χρονος ισοπεδώθηκε το υπνοδωμάτιο του παιδιού και εξετάζουν από τι προήρθε η έκρηξη. Μετρό, συνεχίζονται τα έργα για το 5G, νωρίτερα τα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 2. Χιόνια στην Πάρνηθα, λίγο 24 ώρα μετά τη φωτιά, φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού. Πάνω από 2.650 είναι νεκροί στις Ισραηλινές επιθέσεις και ο Τραμπ βάζει στο τραπέζι ξανά το σενάριο επέμβασης στην Κούβα μετά το Ιράν. Αυτά λοιπόν από τα site. Θα πάρουμε μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και στη Γιάννα και στα Γιάννενα. Μουντάδα λέει και 3 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Γεια σας κύριε Διονύση Μποτώνη.
1: Γεια σας κύριε Μαντίνα.
0: Πώς είστε? Όλους.
1: Καλημέρα.
0: Άνοιξε την καρδιά σας, έχετε παρά το κρύο?
1: Εδώ...
0: Κομψίκομψα σε κόβω σήμερα. Κομψίκομψα,
1: ναι. Αράχοβα στην Αθήνα.
0: Αράχοβα στην Αθήνα, ναι. Δεν πάμε εμείς προς την Αράχοβα εκεί στο Σταθά.
1: Ήρθε εδώ, μας βρήκε φίλος, καλός ο Δήμαρχος.
0: Ο Γιάννης, ναι.
1: Αλλά μας βρήκε το κρύο, έστειλε το κρύο όλο ο Γιάννης εδώ.
0: Καλός ο Γιάννης. Αγωνιστική διάθεση. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τρέχει και καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε. Κυριακάτικη απογευματινή. Να δω τι θα μας πεις. Έχει κοντρίτσα αγερή τώρα και για τις
1: ανεξάρτητες
0: αρχές. Έχει θέματα στη Βουλή. Τι περιμένετε?
1: Νομοσχέδιο. Είναι να περάσουν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Το πακέτο μέτρων αυτών. Θα κολλήσει σε κάποιο νομοσχέδιο. Έχουμε Πατριάρχη την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, αυτό δεν το ξέρω.
1: Ποιος επισκέφτεται την Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έρθει και στην ΕΡΤ.
0: Α, με εσύ ξέρεις πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλώς να το δεχτούμε και τον Πατριάρχη. Λοιπόν, για πάμε. Ξεκινάμε τις εφημερίδες μας. Κυριακάτικη απογευματινή. Νέα συμφωνία αλήθειας απέναντι στο λαϊκισμό. Συνέντευξη παρέμβαση του Κωστή Χατζηδάκη στην εφημερίδα. Τι δηλώνει για τις αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους έξω κοινοβουλευτικούς και τον Άκη Σκέρτζο. Πλέγμα στήριξης, οι τρεις πυλώνες για το στεγαστικό, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Δεν μας αποκαλύπτει τη γράφη, εσύ θα την ανοίξεις και θα μας πεις τι λέει ο κύριος Χατζηδάκης, αν θες. Πώς μοιράζονται τα κονδύλια, η έκπληξη των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, κέντρα αριστερά, κόμμα Τσίπρα έρχεται.
1: Ναι, έρχεται.
0: Έρχεται και η... Και το άλλο κόμμα έρχεται, της Καριστιανού. Λέει μέσα στο Μάιο.
1: Μέσα στο Μάιο, αρχές Ιούνιου, εκεί πέρα.
0: Το τρέχουν πάντως.
1: Κάποιοι
0: το πράγμα.
1: Κάποιοι πάνε λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μπροστά. Εντάξει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι κοντά. Από το Μάρτιο λέμε είναι κοντά. Έχει πάει Ιούνιος, έχουμε Μάιο, μάλλον πάμε για Ιούνιο και δεν βλέπουμε έντονη κινητικότητα. Αλλά θα γίνει όμως, είναι θέμα χρόνου.
0: Ναι. Μάλιστα. Πετρέλαιο, γιατί βαθαίνει το ρήγμα στον ΟΠΕΚ. Εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Και συνέντευξη εδώ του Λεωνίδα Καβάκου. Η παιδεία αρχή κάθε επανάσταση. Ο διεθνούς φήμης μαέστρος και βιολιστής των βιολιστών σε μια σπάνια εξομολόγηση για τη μουσική και όχι μόνο εδώ στην εφημερίδα.
1: Ναι, ο ΟΠΕΚ λοιπόν, καλά τα λέει, αλλά εμείς πληρώνουμε την ύφη.
0: Άστο να πάει τώρα. Άστο να πάει. Λοιπόν, και δεν το είτε ο Τραμπ. Στο δικό του κόσμο. Λοιπόν, η Αυγή είναι μεγάλος ο τζόγος του πολέμου. Πολύ μεγάλος. Στην Αυγή, νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη. Παρέτηση Τζαβέλα, ζητά ο δικηγορικός σύλλογος. Παυλόπουλος, κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Συνταγματολόγοι, πρόβλημα εξάρτησης της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία. Γεμάτη Ελλάδα η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου με ψήφους και του ΕΛΚ. Ξεκινάει η μάχη της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ. Νέας αριστεράς για προκαταρκτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Η επιθεώρηση εργασίας στους εργοδότες. Γιατί η Ισπανία έχει 3% αύξηση στα καύσιμα και η Ελλάδα 17%. Σοκράτης Φάμελος, καμία ανοχή σε ένα καθεστώς που καταστρατηγεί το κράτος δικαίου. Μανιφέστο με στόχο μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Το δημόσιο παραστάτης της συγκάλυψης στη δίκη των Τεμπών. Και χορός δισεκατομμυρίων γύρω από έναν πόλεμο σε τρεις τελίτσες παύση. Πετρελαϊκές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες όπλων κτλ.
1: Αφού κάνανε αυτό που θέλουν, χτυπήσαν εκεί που πρέπει. Πήγαν τα καύσιμα 2,5 ευρώ.
0: Κάτσε, μην τα δούμε και 3.
1: Και προχωράμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Και έχει τον Τραμπ.
0: Σημερώνει αβεβαιότητα.
1: Τον είπα. να κάνει.
0: Να χορεύει όλο τον πλανήτη στο χώρο που θέλει εκείνος.
1: Μαγκές, όπως έλεγε ένας φίλος μου.
0: Μαγκές. Έτσι.
1: Γιατί έχει και το χρήμα, έχει και τα όπλα και κάνει το μάγκα. Εντάξει.
0: Γιατί μπορεί. Τελεία. Γιατί μπορεί. Λοιπόν, το Μαξίμου στο κλειό των άτακτων. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία. Αντιμέτωπος με τη διπλή πρόκληση της υπεράσπισης αφενός και του επιτελικού κράτους που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, της εκτόνωσης αφετέρου, της έντασης, την οποία επικρατεί στη τάξη της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Οι βουλευτές πάντως της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθούν να πολιορκούν το Μέγαρο Μαξίμου με επικριτικά σχόλια και με προτάσεις που είναι αμφίβολο ότι θα βρουν ευήκοα ότα στην ηγεσία της κυβέρνησης, όπως ο περιορισμός των πρωθυπουργικών θητιών σε δύο. Ενώ επιχειρείται κατευνασμός των άτακτων στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι δύσκολο σε πρώτη ανάγνωση και έχει σαφέστατα υπάρχουν και συνέπειες. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι δημόσια εκφράζουν αντιρρήσεις και για μια σειρά θεμάτων.
0: Είχαμε και τους πέντε τελευταία.
1: Ερωτήσεις στη Βουλή για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και την οικονομία. Και από την άλλη μια αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και μια ελάσσον αντιπολίτευση η οποία οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης ρίχνουν πυρομαδών κατά της κυβέρνησης για θέματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το κράτος δικαίου, για το ζήτημα των, των υποκλοπών έτσι όπως το είδαμε την τελευταία περίοδο και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ουρές. Είναι ένα κλίμα βαρύ.
0: Ναι. Γι' αυτό λέει επιχείρηση κατευνασμού.
1: Και όταν έχεις τέτοιο κλίμα παίρνεις αποφάσεις.
0: Γι' αυτό κόφτης, έρχεται κόφτης μετά.
1: Έρχεται κόφτης. Μεγάλη κουβέντα θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες για το Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Δύσκολα και με δύσκολα θέματα και σε δύσκολο κλίμα. Λοιπόν, έρευνα της μετροανάλυσης, μας κυβερνούν μυστικές οργανώσεις, οι Έλληνες και οι θεωρίες συνωμοσίας, ποιες πιστεύουν και τι ψηφίζουν. Ακόμη γιατί δεν κλείνει ο φάκελος των υποκλοπών, τι γράφουν εδώ οι συνάδελφοι Λάμπρος Σταυρόπουλος, ο Τζιοβάρας, ο Γιάννης Χριστάκος, η Ιωάννα Μάνδρου. Σε άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα του Βήματος, το ελληνικό DNA των Μπελαρά για τις φρεγάτες. Το Βήμα έχει πάει εκεί, έχουμε και φωτογραφία ανάλογη εδώ, στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας, όπου κατασκευάζονται τα blocks τόσο για το ελληνικό όσο και τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα γαλλικά πλοία. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα θέματα στο Βήμα. Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδος, η στενή σχέση με Γαλλία-Ισραήλ και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο λόγοι για τους οποίους η Αθήνα οικοδομεί την επόμενη ημέρα της Εθνικής Άμυνας σε οπλικά συστήματα από Παρίσι και Τελαβίβ. Το νέο δόγμα, η διπλωματία, η τεχνολογία και η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Γαλάζια συσπήρωση και αποδόμηση της αντιπολίτευσης, η κυβερνητική στρατηγική για το Μάιο με φόντο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τις κοινοβουλευτικές μάχες. Ο παράγοντας Καριστιανού, οι χαμηλές πτήσεις Τσίπρα και ο αντισυστημικός Ανδρουλάκης. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, τα 3-3 σενάρια για το 2030 με βάση τις μεταρρυθμίσεις Πισαρίδη. Κατώτατος μισθός 1.200 ευρώ και εθνική σύνταξη πάνω από 500 ευρώ. Σε άλλο θέμα σημαντικό εδώ, κόντρα πολλών Ρίχτερ στον Κορινθιακό. Ο Άκης Σελέγγιντης κόντρα στο Γεράσιμο Παπαδόπουλο για την πιθανότητα ισχυρού σεισμού. Έχει βγει ο Παπαδόπουλος εδώ και καιρό και λέει, μιλάει για μεγάλο σεισμό που έρχεται, είναι κοντά λέει στον Κορινθιακό.
1: Ναι.
0: Πάντως εγώ και τον κύριο Καραστάθη που είχα ρωτήσει είπε ότι δεν έχουν τέτοιες ενδείξεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να τζογάρουμε έτσι μωρέ με τέτοια σημαντικά θέματα. Θέλει σωστή διαχείριση από τους επιστήμονες.
1: Πάντα οι επιστήμονες ήταν σε δύο στρατόπεδα.
0: Ναι, σεισμολόγοι.
1: Έτσι,
0: οπότε
1: θυμάμαι από μικρό παιδί ακόμα θυμάμαι. Έτσι είναι, δεν έχει αυτή η κατάσταση αλλάξει. Ναι. Υπάρχουν διαφορές που τους κάνει να μην μιλάνε
0: μεγάλες. Και εγώ λέω, γιατί βλέπω και λίγο από πίσω, και πολλά λεφτά που δίνονται για τις έρευνες. Και εξαρτάται ποιος έχει πάρει λεφτά για τις έρευνες. Και παίζονται πολλά εκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, πάμε στο ντοκουμέντο. Δικαιοσύνη Άλλα Μητσοτάκη, κίνδυνος για τη δημοκρατία, η χειραγώγηση της Θέμηδος. Ο Άριος Πάγος φροντίζει σε όλες τις μεγάλες σκανδαλώδεις υποθέσεις να εξυπηρετεί τις διαθέσεις Μητσοτάκη. Τα αμέτρητα κραυγαλαία πεπραγμένα των ανώτατων δικαστικών σε Τέμπη και υποκλοπές αποδεικνύουν ότι η συγκάλυψη είναι κανόνας. Προανακριτική βραχυκύκλωμα εξαιτίας Λιβανού και επικίνδυνες καραμπόλες. Διέξοδος η κάλπη πιο χαμηλά λόγω επιτελικών σκανδάλων και θεσμικής εκτροπής. Γιώργος Βλάχος, άνισος ο αγώνας με τους έξω κοινοβουλευτικούς. Οι βουλευτές δεν λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις και δεν διαχειρίζονται χρήματα. Προσκύνημα στα Τέμπη, εκεί που η εκοφαντική σιωπή γίνεται κραυγή για την δικαιοσύνη. Κέντρο αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει πόρτα για το κόμμα Τσίπρα. Και ράτζα και εφημερία, τμήματα στιβαγμένων περιστατικών στα νοσοκομεία. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη, συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση. Η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς ως real estate. Η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη παρουσία στην απόκτηση ακινήτων. Στο στόχαστρο, ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, ιατρία και κάθε είδους εμπόριο χτυπάνε κατοικίες σε ακριτικούς οικισμούς υπό δημογραφική κατέρρευση. Το θέμα της δημογραφικής κατέρρευσης είναι τεράστιο, πολύ δε περισσότερο στην περιοχή αυτή. Αποκλειστικό πόρισμα βόμβα για το Πλιάτσικο στα ΕΛΤΑ, κατασπατάληση εκατοντάδων εκατομμυρίων, η μερίδα του Λέοντος στην Όνεξ του Π. Ξενοκώστα. Μαύρος κύκνος απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, ο μυστικός αλγόριθμος άναψε νέες φωτιές. Σε μόνιμη βάση ξέφραγο αμπέλι όλα τα δικαστήρια και πρωτομαγιάτικα μπήκε σε εφαρμογή η καταστροφική Μερκοσούρ παρά την παραπομπή της στο Ευρωδικαστήριο. Στο πρώτο θέμα, γκάλοπ της Μάρκ επέστρεψε σε ποσοστά Απριλίου του 2023, ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα. Εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία, κύριε Διονύση, 32,2%. Πασόκ 13,5% στη δεύτερη θέση. Πλεύση Ελευθερίας 9,5%. Ελληνική Λύση 9,2%. ΚΚΕ 8, ΣΥΡΙΖΑ 6,8, Φωνή της Λογικής 3,4, ΜΕΡΑ 25 2,9, Δημοκράτες 2,7 και 2,3 η νίκη.
1: Πάντως μετά τη δημιουργία των δύο κομμάτων που αναμένονται,
0: ναι,
1: δηλαδή του πρώην Πρωθυπουργού και της κυρίας Καριστιανού, τα νούμερα αυτά που διάβασες πριν από λίγο θα είναι διαφορετικά.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι νομίζω και εγώ και νομίζω ότι έχεις δίκιο. Λοιπόν, Βασίλης Παλαιοκώστας, ζει ή πέθανε ο μυστηριώδης αιώνιος δραπέτης? Τον αναζητάτε, θέλετε να κάνει εμφάνιση, παιδιά? Λοιπόν,
1: πάντως είναι μία από τις περιπτώσεις, δεν νομίζω, και παγκόσμια, που παραμένει ασύλληπτος τόσα χρόνια.
0: Ένας δαιμόνιος. Λοιπόν,
1: άνθρωπος ο οποίος βαρύνεται μία σειρά αδικημάτων, αλλά είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν είναι δουλειά μου εμένα αυτό, είναι το διοκτικό αρχών, αλλά τους έχει γλιστρήσει πολλές φορές.
0: Άπειρες φορές. Λοιπόν, Μιχάλης Μπούσης. Do you know Μιχάλης Μπούσης? Όφι. Σου λέει κάτι? Ο θείος από το Σικάγο που ανέστησε τον Όφι.
1: Είναι ο πρόεδρος του Όφι.
0: Έτσι. Λοιπόν, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλωσε ανάμεσα στα καρότσια ενός μαγαζιού που στα χέρια του μετεξελίχθηκε σε αλυσίδα Fresh Market. Η σχέση του με τους Μπακς και το Γιάννη Αντετοκούμπο. Είναι αδερφική φίλη με τον Αντετοκούμπο, λέει. Λοιπόν, δικαιοσύνη, αλλαγή ηγεσία στον Άριο Πάγο στο τέλος Ιουνίου. Ορίστε, τι θες να πεις, κύριε Διονύση?
1: Όχι, λέω ότι έγινε πρόσφατα πρόεδρος. του Όφη, τον οποίο τον οδηγεί σε, σε καλά μονοπάτια, θα λέγε κανείς. Πήρε το κύπελλο Ελλάδος μετά από 39 χρόνια. Είναι όταν τα...
0: Κάει και Κρήτη, παιδί μου, τι συζητάμε τώρα.
1: Τα αθλήματα έτσι είναι.
0: Τα κοπέλια.
1: Για να χαιρόμαστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλο ένα ρεπορτάζ εδώ του πρώτου θέματος. Γυροκομείο Βάλου Κλή άνοιξε ξανά το σύμβολο του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη. Ιστορία 273 ετών. Είχε επιβιώσει από σεισμούς, διωχμούς, κρίσεις κτλ. Ξαναχτίστηκε. Κοίτα, δες τι ωραίο έχει γίνει. Είχε πάρει φωτιά, το θυμάσαι, το 2022. Ξαναχτίστηκε λοιπόν με τη βοήθεια της ομογένειας.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, αυτά είναι από τα καλά νέα. Λοιπόν, καθημερινή, γαλάζιες, γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται? Ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου? Τα τραπεζώματα, οι τελετάρχες και το μετέωρο προσκλητήριο στο συνέδριο. Ιρανικό τέλμα, οι δύο αφανείς νικητές του πολέμου, Κίνα και Ρωσία, δρέπουν ήδη παράπλευρα ωφέλη από τον εγκλωβισμό των ΗΠΑ στην αναμέτρηση του Ιράν. Η άλλη πλευρά, έτσι. Μπλόκο της ΑΔΑΕ, προδόθηκαν από ξένες πινακίδες στο ΙΟΤΑΧΗ. Επιχειρηματίες, γιατροί, αλλά και άνθρωποι με ύποπτες δραστηριότητες περιλαμβάνονται στους ιδιοκτήτες πανάκριβων αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες. Βλέπεις λοιπόν πως μας ψάχνουν από παντού, από παντού. Τώρα και πολύ... καλά κάνουν για τέτοιες περιπτώσεις, πολύ καλά κάνουν. Ναι. Πες το.
1: Όχι, έβλεπα στο... στην εκπομπή μας εδώ.
0: Ναι, τώρα, πρωινή μας. Ναι.
1: Έναν οδηγό που έτρεχε με...
0: Πες το.
1: Όχι, έβλεπα στο... στην εκπομπή μας εδώ.
0: Ναι, τώρα, πρωινή μας. Ναι.
1: Έναν οδηγό...

0: Δεν υπάρχει. Μαγκές.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό τι του κάνεις, τι μπορεί να του κάνεις? Τι, να του πάρεις το δίπλωμα?
0: Τίποτα. Να του κάνεις χειρουργείο στο κεφάλι, να του αλλάξεις μυαλό. Αυτό πρέπει.
1: Ναι, γιατί μόνο έτσι μπορεί να.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρέπει να πάρει θεραπεία.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω.
0: Άλλο ωραίο ρεπορτάζ εδώ τη καθημερινή υπαίθρια αγορά και πάλκο στη σκιά τη Ακρόπολη. Το παζάρι τη Διονυσίου Αεροπαγίτου και τη Αποστόλου Παύλου. Χειροτέχνε, καλλιτέχνε, μουσική στη βιτρίνα τη Αθήνου. Ποιο του ελέγχει, λέει. Μάλιστα. Και Σαριανή, ποιος φοβάται ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται? Μπορεί ένα γερμανικό ίδρυμα, για να καταλάβουμε τι λέει, ένα γερμανικό ίδρυμα να οργανώσει συζήτηση για το παρελθόν στην Κεσαριανή? Ή αυτό θα ήταν δεύτερη εκτέλεση με συμφιλειωτικά πυρά? Η ματέωση της εκδήλωσης του Ιδρύματος Friedrich Ebert αναζωπήρωσε τη συζήτηση. Είναι κοντά και η Πρωτομαγιά που έγινε αυτό, ναι. Που έγινε, που είχε γίνει το 44.
1: Εντάξει,
0: ναι. Τι να ξεχάσεις από αυτά που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, στην Κυριακάτικη Κόντρα, μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και εργαζόμενους, τολμηρές μεταρρυθμίσεις και προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο Στόχαστρο, τα μεγάλα κέρδη και τα υψηλά εισοδήματα στις προτεραιότητες του πρώην Πρωθυπουργού είναι η φορολογική δικαιοσύνη, η αναδιονομή πλούτου υπέρ των μη προνομιούχων. Εδώ μια φωτογραφία του Κώστα Καραμανλή. Εκτός ορίων οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάει λύση στο συνέδριο ο Καραμανλής. Καζάνι που βράζει γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, άπιαστο όνειρο ή αυτοδυναμία.
1: Γίνονται προσπάθειες να πάει, να του μιλήσουν κάποιοι
0: συνεργάτες,
1: πρώην συνεργάτες του, πρώην φίλοι του.
0: Ναι, να μην δώσουν την εικόνα ότι δεν.
1: Ότι δεν, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν. Και άλλο θέμα εδώ της εφημερίδας. Συμμορίες ληστεύουν και βιαιοπραγούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εσείς έχετε, παιδιά, αλλά εμείς δεν έχουμε τελειώσει με τις εφημερίδες. Οπότε μην μας το ξαναλέτε. Λοιπόν, όταν μια απλή διαδρομή γίνεται ρίσκο. Αμέτρητες συλλήψεις μέσα σε λίγους μήνες. Πώς δρούν οι κακοποιοί?
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Επικίνδυνα έχει ξεφύγει.
0: Λοιπόν, δεν. Βαριά η φορολογία για τις οικογένειες με παιδιά, τι αναφέρει η έκθεση του ΑΣΑ, ανεμική η στήριξη των οικογενειών. Στο παρόν τώρα. Εδώ βλέπω φωτογραφία Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό θέμα στο παρόν. Αντώνης Σαμαράς και Καριστιανού, κομμάτια και θρύψαλα ο τίτλος. Σε τροχιά κατακερματισμού το πολιτικό σύστημα της χώρας. Τα νέα κόμματα αλλάζουν τις ισορροπίες, ο κίνδυνος της ακυβερνησίας. Με τον Σαμαρά τι γίνεται, ρε Διονύση? Άντε, είπαμε για Τσίπρα και Καριστιανού. Με τον Αντώνη Σαμαρά τι γίνεται?
1: Δεν φαίνεται να προχωράει με ιδιαίτερες ταχύτητες.
0: Το πράγμα εκεί.
1: Το σκέφτονται, το ξανασκέφτονται.
0: Το μετράει το πράγμα.
1: Το μετράει, ναι. Δεν έχει ακόμα όμως καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο.
0: Λοιπόν, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, κάνουν πάρτι με τους μετακλητούς υπαλλήλους. Από 1.800 που ήταν το 2014, σήμερα έφτασαν τους 3.646. Παναγία μου. Το επιτελικό κράτος κατάντησε αφορμή για τρεις τελίτσες φάρσες. Τα social media και οι παρέες ακυρώνουν τη ρητορική Μητσοτάκη. Και η βαριά κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με καρκίνο παγκρέατος σε νεαρή ηλικία, από έρευνα που υπάρχει εδώ σε γιατρούς. Μπορείστε, κύριε Διονύση, και το παρόν. Και πάμε και στη Real. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρου που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, η Real αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι, με συγχωρείτε, σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης. Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς, το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Και η Real αποκαλύπτει την απολογία του, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο. Το άγνωστο περιστατικό του 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο, αφορά τον πιστολέρο που πήγε να μπουμπουνίσει εκεί την κατάσταση. Οι 6 ώρες που ανέδειξαν τα μεγάλα κενά ασφάλειας,

0: δικαστήρια και σε δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα ο δικηγόρος του ζητά να βγει από την φυλακή. Ο ίδιος λέει θέλει να δώσει από 2.000 ευρώ στους πολίτες, στους υπαλλήλους που τραυματίστηκαν.
1: Ναι.
0: Για να τους δώσει ως αποζημίωση, λέει, για τα έξοδα τα ιατρικά που κάνουν. Για την ψυχή τους όμως τι θα δώσει.
1: Τι να δώσει αυτό, δεν είναι.
0: Να δει τον άλλο να σε πυροβολάει, στα καλά του καθημερινού.
1: Αυτό έγινε πρωτοφανές.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Και βλέπω και δύο συνεντεύξεις εκεί του νέου γραμματέα της,
0: του Γιάννη Παρδακαστάνη,
1: Παρδακαστάνη, και του Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Γιάννης Παρδακαστάνης, πρέπει να πω μια κουβέντα παραπάνω, είναι από το χωριό μου.
0: Α, γι' αυτό ξέρεις πράγματα.
1: Είναι από το βασιλικό Ζακύνθου η καταγωγή του, εκεί μεγάλωσε, όπου έφυγε για την Αμερική μετά με τα πρόβλημα που είχε υγείας με τα μάτια του. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, με πολύ πλούσιο βιογραφικό, ένας φοβερός τύπος και ως άνθρωπος και ως καθημερινός πολίτης ανάμεσά μας, και έχει δουλέψει πάρα πολύ για τα ΑΜΕΑ και γενικότερα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Καλή θητεία.
0: Και από το νέο του πόστο, λοιπόν. Διονύση, καλημέρα. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Λάγιου είναι ήδη εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, και ο οποίος δήλωσε ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενιστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόορη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Μπιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχτεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και συνέχισης της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολάχ εν μέσω Κεχυρίας. Στους 2.659 οι νεκροί μέσα σε 2 μήνες. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Κεχυρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής. Για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, που από το βράδυ θα παρουσιάσει όμως βελτίωση ο καιρός. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Madam.

0: Με 7 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Air News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο. Συνεργάτης μου, καλός, ο φίλος μου. Δέσποινα Σαρπίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ κοντά μας η εργατολόγος, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, να μιλήσουμε για τις αλλαγές που έρχονται στις συντάξεις κυρίας. Τι γίνεται με την μεγάλη ψαλίδα που υπάρχει ανάμεσα στις συντάξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τι θα γίνει με την. Τι βλέπουμε να γίνεται, αν υπάρχει ενδεχόμενο για αυτό το σενάριο, έστω και πιλωτικά, της τετραήμερης εργασίας που έκανε πρόταση το ΠΑΣΟΚ. Τι θα γίνει με τα ωρία συνταξιοδότησης. Έχουμε πολλά και σημαντικά θέματα να συζητήσουμε μαζί της. Μπορείτε, αν θέλετε, να στέλνετε τα μηνύματά σας από το Viber. Γράφετε δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News, η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Λοιπόν, πριν πάμε στην κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, να δώσουμε το λόγο στην μετεωρολόγο μας, όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα. Έχουμε τα δύσκολα του χειμώνα ακόμη για μία μέρα σήμερα. Νομίζω από αύριο έρχεται καλοκαίρι, αλλά το ζήτημα είναι ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη και η επιστροφή των τυχερών που έφυγαν, των εκδρομέων του τριήμερου. Να δούμε πώς θα επιστρέψουν, γιατί θα έχει και 9 μποφόρ, λέει, στο Αιγαίο. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν. Τα τελευταία στοιχεία τι δείχνουν. Αναστασία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Όντως, σήμερα είναι αυτή η τελευταία μέρα αυτής της ψυχικής.
0: Πάμε να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Πάμε να φτιάξουμε χιονάνθρωπο στην Πάρνηθα, Τρίκαλα Κορινθίας, εδώ στα πιο κοντινά, στο Παρνασσό και στον Παρνασσό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γενικώς, ναι, αυτές τις μέρες χιόνισε στα ορεινά. Σήμερα το πρωί είδαμε και την Πάρνηθα να έχει και εκεί χιόνι. Σήμερα είναι μια μέρα που περιμένουμε γενικά πάλι. Περιμένουμε αρκετές νεφώσεις, περιμένουμε φαινόμενα, βροχές, ήδη έχουν εκδηλωθεί. Οι περισσότερες βροχοπτώσεις σήμερα θα εκδηλωθούν στην περιοχή στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή στη Θεσσαλία, στην ανατολική και κεντρική Στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες. Ήδη σε αυτές τις περιοχές έχουν εκδηλωθεί βροχές, μέχρι και την κεντρική Μακεδονία, εκεί στην περιοχή Σημαθίας. Γενικότερα στα δυτικά τμήματα του Αιγαίου, μπορούμε να πούμε, εκεί που χτυπάει ο βορειοανατολικός άνεμος. Όμως σήμερα περιμένουμε ένταση των βροχοπτώσεων τις αμέσως επόμενες ώρες και μέσα στο Αιγαίο. Ήδη βρέχει στην Κρήτη, περιμένουμε στο νότιο Αιγαίο να έχουμε και καταιγίδες κυρίως προς τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο, θα έχουμε και άνοδο στην ένταση του ανέμου, δηλαδή περιμένουμε αυτή τη στιγμή έχουμε μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι και μετά είναι αρκετά πιθανό στο ανατολικό Αιγαίο να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Μιλάμε δηλαδή για την περιοχή κυρίως των Δωδεκανήσων.
0: Αλλά άρα θεωρητικά θα βγει απαγόρευση.
1: Ναι, το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τώρα βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί και από το πού θα βρίσκονται τα πλοία, γιατί όταν έχουν ξεκινήσει ένα δρομολόγιο εξαρτάται και από την ασφάλεια στα λιμάνια και τα λοιπά, το πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια με τα 9 μποφόρ. Θα το δούμε αυτό, ωστόσο είναι σχετικά σίγουρο ότι θα έχουμε 9 μποφόρ στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου από το μεσημέρι απόγευμα και μετά μέχρι και τις νυχτερινές ώρες σήμερα.
0: Μάλιστα. Σε νορμάλ συνθήκες από αύριο. Και προς το τέλος της εβδομάδας μας είπες ότι πάμε για καλοκαίρι, μέχρι και για τριαντάρια προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Ναι, έτσι είναι. Από αύριο ήδη θα φτιάξει αρκετά ο καιρός, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια ήδη από αύριο. Έτσι θα συνεχιστεί και την υπόλοιπη εβδομάδα με κάποιες αραιές μόνο νεφώσεις. Θα αρχίσουν να επικρατούν νοτιάδες. Ο βοριάς θα μας αφήσει αύριο σιγά-σιγά. Θα έχουμε μια εξασθένιση των βοριάδων αύριο. Μετά προς το μέσα της εβδομάδας θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα έχουμε και μια μεταφορά αερίων μαζών από την Αφρική, οπότε θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Ο νοτιάς αυτό φέρνει σκόνη, και σκόνη.
1: Και κάποια σκόνη θα έχουμε. Όχι μεγάλες ποσότητες βέβαια, γιατί δεν θα μίλαμε για κάποιο νοτιά πολύ ενισχυμένο. Αλλά αυτές οι αέριες μαζές από την Αφρική πάντα φέρουν και κάποια ποσότητα σκόνης ούτως ή άλλως. Και θερμοκρασία που θα ανέβει αρκετά. Περιμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας να φτάσουμε 30.
0: Μάλιστα, το άλλο Σαββατοκυριακό λοιπόν για μπάνιο. Αυτή την πρωτομαγιά φτιάξαμε χιονάνθρωπο. Δεν φτιάξαμε μαγιά. Μωρέ, φτιάξαμε και μαγιάτικο στεφάνι, αλλά με κρύο.
1: Λοιπόν, πολύ έντονες εναλλαγές. Πολύ έντονος.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ, έχω δίπλα μου την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την έργα το λόγο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι από τα σημαντικά, από αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας. Να σας πάω λίγο στην πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία που έτσι προκάλεσε και με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις σας. Θα ήταν εφικτό ένα σενάριο, ένα τέτοιο σενάριο στην ελληνική αγορά εργασίας? Και τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Πιλωτικά έχει γίνει κάπου, σε κάποιες, έτσι?
1: Πολύ σωστές οι ερωτήσεις σας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο σήμερα θεσμικό, ψηφισμένο από εργασιακό νόμο του κυρίου Χατζηδάκη, στον οποίο ορίζεται ότι προαιρετικά, δηλαδή αν κάποιος συμφωνήσει με τον εργοδότη του και θελήσει, μπορεί να εφαρμόσει αυτό το τετραήμερο εργασίας. Και στην πράξη δεν το είδαμε να εφαρμόζεται, δηλαδή δεν το επέλεξαν πολλοί. Εγώ πιστεύω ότι οι συνθήκες δεν είναι όριμες για να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία σε ένα τέτοιο καθεστώς, δεδομένου ότι το 95% της ελληνικής οικονομίας αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 10 άτομα και το κόστος και το βάρος αυτής της πέμπτης εργάσιμης ημέρας ο εργοδότης θα πρέπει να το καλύψει με έναν καινούριο υπάλληλο, άρα ουσιαστικά ένα κόστος θα μετακυλήσει στις τιμές, από τις τιμές θα μετακυλήσει στους καταναλωτές. Και όσον αφορά τώρα το εξωτερικό, πράγματι υπήρχαν, βέβαια για να μην αδικούμε την πρόταση, καλή ακούγεται, φυσικά πρέπει να συνοδεύεται με εκθέσεις που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πρόημη η συζήτηση, πρέπει να γίνουν οικονομικές μελέτες, πρέπει να δούμε τι άλλες προτάσεις, τι άλλες λύσεις είναι πίσω από αυτή
0: και
1: την...
0: Και στις πρώτες αντιδράσεις πάντως από τα στελέχη της αγοράς, επιφυλακτικότητα υπήρξε.
1: Πάρα πολύ μεγάλη, πραγματικά αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Μου μεταφέρθηκε και εμένα στα αυτιά μου, γιατί υπάρχει ένας φόβος το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την πέμπτη μέρα. Όλοι λένε ότι εμείς θα κλείσουμε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο να σηκώσουμε ένα βάρος για να πάρουμε έναν εργαζόμενο και για πέμπτη ημέρα, άρα το μισθολογικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο και αυτό σας είπα μπορεί να οδηγήσει και σε κλείσιμο επιχειρήσεων, άρα και σε ανεργία. Ένα παράδειγμα πρόσφατο από τον ευρωπαϊκό χώρο σε σχέση με τη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν πήγε και τόσο καλά η εφαρμογή.
0: Ούτε στην Ισπανία.
1: Ούτε στην Ισπανία. Αντίθετα, υπήρχαν χώρες όπως η Ισλανδία, δεν ξέρω τις διαφορές στην οικονομία για να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο μέτρο από πλευράς κόστους. Και αυτό θα ανεβάζει τις τιμές και αυτό θα περάσει και στους καταναλωτές. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και επίσης από ό,τι είδαμε, αν και ισχύει ως προαιρετικό μέτρο, που δεν το είχε ψηφίσει και η αντιπολίτευση, δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Εγώ πιστεύω ότι αν εφαρμοστεί τελικά, ο εργαζόμενος την πέμπτη μέρα θα ψάχνει να βρει δεύτερη δουλειά για να αυξήσει το εισόδημά του.
0: Και δηλαδή, είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ναι, πραγματικά θα έχει χρόνο, γιατί και οι Έλληνες και στατιστικά είναι από τους εργαζόμενους που δουλεύουν τις περισσότερες ώρες. Δεν ψάχνουν ώρες ανάπαυσης.
0: Ας μας λένε τεμπέληδες.
1: Ψάχνουν ώρες δουλειάς.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι να λέμε. Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις. Υπάρχει χάσμα σε αυτές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στο δημόσιο είναι κατά 490 ευρώ τουλάχιστον παραπάνω.
1: Αυτό δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις. Στην έκθεση Ήλιος είναι ένα πρόγραμμα που μελετά τα ασφαλιστικά δεδομένα, κυρία Καραμίντσου, και πράγματι είδαμε, και αυτό εξηγείται, έχει εξήγηση, για ποιο λόγο δηλαδή βλέπουμε μεγαλύτερες συντάξεις στο δημόσιο. Το σημαντικό είναι ότι στο δημόσιο κυρίως επιλέγουν να πάρουν την πλήρη σύνταξη, δηλαδή επιλέγουν να εξαντλήσουν τον εργασιακό τους βίο μέχρι και τα 67, γιατί κανείς δεν τους λέει να φύγει. Ενώ αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να έχουμε και απολύσεις σε μικρότερα όρια ηλικίας και εκεί οι άνθρωποι εξαναγκάζονται να πάρουν και τη μειωμένη σύνταξη. Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν οφειλές. Οι οφειλές παρακρατούνται, για τους ελεύθερους επαγγελματίες μιλάω, παρακρατούνται από τη σύνταξη. Άρα η σύνταξη είναι χαμηλότερη. Επίσης, μπορεί να μην έχουν εργασία, όπως είπαμε. Οπότε, αντί να οδηγηθούν στην ανεργία, θα οδηγηθούν έστω σε μία μειωμένη σύνταξη. Και τέλος, οι αποδοχές στο δημόσιο είναι σταθερές και μάλιστα ανά 2 έτη ανεβαίνουν και προς τα πάνω. Στον ιδιωτικό τομέα έχουμε διακυμάνσεις. Άρα αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα που είναι από το 2002 μέχρι σήμερα που διαμορφώνει την ανταποδοτική σύνταξη, δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες, δεν έχουμε τα ίδια ποσά να διαχειριστούμε. Ένας ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Και ούτε μπορεί... τα ίδια δεδομένα. Δεν υπάρχει αυτή η σταθερά στον ιδιωτικό τομέα.
1: Βεβαίως. Θα υπάρχουν και περίοδοι ανεργίας, για παράδειγμα. Ενώ στο δημόσιο δεν υπάρχουν κενά ασφάλισης. Γι' αυτό το λόγο, μην φανταστείτε ότι έχουμε και μεγάλες συντάξεις. Δηλαδή, οι 6 στους 10 είναι από τα 500.
0: Για Ελλάδα μιλάμε.
1: Μέχρι τα 1000 ευρώ. Δηλαδή, και στο δημόσιο, μιλάμε για μια σύνταξη 1000-1200 ευρώ. Και ένα μέσο όρο μεικτών επικουρικών συντάξεων γύρω στα 200. Δεν είναι σημαντικά τα ποσά, αλλά είναι πολύ μικρά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολύ μικρότερα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό το συζητάμε. Δεν λέμε ότι είναι ευνοημένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Απλά θα φτάσουν γύρω στα 1000 και 1000 και κάτι. Mm-hmm. Κάτι που δεν είναι εύκολο για τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα έρθουν αλλαγές, έρχονται αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα με τις συντάξεις χειρίας. Τι φαίνεται, τι θα γίνει. Δεν έχουν υποστεί την περικοπή μετά την τριετία.
1: Σωστά.
0: Από το θάνατο. Ποια σενάρια εξετάζονται λοιπόν,
1: σωστά,
0: τι εικόνα
1: είναι, είναι ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει, που και οι 295.000 οικογένειες, συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν υποστεί μετά την τριετία από το θάνατο του συντρόφου τους την περικοπή που προβλέπει ο νόμος, η οποία είναι το ίμιση της καταβαλωμένης σύνταξης, εάν ο σύζυγος, ο επιζών σύζυγος και δικαιούχος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Mm-hmm. Να θυμίσουμε τώρα στους ακροατές μας ότι πρέπει, ανεξάρτητα αν έχει γίνει περικοπή ή όχι, έχουν υποχρέωση 2 μήνες πριν την λήξη της τριετίας από το θάνατο να πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ και με υπεύθυνη δήλωση να δηλώνουν αν πράγματι εργάζονται ή συνταξιοδοτούνται ή έχει αλλάξει η οικογενειακή τους κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι η υποχρέωσή τους, ανεξάρτητα αν το κράτος έχει προχωρήσει ήδη στην περικοπή ή όχι. Τώρα, είναι πολλά τα χρόνια που έχουν μαζευτεί πολλά μεγάλα ποσά συντάξεων που πρέπει να επιστραφούν γιατί δεν περικόπηκαν. Τι σκέφτεται λοιπόν το εμείς? Μία σκέψη είναι να μην γίνει η περικοπή στο σύνολο του ποσού της σύνταξης, αλλά μόνο στο κομμάτι της εθνικής σύνταξης, που είναι τα 440 ευρώ. Μία δεύτερη σκέψη είναι να μπορεί κάτι που ίσχυε και στο παρελθόν, πριν το Μάιο του 2016, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει από ποια σύνταξη θα ζητήσει τη μείωση, δηλαδή λαμβάνει μία δική του σύνταξη από δική του εργασία, που είναι σήμερα 600 ευρώ, mm-hmm. και λαμβάνει μία χειρίας που είναι 900 ευρώ. Να μπορεί να επιλέξει από ποια θα γίνει η μείωση. Mm-hmm. Σήμερα με τον νόμο Κατρούγκαλου υποχρεωτικά γίνεται από τη σύνταξη χειρίας η μείωση. Στο παρελθόν γινόταν με δικαίωμα επιλογής. Να ξαναέρθει λοιπόν αυτή η διάταξη.
0: Το δικαίωμα επιλογής,
1: βεβαίως, το δικαίωμα επιλογής. Μία τρίτη σκέψη είναι να δοθούν σε πάρα πολλές δόσεις. Και μία τέταρτη από εμάς να μην γίνει καθόλου επιστροφή, να περάσουμε σε ένα καθεστώς, γιατί οι άνθρωποι τώρα τόσα χρόνια αυτά τα χρήματα τα έχουν χρησιμοποιήσει για να ζήσουν.
0: Για συνταξιούχους συζητάμε.
1: Θα μπορούσε κάποιος να βάζει στην άκρη 300-250 ευρώ
0: για
1: να τα επιστρέψει κάποια στιγμή.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Αν είναι δυνατόν. Με τα όρια ηλικίας τι γίνεται, κυρία Κάρδαρη?
1: Με
0: τι βλέπετε
1: ηλικίας,
0: αυτό
1: ευτυχώς,
0: που μας πονάει και όλοι το βλέμμα μας το έχουμε
1: για
0: εκεί.
1: Να μην μαυρίζουμε και την ψυχή του κόσμου τώρα με δυσάρεστες ειδήσεις. Με τα όρια ηλικίας δεν έχουμε κάποια επίσημη τοποθέτηση για αλλαγή των ορίων και εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί
0: έχουμε και εκλογές μπροστά του χρόνου
1: και πέρα από τις εκλογές
0: δεν γίνονται αυτά, δεν συζητούνται αυτά τα επικίνδυνα θέματα.
1: Και πέρα από αυτές δεν υπάρχει πρόβλημα με τα κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή με τη βιωσιμότητα των ταμείων. Mm-hmm. Επίσης ο COVID μας οδήγησε σε καταστάσεις που άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πολύ νωρίς, άρα θέμα για την ορίμανση ορίων της ηλικίας, δηλαδή θέμα
0: τουλάχιστον
1: προσδόκιμου ζωής.
0: Πολύ άμεσο δεν το βλέπετε.
1: Για το 27 δεν το βλέπω. Τώρα, επειδή ο νόμος προβλέπει ότι ανατριετία θα γίνεται μια επανεξέταση με βάση τη βιωσιμότητα των ταμείων και με βάση το πόσο ζουν οι άνθρωποι, να το πούμε mm-hmm. και έτσι απλά, από το 30 ίσως να εξεταστεί, όχι να εφαρμοστεί, mm-hmm. να εξεταστεί. Άμεσα λοιπόν δεν προβλέπω σε καμία κατηγορία, πολύ δε περισσότερο στα βαρέα επαγγέλματα που και παλιά ήταν προστατευμένα και δεν είχαμε αυξήσεις ορίων ηλικίας, σε περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία, δηλαδή για τους γονείς που έπαιρναν νωρίτερα τη σύνταξη, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος κίνδυνος και να υπάρχει λόγος κάποιος να βιαστεί μέσα στο 26 γρήγορα να πάρει μια χαμηλή έστω σύνταξη, γιατί πιστεύω ότι μέχρι το 30 δεν κινδυνεύουμε με αυξήσεις ορίων ηλικίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάει έτσι όπως το λέτε. Να πούμε και για το επίδομα ανεργίας. Τι γίνεται, πώς έχει διαμορφωθεί μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο?
1: Σωστά εντοπίσατε ότι θα έχουμε αλλαγή με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και σήμερα ανέρχεται στα 565 ευρώ. Είναι σημαντικό ποσό, δηλαδή για κάποιον που δουλεύει με μειωμένη απασχόληση μπορεί να πάρει και μεγαλύτερο επίδομα ανεργίας από ό,τι παίρνει στη μειωμένη απασχόληση. Το επίδομα όμως για ανέργους που είναι μερικής απασχόλησης είναι 423,73 ευρώ. Δεν μπορεί να πάρει το ίδιο κάποιος που δίνει χαμηλότερες εισφορές από κάποιον που δουλεύει με πλήρη απασχόληση. Και για όσους δουλεύουν με εκπεριτροπής εργασία, τι σημαίνει εκπεριτροπής εργασίας? Δουλεύω πλήρες ωράριο, 8ωρο δηλαδή, αλλά όχι όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Για αυτούς είναι 282,49. Τώρα, είχαμε ακούσει και παλαιότερα και εφαρμόζεται ακόμα πιλωτικά ένα πρόγραμμα σε 15.000 ανέργους όλη την Ελλάδα, που αυτό δεν συσχετιζόταν πια το επίδομά τους με τον βασικό κατώτατο μισθό, αλλά με τις αποδοχές που είχαν. Και είχαμε επιδόματα ανεργίας που έφταναν, που ξεκινούσαν από 1.295 και αυτό πήγαινε μειωμένο προς τα κάτω, δηλαδή πήγαινε μειούμενο στα 565 ευρώ. Αυτό από ό,τι φαίνεται είναι πιλωτικό, δεν έχει ψηφιστεί για να ισχύει για όλους τους ανέργους, αλλά από ό,τι διαβάσαμε και το μεταφέρουμε με επιφύλαξη, θα συνεχιστεί μέχρι και το Σεπτέμβρη για να δούμε τελικά τα αποτελέσματα. Τι θα μας δώσουν για τη δυνατότητα να έχουμε επίδομα ανεργίας προσαρμοσμένο στους τελευταίους μας μισθούς και όχι απλά σύμφωνα με τον κατώτατο μισθό. Αυτό θα βοηθούσε βέβαια αυτούς που φεύγουν από την εργασία τους με ένα μισθό με βάση των οποίων είχαν συνηθίσει, όχι συνηθίσει απλά, είχαν διαμορφώσει τις ανάγκες τους για να μπορούν να επιβιώνουν, για να μην περάσουν απότομα σε μείωση των αποδοχών τους. Θα το δούμε. Καλό ήταν το πρόγραμμα. Καλό είναι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Πιστεύω και τα αποτελέσματα να έχουν δείξει ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε περισσότερους εργαζόμενους, αν όχι σε όλους.
0: Τώρα, 72 δόσεις.
1: Ναι, με χτυπάτε σήμερα, με χτυπάτε στη φλέβα.
0: Και για πείτε μας, τι ακούτε?
1: Ωραία, αυτό που ακούσαμε και αυτό που θα προτείνουμε, κυρία Καραμίτσου, έτσι. Λοιπόν, στις εξαγγελίες πρόσφατα του κυρίου Πρωθυπουργού αναφέρθηκε, πέρα από κάποια επιδόματα που θα δοθούν σε συνταξιούχους και για τα παιδιά, τον Ιούνιο 150 ευρώ για κάθε παιδί και το επίδομα για χαμηλοσυνταξιούχους στα 300 ευρώ τον Νοέμβριο καθαρά, και μάλιστα με διευρυμένα κριτήρια, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν και άλλοι.
0: Να μεγαλώσει η γκάμα που θα
1: ακριβώς,
0: το πάρει.
1: Ακριβώς, να έχουμε μια μεγαλύτερη ψαλίδα ανοίγει. Όσον αφορά τώρα τις δόσεις, ακούσαμε κάτι πολύ ευχάριστο, 72 δόσεις για οφειλές, αλλά μέχρι και το 23. Δηλαδή το 24, το 25, το 26 αυτές οι οφειλές πρέπει ή να καταβληθούν εφάπαξ ή να ρυθμιστούν με το παλαιό καθεστώς των 24 δόσεων. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια, θα μπορούσαμε να περάσουμε.
0: Και λεφτά δεν υπάρχουν, λένε οι οφειλέτες.
1: Είναι δύσκολο τώρα. Καλό είναι οι 72 δόσεις, αλλά να συμπεριλάβει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης έχει ένα υψηλό επιτόκιο, είναι 5,8. Και ένα τρίτο θολό σημείο και για μένα που θα πρέπει να επανεξεταστεί είναι ότι θα ισχύσει για αυτούς που είναι αρρύθμιστοι μέχρι την εξαγγελία, δηλαδή μέχρι 21 Τετάρτου νομίζω ήταν, μέσα στο Τέταρτο πάντων. Δηλαδή αυτοί που ρύθμισαν, που προσπάθησαν και κατάφεραν να ρυθμίσουν, να μην μπουν σε 72 δόσεις. Αυτό λοιπόν είναι λίγο άδικο. Οπότε εκείνο που θέλουμε και ακούμε από την αγορά και μεταφέρουμε και εμείς εξαιτίας της δουλειάς μας, είναι οι δόσεις να γίνουν, αν είναι δυνατόν, 120, ή αν μείνουν στις 72 να περάσουν και για οφειλές αρρύθμιστες και για το 24 και για το 25. Το επιτόκιο, αν είναι δυνατόν να μειωθεί, να μην είναι τόσο υψηλό, γιατί ακόμα και στην τράπεζα έχουμε χαμηλότερο επιτόκιο σε κάποια δάνεια επαγγελματικά. Και φυσικά να δοθεί η δυνατότητα ρυθμίσεως, αν είναι δυνατόν, όπως είπα και σε 120 δόσεις, και όχι για αυτούς που ρύθμισαν μέχρι τις 21 να μένουν απ' έξω, επειδή προσπάθησαν να είναι συνεπείς.
0: Άδικο.
1: Είναι άδικο. Είναι
0: μάλιστα. Άδικο. Κυρία Καρδαρή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να, θίξαμε όλα τα θέματα.
1: Ωραία
0: που συζητάμε.
1: Η συζήτησή μας.
0: Θίξαμε όλα τα θέματα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και που αφορούν επί της ουσίας την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας.
1: Πάντα θα υπάρχουν τέτοια θέματα. Πιστεύω ότι κάθε εβδομάδα που περνάει έχουμε κάτι να συζητήσουμε πραγματικά.
0: Λοιπόν, κυρία Καρδαρή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν η κυρία Μαργαρίτα Καρδαρή, εργατολόγος. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να τα δίνουμε στην κυρία Κάρδαρη, έτσι ώστε να γεννιούνται νέα θέματα για την συζήτησή μας μαζί της. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, στην Στέλλα, στην ακροάτρια που ρωτάει αν εργαζόμενος με 43 χρόνια, με 43 χρόνια ένσημα και που είναι σήμερα 60 χρόνων, είναι δίκαιο να περιμένει να γίνει 62. Μετά τα μνημόνια, όπως ξέρεις Στέλλα μου, δυστυχώς άλλαξαν όλα, οπότε είναι, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι δίκαιο, δεν το συζητάμε, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Το έλεγα στη Μαργαρίτα τώρα που φεύγει, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό, δυστυχώς. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη και στο όμορφο σουλάρι της Αρκαδίας. Ένας βαθμό Κελσίου, με έναν βαθμό Κελσίου μας λέει, κάτω από την Αρκαδία. Λοιπόν, καλώς τον και τον Παναγιώτη. Από πού είναι η ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις, Παναγιώτη? Καλημέρα, καλή Κυριακή, αλλά δεν μας λες από πού είναι η ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε αυτό το θέμα που σας το έλεγα και νωρίτερα. Μας έχει στεναχωρέσει, μας έχει θυμώσει, μας έχει πληγώσει. Αφορά στις σοκαριστικές, λοιπόν, στις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το παράνομο, το παράτυπο γυροκομείο κολαστήριο που αποκαλύφθηκε μετά από εκβιασμό που έκανε η 72χρονη υπεύθυνη, υποτίθεται, στην κόρη μιας από τις 4 ηλικιωμένες που υπό άθλιες συνθήκες διαβιούσαν εκεί μέσα, με ζωάκια δέσποτα, με περιτώματα, με τροφές που ήταν λιγμένες ακόμη και για τα ζωάκια. Σε μια κατάσταση ομοιρίας ήταν οι γυναίκες εκεί. Θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Αθηνά Κωνσταντέλου, είναι τεταλμένη σύμβουλος ελέγχου και λειτουργίας των δομών υγείας της περιφέρειας Αττικής. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και ο κύριος Θανάσης Κοντογιάννης, ο διευθυντής της εθελοντικής διακονίας ασθενών, διότι και αυτοί, αφού τους φώναξαν να βοηθήσουν, πήγαν να βοηθήσουν για τη μεταφορά των άτυχων ηλικιωμένων που ήταν εκεί. Μάλιστα, το ρεπορτάζ λέει, δεν ξέρω τώρα η κυρία Κωνσταντέλου θα μας πει αν είναι αλήθεια, σε πρώτη φάση όταν ειδοποίησαν τις οικογένειες, δύο από τις ηλικιωμένες είπαν ότι δεν μπορούν να τις πάρουν σπίτι τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους. Είναι ανατριχιαστικό αυτό. Δηλαδή, να μην, ναι, μπορεί οι συνθήκες να μην είναι έτσι ώστε να μπορείς να προχωρήσει με έναν άνθρωπο ηλικιωμένο να τον βοηθήσεις, αλλά να μην δέχεσαι στο σπίτι τον πατέρα σου, τη μάνα σου. Εμένα μου φαίνονταν ανήκουστα τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντέλου και κύριε Κοντογιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Για δώστε μας την εικόνα, κυρία Κωνσταντέλου, τι αντικρίσατε εκεί? Δεν λοιπόν, άνοιγε και την πόρτα, από ό,τι ξέρω κλήθηκε και στην αστυνομία, από την αστυνομία κλήθηκε και κλειδαράς.
1: Φτάσαν εκεί στις 28 Απριλίου την Τρίτη το πρωί, έφτασε ένας συντονισμένος εφνιδιαστικός έλεγχος κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
0: Αφού έγινε καταγγελία από την κόρη της μιας ηλικιωμένης,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Σωστά. Η συμμετοχή ήταν, υπήρχε ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος άνοιξε και την πόρτα σε συνδυασμό με έναν κλειδαρά, διότι η ιδιοκτήτρια δεν δεχόταν να ανοίξει. Προσπάθησαν πολύ να προσεγγίσουν να μπουν μέσα, δεν άνοιγε, οπότε μπήκανε μέσα με κλειδαρά, αστυνομικά όργανα, η κοινωνική λειτουργία της περιφέρειας, και μάλιστα επειδή ο Περιφερειάρχης εκτίμησε την κατάσταση ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα πρέπει να εκενωθεί γρήγορα το συγκεκριμένο γυροκομείο, επειδή θα είχαμε αυτόφορη διαδικασία για την ιδιοκτήτρια. Ζήτησε να είναι και ο προϊστάμενος της διεύθυνσής μας στην κοινωνική μέρημνα του κεντρικού τομέα. Και φυσικά ήταν και εθελοντές της διακονίας ασθενών, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ στην όλη επιχείρηση. Το σπίτι δεν ήταν σπίτι ακριβώς όταν μπήκαν μέσα. Δηλαδή αυτό που είπαν, όχι, θυμίζει εγκατάλειψη. Δεν ήταν καν σπίτι που μένουν άνθρωποι. Πόσο μάλλον γυροκομείο που θέλει δικές του διαγραφές για να φτιάξει ένα γυροκομείο, και κτηριακές και τεχνικές και από άποψη στελέχωσης. Αντιλαμβάνεστε, ένα γυροκομείο θέλει ειδικούς γιατρούς, νοσηλευτές. Δεν μπορείς να ανοίξεις έτσι ένα γυροκομείο. Ούτε να θεωρήσει ιδιοκτήτης.
0: Για να καταλάβουμε λίγο. Άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες, χωρίς τρόπο επικοινωνίας με τους δικούς τους ανθρώπους. Οι δικοί τους άνθρωποι δεν πήγαιναν εκεί? Έχετε καταλάβει από αυτά που, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει, από τη δική σας έρευνα?
1: Να σας πω, αρχικά το πολύ άσχημο μέσα εκεί ήταν ότι υπήρχε πολύ έντονη δυσοσμία που παρέπεμπε και σε οσμή ζώων. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, έτσι. Ακατάλληλες συνθήκες. Συγκατοίκηση ουσιαστικά με ζώα. Τα οποία ζώα είναι 4 σκύλοι και μία ράτα που απομακρύνθηκαν και αυτά μετά την αυτοφόρη διαδικασία.
0: Ούτε για τα ζώα ήταν, η διαμονή τους ήταν σε σωστές βάσεις. Τα ζώα, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων βοηθάνε τους ηλικιωμένους. Βοηθάνε στην ψυχολογία όταν είναι υπό σωστές συνθήκες. Ούτε για τα ζωάκια ήταν καλό αυτό.
1: Υπό σωστές συνθήκες πάντα βοηθάνε τα ζωάκια. Η συγκεκριμένη κατάσταση, σκεφτείτε την ώρα που μπήκανε, δύο από τα ζωάκια ήταν πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, δηλαδή δημιουργούσε θέμα υγιεινής όλο αυτό. Η ζωοτροφή μαζί με τις κανονικές τροφές ανοιγμένες κοντά η μία στην άλλη, λιγμένα τρόφιμα στο ψυγείο από το Δεκέμβριο του 25. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κατέστησε επιτακτική την άμεση απομάκρυνση των ηλικιωμένων κυριών. Βρέθηκαν 4, ακόμα και εκείνων που δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν και δεν είχαν κάποια οικογενειακή στήριξη. Απευθείας τους πήραμε όλους και τους πήγαμε σε ασφαλές περιβάλλον. Μια κυρία ήρθε, έφτασε και την πήρε ο γιος της απευθείας. Οι υπόλοιπες μεταφέρθηκαν και οι τρεις σε νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Υπήρχαν οικογένειες, θέλω να πω, υπάρχουν οικογένειες που πήγαινε κάποιος να τις δει. Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν ξέρουμε τώρα τι γινόταν με τα επισκεπτήρια εκεί και κατά πόσο τοποθέτησαν τις κυρίες μέσα, τις ηλικιωμένες κυρίες μέσα εκεί και δεν πηγαίνανε μετά να τους δουν. Επικοινώνησε και η περιφέρεια και η αστυνομία με όλους τους συγγενείς. Κάποιοι φτάσανε και λάβανε τους δικούς τους, π.χ. την πρώτη κυρία. Κάποιοι άλλοι, ένας κύριος έστειλε ασθενοφόρο να παραλάβει τη μητέρα του. Και κάποιοι δεν ήρθανε και ουσιαστικά ακολουθήθηκε η διαδικασία του να πάει σε νοσοκομείο η συγκεκριμένη ηλικιωμένη, να ειδοποιήσουν η κοινωνική λειτουργία. Κάθε νοσοκομείο έχει και κοινωνικό τμήμα το οποίο ασχολείται με τους συγκεκριμένους ηλικιωμένους. Είμαστε και εμείς στα περιφέρεια από πάνω και ασχολούμαστε με το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Να βρούμε κάποιο άλλο γυροκομείο, να μεταφερθούν εκεί, να ειδοποιηθούν άλλοι συγγενείς, α, β, βαθμού δηλαδή. Σίγουρα πάντως δεν ήρθαν όλοι οι συγγενείς. Εκείνη την ώρα, έτσι μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν πάει. Δεν κατηγορώ τους συγγενείς κάτι. Πάντως εμείς οργανωμένα είχαμε 4 ασθενοφόρα εκεί και φύγανε όλες οι κυρίες. Και μάλιστα η μία, πολύ θετικό είναι ότι χθες μας ειδοποίησαν από το νοσοκομείο ότι πάει και καλύτερα. Γιατί μία βρέθηκε πολύ άσχημα, υποσυτισμένη και αφυδατωμένη. Δεν μπορούσε καν να πιει νερό από μία σύριγγα που της δώσανε. Ήταν η κατάσταση πολύ άσχημη. Και θέλω να πω κιόλας, μιας και έχουμε και το διευθυντή της εθελοντικής διακονέσεως ενός στην αλληγραμμένη, τους να ευχαριστήσω εκ μέρους της περιφέρειας και του περιφερειάρχη, γιατί βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμη η βοήθειά τους στην επιχείρηση μεταφοράς και προστασίας των ηλικιωμένων. Και κάποιοι από τα μέλη τους συνόδευσαν και τις ηλικιωμένες κυρίες μέχρι και στο νοσοκομείο. Δώσανε στην περιφέρεια τον αριθμό του δωματίου, τον αριθμό της εισαγωγής, την κατάσταση. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τις ευχαριστίες από όλη την κοινωνία έχει ο κύριος Κοντογιάννης για τη δράση τους. Κύριε Κοντογιάννη, και δεν είναι η πρώτη φορά που τρέχετε σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Η διακονία στεκόμαστε πάντα δίπλα όπου υπάρχει ανάγκη. Και τώρα είχαμε την τιμή να κληθούμε από την περιφέρεια για να σταθούμε σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο, αποτρόπαιο θα μπορούσα να πω, περιστατικό συμβάν. Όντως είναι δεν το χωράω νους να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι παρατημένοι. Παρατημένοι και μέσα στην πόλη. Αυτό είναι το πιο έντονο. Μέσα στον αστικό ιστό.
0: Σε μια πολυκατοικία που οι μαρτυρίες, τις καταγράψαμε στο ρεπορτάζ των ανθρώπων, δεν είχαν καταλάβει οι διπλανοί τι συνέβαινε σε αυτό το, στο διαμέρι, σε αυτό το παράτυπο.
2: Κάποιοι βέβαια είχαν καταλάβει, γιατί το πήγαμε και ρωτούσαμε, αλλά λένε, α, γι' αυτό. Θέλω να πω ότι είναι μες στην πόλη, είναι μες στα πόδια μας. Είμαστε alert σαν κοινωνία για να δούμε αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς, όπως λέτε και εσείς, πολλές φορές δεν είμαστε τόσο ευαισθητοποιημένοι. Η κατάσταση, όπως θα περιέγραψε, όπως περιγράφηκαν και πριν, ήταν εξαιρετικά δύσκολη, εξαιρετικά άσχημη. Φαγητά ανακατεμένα ανθρώπων και ζώων. Έντονη δυσοσμία, φανταστείτε, όταν έγινε η παραβίαση της πόρτας με την εισαγγελία. Δεν άντεξαν οι λειτουργοί να σταθούν μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να ανοίξουν τα παράθυρα για να μπορέσουν να κάνουν το έργο τους.
0: Χριστέ και κύριε, δηλαδή. Εκείνη πώς ζούσε με αυτούς τους ανθρώπους εκεί, προφανώς δεν είναι.
2: Αυτό μπορώ να σας το πω, γιατί ήμουν παρόν από την πρώτη στιγμή εκεί και έχω ακόμα την έντονη μυρωδιά αυτή, τη νιώθω ακόμα. Για δε τα ζωάκια, όντως οι καταστάσεις διαμονής τους ήταν απαράδεκτες. Φανταστείτε, δεν βγαίνανε, δεν τα έβγαζε καθόλου έξω. Ήτανε συνεχώς μέσα στο διαμέρισμα και αυτό φαινόταν από τις υπερβολικά πολλές ακαθαρσίες και περιττώματα που υπήρχαν στο διαμέρισμα μέσα ζώων. Οπότε αυτές οι συνθήκες και σε αυτές οι συνθήκες να διαβιούν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με αυξημένες απαιτήσεις φαρμακευτικής αγωγής, φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης κτλ. Το σύνολο αυτό ήταν εκρηκτικό και φυσικά απογορευτικό για, για αυτό που ζήσαμε.
0: Η υπόθεση, να πούμε ότι έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, είναι αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες η 72χρονη. Αλλά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και έχει ιδιαίτερη αξία αυτό που λέγει ο κύριος Κοντογιάννης, ότι αυτό συμβαίνει στη διπλανή μας πόρτα. Όταν η μπόχα, εγώ θα χρησιμοποιήσω σκληρή λέξη, όταν η μυρωδιά φτάσει να μπει στο δικό μας σπίτι, τότε ενδεχομένως μπορεί να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και να ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει στη διπλανή πόρτα. Και είναι πολύ άσχημο αυτό, δυστυχώς.
2: Έτσι είναι, δυστυχώς, αλλά να κρατήσουμε και το παράδειγμα, την ευαισθησία και των λειτουργών της περιφέρειας που ήταν εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι, σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων και των εθελοντών που από την πρώτη στιγμή μόλις τους ενημερώσαμε.
0: Η περιφέρεια κάνει τη δουλειά της, έχει σημασία να λέμε μπράβο σε αυτές τις περιπτώσεις και στον Νίκο το Χαρδαλιά, όπως είπε τώρα και η κυρία Κωνσταντέλου, αλλά στους εθελοντές αξίζουν ακόμα περισσότερα μπράβο.
1: Πραγματικά.
2: Είναι σημαντικό, γιατί από την πρώτη στιγμή που σας ανακοινώσαμε ότι ενδέχεται να λάβουμε μέρος σε μία δράση, δεκάδες τηλέφωνα θέλουμε να συμμετέχουμε. Βέβαια ίσχυε το απόρριτο, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν μια ιδιαίτερη επιχείρηση, οπότε δεν έπρεπε να διαφύγουν πληροφορίες νωρίτερα. Όταν λοιπόν μας δόθηκε τη εντολή, ενημερώθηκαν οι εθελοντές και προσέτρεξαν. Ήμασταν εκεί παρόντες με 10 εθελοντές, οι οποίοι συνόδευσαν τις ηλικιωμένες κυρίες μαζί με τα ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Δύσκολες καταστάσεις.
0: Εξαιρετικά δύσκολες. Διάβαζα χθες την απογευματινή που το είχε κάνει και πρώτο θέμα το ζήτημα αυτό. 3 εκατομμύρια ηλικιωμένοι υφίστανται κακοποίηση κάθε χρόνο, λέει, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιληφθείτε το νούμερο. 2.500 θάνατοι ετησίως ηλικιωμένων. Πριν λίγο έλεγε εδώ η συνάδελφος στην τηλεόραση η Στέλλα για άλλο περιστατικό, η Στέλλα Χριστοδουλίδου, για άλλο περιστατικό στοιχείο όπου συνελήφθη 67χρονη που χτυπούσε ηλικιωμένη που την είχε υπό την φροντίδα της και της έδινε ναρκωτικά, λέω, ηρεμιστικά, που την έβαζαν προφανώς σε συνεχές ύπνο τη
2: γυναίκα
0: και σε καταστολή. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε, αλλά πρέπει.
1: Ηλικιωμένους πραγματικά είναι δείγμα πολιτισμού. Γι' αυτό και εμείς από πλευράς περιφέρειας που έχουμε τη δυνατότητα του ελέγχου και των αδειοδοτημένων, αλλά και το να πηγαίνουμε σε μη αδειοδοτημένους, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εκεί πέρα τι κάνουμε ουσιαστικά, πέρα από την αυτοψία, παίρνουμε και τους ηλικιωμένους και φροντίζουμε να μεταφερθούν σε ασφαλή μέρη, είτε άλλες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, είτε στο νοσοκομείο. Πάντως έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή τώρα του Περιφερειάρχη. Καμία ανοχή. Έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους, τους κάνουμε. Πάμε συνέχεια στα γυροκομεία. Όπως θυμάστε και στο Βασιλάκιο τον Νοέμβρη, είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση όπου έκλεισε μια δομή με πολύ περισσότερους ηλικιωμένους. Άλλη θλιβερή ιστορία. Πηγαίνουμε όταν βλέπουμε κάτι ότι δεν πάει καλά ή αρχίζει να μην πηγαίνει καλά. Θέτουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και ειλικρινά δεν υπάρχει ανοχή καμία όταν οι συνθήκες δεν διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μιλάμε για τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας και ειλικρινά είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό.
0: Τους
1: γονείς μας. Ανθρώπους που κάποτε στάθηκαν δίπλα μας και τώρα η κοινωνία μας, με όποιο τρόπο αυτό μπορεί να γίνει, πρέπει επιτάσσει τη φροντίδα και το σεβασμό μας. Και το φαινόμενο της παράνομης λειτουργίας, να ξέρετε, δομών δεν είναι μεμονωμένο. Δεν έτυχε εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν, είτε έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν, είτε συμβαίνει τώρα. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο της παράνομης λειτουργίας δομών, οι οποίες λειτουργούν κρυφά και εκτός πλαισίου. Η συνεργασία όλων των φορέων, γιατί αυτή τη φορά ήταν μια καλή συνεργασία της αστυνομίας, του εισαγγελέα, της περιφέρειας, των εθελοντών, είναι μια περίπτωση που έδρασε καλά ο κρατικός μηχανισμός.
0: Αλλά και να ανοίγουν στόματα. Όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι, πρέπει να ανοίγουν στόματα.
1: Αυτό θα πω. Καταγγελίες όπου μπορούμε, όταν δούμε κάτι που δεν είναι καλό, καταγγελία. Να στέλνουμε καταγγελίες, πάντα κάτι πηγαίνει από μια καταγγελία. Καλό είναι να μιλάμε, να το λέμε, να το καταγγέλουμε όταν έχουμε μια υποψία για κάτι.
0: Και πρέπει να σκεφτούμε και την ψυχολογική κατάσταση των ηλικιωμένων, ότι ο φόβος, η ανυμπόρια, η αδυναμία δυστυχώς δεν τους βάζει, δεν είναι σε θέση να καταγγείλουν από μόνοι τους, ακόμα και στα κοντινά τους πρόσωπα πολλές φορές, αυτό που συμβαίνει και αυτό που ζουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, κύριε Κοντογιάννη, και να κλείσουμε.
2: Σε αυτό που λέτε, όντως η ψυχολογία, η ψυχολογική κατάσταση, ο εκβιασμός, ο πιθανός δεν επιτρέπει στους ίδιους ηλικιωμένους να προβούν σε μια τέτοια ενέργεια, και παρατηρήσαμε και το εξής συμβάν που εξηγείται από ψυχολογικής άποψης σε μια κυρία, το θύμα το οποίο προστατεύει το θήτη. Δηλαδή μια κυρία, ενώ στην αρχή όταν πήγαμε και την είδαμε, ήταν εξαιρετικά φοβισμένη, μαζεμένη σε μια γωνιά του κρεβατιού με τον τρόμο στα μάτια της. Μετά όταν έπρεπε να φύγει με το ΕΚΑΒ, έλεγε «Α, γιατί με παίρνετε, πολύ καλά περνάω εδώ, είναι όλα καλά».
0: Και φοβόταν για το πού θα καταλήξει.
2: Ακριβώς. Από τον εκβιασμό που είχε βιώσει, είχε φτάσει στην αντίπερα όχθη να αγκαλιάσει, να, εντός εισαγωγικών και πολλών εισαγωγικών, τον θήτη, την κυρία αυτή, την 72χρονη, η οποία του φερόταν το απάνθρωπα, νομίζω είναι πολύ λίγο για να χαρακτηριστεί ο τρόπος με τον οποίο φερόταν σε αυτά τα άτομα. Τα σκυλιά τα οποία είχε εκεί μέσα ήταν αρκετά μεγάλο σώμα, και ποιος ξέρει για ποιον λόγο χρησιμοποιούν το. Και επίσης αυτό που παρατηρήθηκε μέσα στον οίκο ευγυρίας αυτών, οίκος ευγυρίας εντός οίκων, κολαστήριο θα μπορούσαμε να το πούμε, είναι ότι το μισό όροπο διαμέρισμα χρησιμοποιείται για αυτό το λόγο. Το άλλο μισό διαμέρισμα πιθανά έχει και άλλες χρήσεις μη νόμιμες, οποίες βέβαια η αστυνομία μπορεί να τις δει.
0: Αφήνετε υπόνοια για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και που προφανώς δεν θέλετε να το μοιραστείτε τώρα εσείς, για να το λέτε έτσι.
2: Είναι δύσκολο. Ήταν φανερό, το είδαν και η αστυνομία, το είδαν και οι λειτουργοί της περιφέρειας. Δυστυχώς ήταν ειδικαιωμένοι σε μια αγωνία με κλειστή σειρωμένη πόρτα, και όλος ο άλλος χώρος χρησιμοποιείται πιθανά για άλλες καταστάσεις όντως.
0: Μάλιστα. Το κάνει ακόμα πιο σκληρό και πιο άσχημο όλο αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ντροπή, είναι απάνθρωπο. Δεν είναι καταστάσεις αυτές και δεν αξίζουν στους ανθρώπους που μας έχουν φέρει στη ζωή.
2: Πραγματικά. Είναι σημαντικό το ότι αυξάνονται οι έλεγχοι από την περιφέρεια. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Γιατί μέσα από τους ελέγχους αναδεικνύονται και τα θετικά. Γιατί υπάρχουν και θετικές δομές, υπάρχουν θετικά πρότυπα. Μπορούμε να εστιάζουμε και να φωτίζουμε τις θετικές λειτουργίες. Ωστόσο, όποιοι πάνε να φερθούν παράνομα, μη νόμιμα, και να υποτιμήσουν την ανθρώπινη ύπαρξη ουσιαστικά, είτε μιλάμε για υπάρξεις ανθρώπινες παιδιών είτε ηλικιωμένων, θα πρέπει σε αυτές να στεκόμαστε απέναντι σαν κοινωνία. Όπως είπατε και εσείς πριν, καταγγελία, να μιλήσουμε.
0: Καταγγελία με τη μία, ναι, να ανοίγουν τα στόματα. Να ανοίγουν τα στόματα και να βλέπουμε, γιατί εντάξει, συζητάμε για την άσχημη πλευρά, να βλέπουμε αυτό που κάνουν οι δικοί σας εθελοντές. Να δούμε και την άλλη πλευρά της κοινωνίας μας, έτσι.
2: Είναι πραγματικά θαυμαστό ένας εθελοντής να αφήνει το σπίτι του, να αφήνει την οικογένειά του και να πηγαίνει να κάνει μια βάρδια. Να σας πω ένα παράδειγμα, το Πάσχα μας είπαν εθελοντές ότι θέλουμε πρώτα να κάνουμε μια εθελοντική βάρδια στο νοσοκομείο Πέδων και μετά να πάμε να φάμε στο Πασχαλινό τραπέζι. Γιατί έτσι θα δούμε το πραγματικό φως της ημέρας. Ειλικρινά, ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει από τον εαυτό του για να πάει να σταθεί στο πλευρό ενός άνθρωπου που έχει ανάγκη, μόνο φως γεμίζει. Φως και χαρά γεμίζει μέσα του.
0: Δεν το συζητάμε. Ας κρατήσουμε αυτό. Με αυτό να κλείσουμε, τουλάχιστον με το θετικό της υπόθεσης. Ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντέλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, και σας, κύριε Κοντογιάννη, για τη συζήτηση που είχαμε. Τουλάχιστον να κρατήσουμε τα μηνύματα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν σκοτώνουν τα άλογα, τα γεράσουν, παιδιά.
2: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

Συζητούσαμε λοιπόν με την κυρία Αθηνά Κωνσταντέλου, εντεταλμένη σύμβουλο ελέγχου και λειτουργίας των δομών υγείας της περιφέρειας, την υπεύθυνη εκεί από την περιφέρεια, και τον κύριο Θανάση Κοντογιάννη από την εθελοντική διακονία ασθενών, που κλήθηκαν και εκείνοι σε αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, για να φύγουμε, θα ασχοληθούμε τώρα λίγο με το θέμα των μεδουσών που έχουν κατακλείσει τον Εύωικο.

Λοιπόν, είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στον ευωικό κόλπο. Το έχουμε δει και στον Παγασιτικό. Πέρυσι ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι με τις μέδουσες στις θάλασσες της περιοχής. Εμένα το χωριό μου στη μια πλευρά του Ευωϊκού, η Μαλεσίνα, το γνωρίζω πολύ κοντά, από πολύ κοντά το θέμα. Και έχω να πω ότι και όλη την περίοδο την φετινή, δεν είναι, βλέπουμε και διαβάσαμε στα δημοσιεύματα και είδαμε και αυτές τις φωτογραφίες για το τι γίνεται τώρα αυτές τις μέρες. Όλη την περίοδο του χειμώνα από τον Νοέμβρη και μετά, έχω φίλους μου που είναι χειμερινοί κολυμβητές. Δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο. Λέγαμε, νομίζαμε και το συζητάγαμε όλοι μεταξύ μας και λέγαμε να δούμε, έρχεται καλοκαίρι, θα μπορεί να κάνει μπάνιο ο κόσμος, μήπως καθαρίσει η θάλασσα. Εδώ είναι σμήνη. Σμήνη από μέδουσες. Και από την πλευρά λοιπόν της Εύβοιας και από την πλευρά την αποδό της Λοκρίδας, στα Καμένα Βούρλα, στην Αρκίτσα, από την άλλη πλευρά. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν με το αποδό της Λοκρίδας, στα Καμένα Βούρλα, στην Αρκίτσα, από την άλλη πλευρά.

0: χιλιόμετρων για να περιορίσουν την κατάσταση. Να δούμε κατά πόσο είναι αποδοτικά. Λέει ότι αυτό έχει γίνει στο Βόλο, στον Παγασιτικό που είχε πρωτοεμφανιστεί το φαινόμενο και ότι πήγε καλά αυτή η ιστορία. Καλημέρα και στους δύο. Να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Μίλου. Για όλους εμάς που δεν ξέρουμε, είναι πρωτοφανές. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί γίνεται αυτό?
1: Πρωτοφανές δεν είναι και πολλές εικόνες που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Να σας πω με ποια λογική το λέω, κυρία Μίλου, είναι πρωτοφανές. Εγώ που το βλέπω, που πάω πολύ συχνά στο χωριό μου, είμαι σχεδόν κάθε εβδομάδα, δεν υπήρξε μέρα όλο το χειμώνα, σας λέω, από τον Νοέμβρη και μετά, που να μην έχει θάλασσα, να βλέπεις μοβ μέδουσες μέσα στη θάλασσα. Τσούχτρες που τις λέμε απλά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω πρωτοφανές. Ως προς τη συχνότητα του φαινομένου. Για πέστε μας λοιπόν, για εξηγήστε μας εσείς.
1: Γενικότερα, για να βγούμε λίγο από την περιοχή και να μιλήσουμε γενικά στην Ελλάδα, με όλη την δημοσιότητα που δόθηκε στα μίντια τα προηγούμενα χρόνια με τις μέδουσες, υπήρχε μια κατάσταση πανικού σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη χώρα, για να μην προσεγγίσει τις ακτές. Έχουμε μέδουσες, πάντα είχαμε μέδουσες και με περιοδική περιοδικότητα. Εικόνες που στα κοινωνικά δίκτυα με τα πολύ μεγάλα κοπάδια είναι από το ανοιχτό πέλαγος, όπου κανονικά εκεί πρέπει να είναι. Στις ακτές φτάνουν οι άκριες τους. Και οι μέδουσες αποτελούν και μια τροφή για πάρα πολλά άλλα είδη. Καταρχήν δεν υπάρχει.
0: Αλλά δεν είναι στο πέλαγος, είναι στον Ευωϊκό, είναι σε κλειστό κόλπο.
1: Είναι σε κλειστό κόλπο και εκεί τοπικά πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε και τις αιτίες. Γιατί κοιτάμε λίγο τα αποτελέσματα.
0: Για πάμε λοιπόν στις αιτίες.
1: Φυσικά χρειάζονται και φράγματα και μέτρα και προστασία. Αλλά η αιτία βασικά είναι ότι έχουμε καταστρέψει τους μηχανισμούς αυτορύθμισης της θάλασσας. Δηλαδή υπάρχουν εκατοντάδες είδη τα οποία τρέφονται με μέδουσες. Όταν αυτά τα υπεραλλιεύουμε, όταν έχουμε μια θάλασσα έχει γονατίσει από τα αποθέματα. Με την υπεραλίευση ακόμα βλέπουμε πάρα πολλές παράνομες και καταστροφικές πρακτικές και όχι μόνο οι παράνομες, δηλαδή ακόμα το 2025 μιλάμε για γαλάζια ανάπτυξη, τρώμε εκατομμύρια για το περιβάλλον και ψαρεύουμε τα ψάρια την ώρα που έρχονται στην ακτή για να αναπαραχθούν. Από τη μία θα μας ενοχλούν οι μέδουσες, από την άλλη θα μας ενοχλούν τα ξενικά και τα ζωολογικά είδη. Προφανώς έχουμε καταστρέψει τους φυσικούς μηχανισμούς αυθορύτησης της θάλασσας και βέβαια δεν έχουμε ούτε ψάρια. Θα πάμε στα νησιά ή στα χωριά το καλοκαίρι και θα τρώμε εισαγόμενο ψάρι, γιατί δεν υπάρχουν αλίευση στις ελληνικές θάλασσες. Άρα σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί αυτό το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο και το θυμόμαστε το καλοκαίρι, λίγο πριν κολυμπήσουμε, το ξεχνάμε το Σεπτέμβρη και συνεχίζουμε είτε ως ιαλείς, είτε ως καταναλωτές να εξαντλούμε τα αποθέματα της θάλασσας, που είναι βέβαια και η υγεία των θαλασσών μας.
0: Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς. Το πώς χειριζόμαστε εμείς την κατάσταση. Λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Κυλαϊδίτη να μας πει λίγο πώς αντιδρά λοιπόν η περιφέρεια, τι ακριβώς σχεδιάζουν.
2: Καλημέρα κύριε Καραμίλη, κύριε Μίλιο και στο κρατές σας. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που είχε ξεκινήσει πρακτικά από το τέλος του περασμένου καλοκαιριού, όταν κάναμε τον πρώτο λογαριασμό από την επίσκεψη αυτών των πλασμάτων. Εκεί λοιπόν πράγματι υπήρχε μια αναστάτωση στην οικονομική ζωή της περιοχής και βέβαια στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν κάθε μέρα να κάνουν τον μπάνιο τους όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν καθίσαμε όλοι μαζί, αυτοδιοίκηση, επιστημονική κοινότητα, φωνάξαμε τους επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, επιμελητήρια, και καθίσαμε να συζητήσουμε ποιο είναι το φαινόμενο και ποια είναι οι δυνατότητές μας. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό, όπως είπε η κυρία Μίλιου, είναι ένα περιοδικό φαινόμενο το οποίο θα κάνει την εξάστησή του, κύκλο του και όλα θα επανέλθουν σε μια κατάσταση όπως ήταν.
0: Κύριε Κυλαϊδίτη, δεν έχει κάνει τον κύκλο του, εννοείται εσείς το βλέπετε. Αλλά
2: όχι,
0: όλη τη χρονιά φέτος το ξέρετε, γιατί είστε από την Εαρτάκη κι εσείς. Ξέρω το βιογραφικό σας. Λέει, το ξέρετε στην περιοχή ότι όλη τη χρονιά το βλέπαμε τώρα, το χειμώνα. Είναι γεμάτη η θάλασσα, γεμάτη δυστυχώς.
2: Τις είδαμε και κατά τη διάρκεια του χειμώνα που δεν το είχαμε ξαναδεί.
0: Έτσι.
2: Ελπίζουμε, όπως μας είπαν οι επιστήμονες, ότι η κυκλικότητα αυτού του φαινομένου είναι περίπου στα 3 χρόνια, μακάρι να είναι και νωρίτερο.
0: Για πέστε μου, επειδή πλησιάζει ο χρόνος της λήξης εκπομπής, λοιπόν, θα πάτε σε πλωτά φράγματα αυτή

0: Την απόφαση πήρατε.
1: Δεσμεύσαμε λοιπόν ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το διαθέτουμε σε 7 δήμους που βρίσκονται στο Βόρειο Ευβοϊκό. Σύντομα θα τα δούμε με διαγωνιστικές διαδικασίες γρήγορες, ελπίζουμε να τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία που έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι Δήμοι. Και θα δούμε πώς αυτά λειτουργούν. Γενικώς υπάρχει μια εμπειρία. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Θέλουν τη συντήρησή τους. Προφανώς δεν θα καλύψουν το τεράστιο μήκος των ακτογραμμών του Βόρειου Ευβοϊκού. Παρ' όλα αυτά θα είναι.
0: Τουλάχιστον τις πιο πολυσύχναστες παραλίες. Παραλίες που κάνει μπάνιο ο κόσμος, προφανώς.
1: Ειδικά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι που θέλουν να αποφύγουν τις δυσάρεστες συνέπειες του τσιμπήματος από τη Μέδουσα θα έχουν μία λύση. Γενικά πρέπει να προσαρμοστούμε, να περάσουμε όσο γίνεται πιο ήρεμα αυτό το καλοκαίρι. Και το πολύ σημαντικό, η Μέδουσα δεν θα είναι κάθε μέρα στις ακτές μας. Κινείται με τα ρεύματα και με τον αέρα, με τον κυματισμό. Επομένως, θα είναι κάποιες μέρες που μπορεί να πρέπει να προσέξουμε. Θα είναι και πολλές μέρες που ο Βόρειος Ευβοϊκός θα είναι επισκέψιμος. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε ανάγκη η τοπική οικονομία να μην ταραχθεί παραπάνω από όσο πρέπει.
0: Δεν το συζητούμε αυτό, κύριε Πλαϊδίτη.
1: Δημοσιότητα.
0: Πρέπει να κλείσουμε γιατί η ώρα είναι 8. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και την κυρία Μίλιου. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Απλώς όλοι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν παρακολουθούμε απλώς το θέμα. Ήδη λαμβάνονται μέτρα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δύο. Φεύγουμε. Είναι η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο και τη Δέσποινα Σαρακύρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε τώρα με τον ιερό προσκυνηματικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας για να ακούσουμε τη θεία.

Αμήν. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις ειδινώς παραλελειμμένην, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία ως περ και των παράλυτων, ήγειρας πάλαιν ακράζωσες ως μένος, ικτήρμον δόξα Χριστέ.

Ουδρακή, περικρατώντα πέρατε Ιησού, Θεός, ο του Πατρί Συνάραχος και Πνεύματι Αγίου, συνδεσπόζωνα πάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισες και τον παράλυτον λόγο θεϊκό, σι εξανέστησες, περιπατήν αθρώος προστάξας και την βαστάσας αν αυτόν κλείνειν επί των ώμων άρε. Όθεν πάντες συν τούτο ανυμνούμεν και εκβόμεν, ικθύρμον δόξα Χριστέ.

Η τρίτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, τη αυτή μέρα μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου, τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου, του Σημειοφόρου Θαυματουργού Επισκόπου Άργους, τη αυτή μέρα Κυριακή Τετάρτη από το Πάσχα του Παραλίτου Μνήαν Ποιούμεθα και ως οικός των Τιού των εορτάζομεν θαύμα, το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ή αματού το ρήμα και μόνον,

0: κύριε.
1: Λέγε.
0: Πέτυχε την ειρήνη του κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κύριε Λέησο.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
2: Κύριε Λέησο.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεήθωμεν. Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παϊσίου. Και του συλλειτουργούντος αυτό Αγίου Αρχιερέως Νεκταρίου του Πατρός και Επιμενάρχου ημών του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλης

Νεκταρίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως, Κερκύρας Παξών και Διαπονδίων Ίσων, ημών δε Πατρός και επιμένων

Και είδων αυτών πάντες οι κατοικούντες λίδαν και των ψάρωναν, ή την εσ' επέστρεψαν.

Εγένε το βέντε σήμερε εκείνε. Ασθενήσα σαν αυτήν αποθανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθικα.

Οι μαθητέ ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν εαυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν, παρακαλούντες μην οκνή σε διελθύν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής, ον παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόν και παρέστησαν αυτό πάσε χειρεκλέουσεν.

Άνοιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα των πέτρων ανεκάθισε. Δους δε αυτοί χείραν αίσθησεν αυτήν, φωνήσας δε τους Αγίους

Visoko preosvećeni mitropolit Nektar je blagoslovio da kažem neko slovo o današnjem evanđelju na oba jezika. O sevazmiotatos muedos evlogia na miliso ja to evangelio kesis dio glosis protesta servika ke metasta elnika. Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, dragi oci, draga braćo i sestre i draga deco, Hristos voskrese! Evo, prolaze dani, prolaze sedmice posle našeg najvećeg praznika, praznika Vaskrsenja Hristovog, ali mi dalje se pozdravljamo ovim radosnim pozdravom prazničnim i ne samo da pozdravljamo jedni druge ovim pozdravom, već i na bogosluženju slušamo pojanje i čitanje koje nam i dalje otkrivaju tajnu Vaskrsenja Hristovog. Zbog čega je to? Zbog toga što je ovaj praznik najveći od svih prepodobni. Ava Justin je govorio, ako bi neko hteo hrišćansku veru da objasni preko jednog praznika, to bi bilo moguće zaista, ali jedino preko praznika Vaskrsenja Hristovog. I baš zbog toga i ceo post koji smo postili pripremajući se za praznovanje Vaskrsenja i ovaj praznik sam Vaskrsenja ne treba da nam budu kao i drugi praznici kao jedan dan u godini, već da se potrudimo da blagodat, revnost, pobožnost ovih sveštenih dana sačuvamo tokom cele godine. I kako je govorio jedan veliki svetogorski podvižnik, Srbin rodom iz Hercegovine, otac Georgije Vitković, da se trudimo da postanemo deca Vaskrsenja. A to se postiže tako što ne zaboravljamo i kada prođu ovi praznični dani koliko veliki značaj ima i koliko je u stvari najvažnije naše pitanje jeste Vaskrsenje, pobjeda Hristova nad smrću, kada je on pobedio smrt i darovao ljudskom rodu život večni. I baš zbog toga da se molimo Gospodu da i kada prođu ove sedmice i svi praznični dani, da svetlost Vaskrsenja ostane i dalje u našim srcima. Da se molimo Gospodu za to, ali i mi da se trudimo. A današnje evanđelje nam govori o onom raslabljenom koji je čekao u banji Vitezdi mnogo godina iscelenje i kada je na kraju došao spasitelj sveta, Gospod Isus Hristos, on ga je iscelio. Sigurno, mi koji dolazimo iz srpskih zemalja znamo da je danas po kalendaru i praznik svetog vladike Nikolaja i njegova beseda na današnje evanđelje nam govori o tom odnosu čoveka prema tajni stradanja, gde on kaže da stradanje samo po sebi nije zlo, već je ono Božji metod za izlečenja duše od prljavštine greha. I samo ljudi nerazumni misle da je stradanje nešto zlo, a onaj koji je razuman, on shvata i veruje da je stradanje u stvari lek protiv zla. I kada čovjek, bolujući od neke bolesti, odlazi kod lekara, on očekuje da mu lekar da što jači, što gorči lek. I prosto nema poverenja u lekove ako nisu oni najjači. Nema nadu da će se isceliti. Traži od lekara da mu da što jači lek. A kaže vladika Nikolaj naš, jedino ljudi kada dolaze kod lekara duša Gospoda, iako su bolesni od one najteže duhovne i duševne bolesti, oni očekuju da im Gospod daruje neki slab lek koji uopšte nema nikakvu gorčinu. I zaista, samo iz tog lepog primjera vladike Nikolaja shvatamo koliko smo mi nerazumni, kako ne shvatamo taj metod lečenja Božijeg, da nam on šalje stradanja i što su naše duhovne bolesti teže,
To su i stradanja teža, ali ona su u stvari taj gorki lek. Ovaj naš odnos prema stradanju je bio sigurno kamen spoticanja u celoj istoriji ljudskog roda, ali možemo da kažemo mi koji živimo u takozvanom potrošačkom društvu, kada nam savremeni svet zamagljuje pogled, zatvara oči, da vidimo da i pored celokupnog napretka ljudskog društva, tehnologije, svih pogodnosti, svih olakšica i radosti, ipak stradanje ne možemo da izbegnemo. I zato je današnja nedelja najbolji dan da se toga podsjetimo i da kada se nešto desi uvek primimo iz Božije ruke. Možda nekada nismo svesni naše bolesti i zbog čega nam je Gospod poslao taj lek, ali da imamo poverenje u njega kao najboljeg lekara. Eto, to je poruka današnjeg dana, to je ono što je dobro da shvatimo iz današnjeg evanđelja i da se naravno radujemo Hristu Vaskrslom, da se radujemo životu, druženju, porodici, prijateljima, bližnjima, ali s vremena na vreme kad nam Gospod pošlje neki gorki lek, da sa poverenjem od njega najboljeg lekara i savršenog lekara ovaj lek i primimo. Da nam pomogne i Sveti Spiridon ovde, pod čijim molitvenim okriljem smo se okupili, molitve naših svetih arhireja, mitropolita Nektarija, vladike Pajsija i svih otaca koji ovde služe, da na ovom pitanju ne ostanemo samo na rečima, već i na delima. Simera ine imerapu jortazume episiske tiniorti tuagiu Nikolau Velimirovic o piositan episkopozicijske sti servija tolene neos Hrisostomos dioti i omiliestu itan poli vaties ke emisto hilandari kase kiriaki diavazume omilies για τα Ευαγγέλια που διαβάζουμε εκείνη τη μέρα. Για σημερινή ημέρα ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύροβης λέει ότι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε πολύ είναι το ότι το πάθος δεν είναι κακό. Το πάθος είναι μέθοδος Θεού, μέθοδος θεραπεύσεις των ψυχών από τη μόλυνση της αμαρτίας. Μόνο άνθρωπος, παραλόγος άνθρωπος νομίζει ότι το πάθος είναι κακό. Όμως ο λογικός άνθρωπος ξέρει, πιστεύει ότι το πάθος δεν είναι κακό, είναι μόνο τρόπος θεράπευσης από το κακό. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύροβιτς με ένα παράδειγμα συμβολική και λέει εμείς οι άνθρωποι όταν είμαστε άρρωστοι πηγαίνουμε στον ιατρό και ζητάμε από τον ίδιο και περιμένουμε να μας δώσει ένα πολύ δυνατό και πικρό φάρμακο. Αν δεν είναι πικρό, αν δεν είναι δυνατό, εμείς κάπως δεν έχουμε ελπίδα ότι θα γίνουμε καλύτερα. Μόνο όταν πάμε προς τον Θεό, προς τον Κύριο, ο οποίος είναι και αυτός ιατρός των ψυχών ημών και έχοντας την πιο επικίνδυνη αρρώστια, αρρώστια της αμαρτίας, μόνο από αυτόν τον γιατρό, τον Κύριο, περιμένουμε ένα αδύνατο και εύκολο φάρμακο. Και λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύροβιτς, βλέπετε πως αυτό δεν είναι λογικό. Όπως πηγαίνουμε στους γιατρούς για σωματικές αρρώστιες και χαιρόμαστε όταν μας δίνει κάτι πικρό και πιστεύουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει, έτσι πρέπει και όταν ο Θεός, ο καλύτερος γιατρός των ψυχών ημών, όταν μας δίνει ένα φάρμακο, αν είναι
diskolo alne pikro, to te prepi na ehumelpida oti erhete i terapija, jatim psihimas. Eci, to evangelio po akusame a simera prepi na to, na to katalavume kia po avto to tropo, dioti o simeronos kozmos mas dihni, theli na mas diksi eci, mas klini ta matja, oti i zoi ne efkoli, den iparhun problemata, den iparhi kati kako, ala xerume misoti, avto panda iparhi, ke den borume na ksefigume, mono borume emis να αλλάξουμε τον τρόπο πώς αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε το σημερινό Ευαγγέλιο. Και όπως είπα στην αρχή, στα Σέρβικα, αυτές οι εβδομάδες περνάνε, ψάλουμε Χριστός Ανέστη, ακούμε και τα λόγια και και από την ακολουθία που λένε για την Ανάσταση του Θεού, μας δείχνει ότι δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η Ανάσταση, η γιορτή του Πάσχα είναι μια απλή γιορτή όπως οι άλλες. Πρέπει να έχουμε το φως της Αναστάσεως όλο το χρόνο και να κάνουμε προσευχή προς τον Θεό και όταν τελειώσουμε αυτές οι μέρες να περάσουν το φως της Αναστάσεως να μας φωτίζει όλο το χρόνο και να γίνουμε τέκνα της Αναστάσεως, όπως έλεγε ένας πατέρ Γεώργιος, ο Σέρβος Αγιορείτης Ασκητής. Να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά τον Σεβασμιότατο για την φιλοξενία, αλλά όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και στους πατέρες της Μητρόπολης και όλους σας εδώ, όλους σας από την Κέρκυρα, που κάθε χρόνο που ερχόμαστε μας δείχνετε άριστη φιλοξενία. Και να σας χαιρετήσουμε με τα λόγια «Χριστός Ανέστη».

Πάρχου και Τιμοθέου των Αρχιερέων, του Μακαρία την ηξηγενωμένου αημνήστου Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, του και Πνευματικού Πατρίου,

0: Είχαμε συνδεθεί με τον ιερό προσκυνηματικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Μελωδικές περιπλανήσεις. Παραγωγή παρουσίαση Έλσα Δολιανίτη. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Χονδρογιάννης. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κουαρτέτο για έγχορδα σε ρε ελάσσονα με την επωνυμία «Η νέα και ο θάνατος» του Φρανκ Σούμπερτ, 1797-1828. Τα μέρη: Allegro vivace, andante con moto, scherzo, allegro molto, presto. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Αμαντέους.

Από το του κουαρτέτο εγχόρδων Αμαντέους ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα Σερέ Λάσσονα με την επωνυμία «Η νέα και ο θάνατος» του Φραντ Σούμπερτ. Συνεχίζουμε με Σεζάρ Φρανκ, 1822-1890. Πρελούδιο, κοράλ και φούγκα, ερμηνεύει ο Αρθούρος Ρούμπινσταϊν.

Από τον Αρθούρο Ρουμπινστάιν ακούσαμε το πρελούδιο «Κοράλ και φούγκα» του Σεζάρ Φρανκ. Ήταν η εκπομπή «Μελωδικές περιπλανήσεις». Παραγωγή παρουσίαση Έλσα Δολιανίτη. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Χοντρογιάννης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο από το Earth News Radio και στη συνέχεια ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας με τη Μαρία Παγκράτη. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

0: την 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων.

0: 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο περνά πλέον σε καθολική εφαρμογή. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια έως 2,5 ετών και προβλέπει επιδότηση έως 500 ευρώ το μήνα για την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες χωρίς καμία παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μετατραπεί η χώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις να επηρεάζουν και την Αττική. Λόγω πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ, ενώ χιόνια καταγράφονται επίσης σε Πεντέλη, Ημιτό και Διόνυσο. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ρεπουμπλικάνοι, βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες, το Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η Art Kerkiras, είναι η Μαρία Παγκράτη, φωνή που ακούτε στο ραδιοφωνό σας, με τη βοήθεια του Σπύρου Χονδρογιάννη που ρυθμίζει τον ήχο. Είχαμε συνδεθεί με Αθήνα, ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων, τώρα επιστρέψαμε στο τοπικό πρόγραμμα για μία ώρα, ενημερωτικό πρόγραμμα «Τι συμβαίνει στην Κέρκυρα». Ξεκινάμε πάντα με το δελτίο καιρού. Σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου θα έχουμε ηλιόλους τη μέρα, αλλά θα έχει δυνατό αέρα, δηλαδή ειδικά το μεσημέρι μέσα στις 3 θα είναι 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, με ρηπές ανέμου και πιο ισχυρές. Ωστόσο η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου η ανώτερη. Από αύριο Δευτέρα αρχίζει σιγά σιγά και αλλάζει ο καιρός, έρχονται μεταβλητοί άνεμοι στην αρχή, νοτιάδες, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να γίνει καιρός για μπάνιο. Λοιπόν, σαν σήμερα, τα λέμε πάντα αυτά, έχουν ενδιαφέρον. Οι Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλει στην Ιβηρική. Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο Γκόγια ζωγράφισε τον περίφημο πίνακά του «Οι εκτελέσεις της 3ης Μαΐου». Αυτό έγινε 1808. 1837 εγκαινιάζεται το Οθόνιον Πανεπιστήμιο, δηλαδή το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, θα πούμε λίγο πιο πολλά γι' αυτό στη συνέχεια. 1890 πεθαίνει στις φυλακές της Χαλκίδας ο βουλευτής πρώην αντιεισαγγελέας εφετών Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση. Είχε καταδικαστεί γιατί δημοσίευσε ένα άρθρο που θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Ποια ήταν η προσβολή? Έλεγε ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από κάθε βασιλιά. Τόλμησε να το πει. 1941. Οι Βούλγαροι συστήνουν τη διοίκηση του Αιγαίου στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη με πρωτεύουσα την Ξάνθη. Γεννήσεις. 1469. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μακιαβέλη. 1887. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρίκα Κοτοπούλη. Σαν σήμερα πέθανε η Δαλιδά, 1987. Και το 2011 ο Θανάσης Βέγκος. Πάμε να δούμε τώρα λίγο περισσότερα πράγματα για το Πανεπιστήμιο. Η ιδέα για την ίδρυση ενός Πανεπιστημίου στην Ελλάδα ανήκε στον Ιωάννη Καποδίστρια. Υλοποιήθηκε όμως από τον βασιλιά Όθωνα. Ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 14 Απριλίου του 1837 και εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου του ιδίου χρόνου. Πρωτοστεγάστηκε στην Πλάκα, στην κατοικία του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη. Ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο όχι μόνο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Το Οθόνιον Πανεπιστήμιον, όπως λεγόταν πριν πάρει το σημερινό του όνομα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελούνταν από 4 σχολές: θεολογίας, νομικής, ιατρικής και τεχνών. Η τεχνών, πώς το είχαν σκεφτεί, είχε μέσα και τέχνη και μαθηματικά. Το 1904 έσπασε σε σχολή τεχνών και επιστημών. Η επιστημόν είχε φυσική, μαθηματικά, φαρμακευτική. Το 1919 προστέθηκε το τμήμα χημίας και το 1922 η σχολή φαρμακευτικής ξεχώρισε ως τμήμα. Μια άλλη αλλαγή έγινε όταν στην ιατρική σχολή προστέθηκε και το τμήμα της οδοντιατρικής. Πρώτος πρίτανης Κωνσταντίνος Χινάς. Αρχικά ξέρετε πόσους είχε? 52 φοιτητές όλους και όλους και 75 μη εγγεγραμμένους ακροατές. Ως επιτοπλίστων γυρεούς φουστανελοφόρους, αγωνιστές του 21, δημοσίους υπαλλήλους και μαθητές γυμνασίου. Το Νοέμβριο του 41 άρχισαν να λειτουργούν νέες τάξεις σε ένα καινούριο κτίριο που σχεδιάστηκε από το δανό αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν στην Οδό Πανεπιστημίου.
Εκεί εκατοντάδες επιφανών και απλών Ελλήνων συνεισέφεραν τον οβολό τους για την αποπεράτωση του κτηρίου, για το οποίο απαιτήθηκαν τότε 176.000 δραχμές, 1841, έτσι. Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του ανέλαβε την υποχρέωση να διαμορφώσει την οδό Πανεπιστημίου, στην οποία μέχρι τότε υπήρχαν βράχοι και ριάκια και τέτοια. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι καθηγητής, να είσαι εκπαιδευτικός σε ένα τέτοιο ίδρυμα, το οποίο είχε 52 φοιτητές, όλους και όλους. Μόνο οι 18 τελικά από αυτούς, λέει, παρακολούθησαν τα μαθήματα και ελάχιστοι έλαβαν πτυχίο. Ανάμεσα στο 1895 και στο 1911 κάθε χρόνο έμπαιναν στις σχολές περίπου 1.000 σπουδαστές και στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έφτασαν τους 2.000. Αυτό οδήγησε στην απόφαση για καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις σχολές πρώτη φορά από το 1927. Μετά από το 1954 ο αριθμός των εισαγόμενων φοιτητών καθορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από προτάσεις των σχολών. Από το 1960 κατασκευάστηκαν κτίρια Πανεπιστημίου πολύ στην περιοχή του Ζωγράφου για να πηγαίνουν και προς τα εκεί. Ενδιαφέρον, έτσι. Τραγούδι.

Ειδησιογραφία της ημέρας. Δύο είναι τα πολύ σοβαρά στοιχεία της ημέρας που βλέπω να βρίσκονται στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας. Το ένα είναι η δήλωση του Τραμπ ότι τελικά θα εξετάσει τη νέα πρόταση του Ιράν. Πολλοί βέβαια ακόμα στα πρωτοσέλιδά τους λένε ότι υπονοεί πως δεν θα τη δεχτεί, το είπε με τέτοιο τρόπο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνουν την πώληση όπλων αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Η δήλωση του Τραμπ, αναλύσεις παγκόσμια σε όλο τον κόσμο, γιατί και πώς είναι έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία. Έχει κάνει ήδη ανακοίνωση πως θα αποσυρθούν 5.000 στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Θα τους μειώσουμε περισσότερο ακόμα, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος στον τύπο. Και το άλλο κομμάτι των πληροφοριών που είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από την ομάδα του ΟΠΕΚ, δηλαδή την ομάδα των πετρελαιοπαραγωγικών χωρών της Μέσης Ανατολής. Ήδη αυτό έχει ανακοινωθεί εδώ και μια εβδομάδα, ότι έφυγε. Γιατί έφυγε όμως? Αυτό που διαβάζουμε στην Αυτεμπορική σήμερα είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μέχρι πρότινος ήταν ένας ευέλικτος αλλά σχετικά προστατευμένος περιφερειακός παίκτης και βρέθηκε ευνηδίως στη γραμμή του πυρός. Είχε ακολουθήσει βέβαια και μια τελείως διαφορετική λογική από ότι οι υπόλοιποι. Έκανε όλη αυτή την επίθεση στις νέες τεχνολογίες και στα νέα κτίρια και τα λοιπά και έφτιαξε το Ντουμπάι, το Αμπουντάμπι και όλα αυτά. Τώρα οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του ανέδειξαν με τον πιο όμορφο τρόπο το κόστος της ευθυγράμμισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευθυγράμμιση την οποία έχει πλήρως η Σαουδική Αραβία. Περισσότερο από τις ίδιες τις επιθέσεις, αυτό που ανησύχησε το Αμπουντάμπι ήταν η σιωπή των εταίρων του. Παρά τη ρητορική αλληλεγγύης, οι αντιδράσεις από τις άλλες χώρες του κόλπου ήταν υποτονικές, καλλιεργώντας την αίσθηση ότι στην κρίσιμη στιγμή τα Εμμυράτα έμειναν ουσιαστικά μόνα τους. Αυτό το αίσθημα απομόνωσης μετατράπηκε πλέον σε επιλογή, πολιτική επιλογή αυτονομίας, που σημαίνει ότι όποια απόφαση και να πάρουν για την περισσότερη ή λιγότερη παραγωγή πετρελαίου, τις τιμές του πετρελαίου και όλα αυτά, το Αμπουντάμπι θα είναι διαφορετικό. Θα κάνει τις δικές του συμφωνίες. Αυτό δημιουργεί περισσότερους παίκτες παγκοσμίως, πιο πολύπλοκο περιβάλλον για την ενέργεια παγκοσμίως, για το πετρέλαιο και τις τιμές του. Και ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται στη Μέση Ανατολή αυτό τελικά αναδεικνύεται ως ενδιαφέρον στοιχείο. Το ότι οι αραβικές χώρες σπάνε. Δεν είναι πλέον ένα καρτέλ σφιχτό που καθορίζει τιμές για παγκόσμια, να μην πω. Εντάξει, είναι και άλλες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, αλλά παγκόσμια. Λοιπόν, αυτά.

Να κοιτάξουμε λίγο τα τοπικά θέματα αυτής της εβδομάδας. Βασικά, η αύξηση των δημοτικών τελών στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ήταν το μεγάλο θέμα της εβδομάδας. Το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει, θα πούμε δύο κουβέντες και γι' αυτό. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μας, ήταν ο πολλής κόσμος που συμμετείχε στην διαδήλωση της εργατικής πρωτομαγιάς. Αυτό σημαίνει πολλά. Και το τρίτο είναι ότι κάθε μέρα έχουμε από μία με δύο πάλι μεταφορές ασθενών στην απέναντι ακτή, σε κάποιο νοσοκομείο τέλος πάντων, άλλο, εκτός Κερκύρας. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα είχαμε και νέες κοπέλες, 30-35 χρονών, 40 χρονών ανθρώπους. Έτρεχε το περιπολικό του λιμενικού να τις μεταφέρει στην Ιγουμενίτσα για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων τέλος πάντων. Αυτό. Νομίζω αυτά είναι τα μούνα, έτσι, πολύ σημαντικά πράγματα αυτής της εβδομάδας που μας πέρασε, γιατί τα υπόλοιπα είναι καθημερινότητα. Είναι πάρα πολύ γκρίνια, είναι μια κατάσταση πολύ άσχημη στις υποδομές της Κέρκυρας, η οποία όσο περνάνε οι μέρες φαίνεται όλο ένα και περισσότερο, γιατί και το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει αυξηθεί πάρα πολύ από τώρα που είναι 3 Μαΐου, 1-2-3 Μαΐου. Φανταστείτε τι θα γίνει εδώ πέρα το καλοκαίρι. Η κατάσταση με τις ζημιές από την κακοκαιρία, τη χειμωνιάτικη, που έριξαν κάτι σαροπαλιά στην ήδη παραμελημένη δημόσια υποδομή όλου του νησιού, είτε αυτό είναι δρόμοι, είτε αυτό είναι σχολεία, είτε όλα, αυτά δεν έχουν βελτιωθεί ακόμα. Δεν έχουμε ακούσει καμία ανακοίνωση από περιφέρεια, από δήμο. Έγινε μια φασαρία τέλος πάντων στην αρχή. Προσπαθούσαν να πιέσουν την κυβέρνηση να δώσει περισσότερα λεφτά, να τα δώσει πιο γρήγορα αυτά τα λεφτά κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν έρθει ακόμα. Και από αυτά που έχουν έρθει κάποια, ναι, να μην τα μηδενίζουμε όλα, αλλά δεν βλέπουμε, δεν γίνεται τίποτα. Δεν βλέπουμε εργολάβο στον δρόμο, δεν βλέπουμε να γίνεται δουλειά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έγινε τόσο μεγάλη φασαρία για αυτή την εργολαβία της Εθνικής Λευκύμησης, η οποία είναι βομβαρδισμένη, τελείως μπαρουτιασμένη. Συνέχεια βγάζει καινούργιες λακκούβες. Εντάξει, κλείνουν τις λακκούβες μετά από κάθε βροχή που βγαίνουν και οι καινούργιες. Αλλά εντάξει, υποτίθεται ότι εγκαταστάθηκε ο εργολάβος. Πού τον, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει κανένας. Δεν υπάρχει έργο δημόσιο που να εκτελείται. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αυτά τα πιο σημαντικά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα σας διαβάσω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που γράφει η Χριστίνα Χονδρογιάννη στην Κέρκυρα σήμερα, σχετικά με τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων που θα γίνουν στο Ιόνιο.

Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που γράφει η Χριστίνα Χοβρογιάννη στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα και δημοσιεύεται σήμερα στην ιστοσελίδα και μπορείτε να το βρείτε ολόκληρο. Θα διαβάσω ένα κομμάτι. Αυτό που αναδεικνύει είναι ότι σε ένα κρίσιμο παράγοντα που υπερβαίνει το στενό πλαίσιο της ίδιας της εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή μας εξελίσσεται η επιλογή λιμενικής βάσης για τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Με τρεις λιμένες της Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, Ιγουμενίτσα και Αστακό, να βρίσκονται στο επίκεντρο της διεκδίκησης. Πέρα από την ενεργειακή διάσταση του έργου, η πραγματική οικονομική βαρύτητα εντοπίζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω από τη γεώτρηση. Πρόκειται για ένα σύνθετο πλέγμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφοδιαστική υποστήριξη, τεχνικές εργασίες, συντήρηση εξοπλισμού και μεταφορά προσωπικού, συνθέτοντας ένα δυναμικό κύκλο εργασιών με ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική και εθνική οικονομία. Η λειτουργία μιας υπεράκτιας εγκατάστασης απαιτεί διαρκή υποστήριξη από εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ρημουλκίσεις, αντιρρυπαντικές δράσεις, ασφάλεια, αποθήκευση υλικών, καθώς και υποδομές σύντησης και φιλοξενίας προσωπικού. Το σύνολο αυτών των λειτουργιών μετατρέπει τον επιλεγμένο λιμένα σε βασικό επιχειρησιακό κέντρο με χαρακτηριστικά ενεργειακού κόμβου. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, σε επενδύσεις γεωτρήσεων που προσεγγίζουν το 1 δις ευρώ, σημαντικό τμήμα που μπορεί να φτάσει έως και 400 εκατομμύρια, κατευθύνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λιμενική υποστήριξη και τις συνοδευτικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της συνολικής αξίας δεν περιορίζεται στο υπέδαφος, αλλά διαχέεται στην εφοδιαστική και βιομηχανική αλυσίδα που ξεκινά από το λιμάνι. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή της βάσης δεν είναι απλή τεχνική απόφαση, αλλά στρατηγική επιλογή με ευρύτερες οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις στην περιοχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα σημεία που αναλύει η Χριστίνα Χοντρογιάννη σε αυτό το κείμενο. Η ουσία είναι ότι μάλλον η Κέρκυρα είναι εκτός αυτού του παιχνιδιού, γιατί όπως φαίνεται έχει εξειδικευθεί ως τουριστικό λιμάνι. Λοιπόν, αυτό βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Κέρκυρας σήμερα το κείμενο και έχει ενδιαφέρον να το δούμε.

Να δούμε μερικά πολιτιστικά. Έχει ενδιαφέρον η έκθεση φωτογραφίες της Χριστίνας Δημητριάδης στην Κέρκυρα στα πλαίσια του 19ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η έκθεση αυτή έχει τίτλο «Πορτρέτα ύλης». Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει φωτογραφίσει πολύ ωραίες, έχει καταπληκτικές φωτογραφίες, πολύ ωραίους τόπους. Πολύ ωραίους τόπους. Ένα βράχο, ας πούμε, βλέπω αυτή τη στιγμή να δημοσιεύει από την, δημοσιεύεται από την έκθεση αυτή η φωτογραφία και είναι τέλειος. Να πούμε που είναι. Ο χώρος που γίνεται αυτή η έκθεση φωτογραφίας θα είναι στην αίθουσα τέχνης Θάνος Χρήστου, στον κήπο του λαού, από τις 7 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου και θα λειτουργεί από Τρίτη μέχρι Σάββατο, 10 με 4. Η δεύτερη εκδήλωση που θα θέλαμε να σας μιλήσουμε για αυτήν είναι μια εκδήλωση που έχει να κάνει με τα θαλασσινά καΐκια. Το Κέντρο Διατήρησης Ναυτικής Παράδοσης Σπύρος Ζερβόπουλος, το βιβλιοπωλείο Πλούς και η Αρταίων Εκδοτική και ο ναυπηγός συγγραφέας Νικόλας Βλαβιανός διοργανώνουν την παρουσίαση νέας έκδοσης με τίτλο «Θαλασσινά καΐκια και βάρκες του τόπου μας». Η εκδήλωση έγινε χθες στη συνεδριακή αίθουσα του Όλκε. Καταλαβαίνετε πόσο ενδιαφέρον είχε, καταλαβαίνετε πόσο ενδιαφέρον έχουν τα θαλασσινά καΐκια και ειδικά τα ξύλινα και πόσο ενδιαφέρον έχει να συντηρήσουμε μερικά από αυτά, έτσι, τουλάχιστον μερικά. Παρουσίαση βιβλίου για το Θεόδωρο Μακρύ στο Δικηγορικό Σύλλογο της Κέρκυρας. Θόδωρος Μακρύς, ο νομικός, ο πολιτικός, ο λόγιος. Το έργο αναδεικνύει τη δράση του Θόδωρου Μακρύ, μια σημαντικής προσωπικότητας της Κέρκυρας που υπηρέτησε τη δικηγορία, το εισαγγελικό λειτουργήμα και το δικαστικό σώμα, ενώ διετέλεσε και Γενικός Εισαγγελέας Σμύρνης την περίοδο 1920-1922. Υπήρξε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας. Το βιβλίο θα προλογίσει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιάννης Κοντός, ενώ για το έργο θα μιλήσει ο ιστορικός Γιώργος Μαυρομιχάλης. Το βιβλίο είναι του Νίκου Παγκράτη. Ομιλία της Αναστασίας Σιώψη στην Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών για την τέχνη της ακρόασης στη μουσική. Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Σολομού. Προλαβαίνω να πω και ένα-δύο πράγματα ακόμα. Όχι, μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Σπύρο.

παλιό τραγούδι της Ρίτα Σακελαρίου σε καινούργια εκτέλεση. Καλή, πολύ καλή και αυτή. Πάμε σε μία-δυο τουριστικές ειδήσεις μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Μία σπουδαία διάκριση για την παραλία της Βόρειας Κέρκυρας που δεσπόζει στην ένατη θέση της λίστας που δημιουργήθηκε και ψηφίστηκε από περισσότερους χίλιους επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου στην ομάδα Words 50 παραλίες του πλανήτη. Η λίστα έχει έντονο ελληνικό χρώμα. Κορυφαία παραλία ψηφίστηκε η Φτέρη της Κεφαλονιάς. Στην πέμπτη θέση το Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα. Το Πόρτο Τιμόνι είναι η τρίτη κατά σειρά παραλία του top 10 της λίστας εδώ στην Κέρκυρα. Από εκεί και πέρα στις 50 κορυφαίες παραλίες συναντάμε το Βουτούμι στους αντίπαξους. Ενώ υπάρχουν και άλλες παραλίες της χώρας, όπως το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, το Σαρακίνικο στη Μήλο, το Χόβολο στη Σκόπελο, σε χαμηλότερες θέσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον, πολλές ωραίες παραλίες, γιατί δεν έχει αυτή η χώρα. Λοιπόν, η Sky Scanner δημοσίευσε την ετήσια έκθεση με την έξυπνη καλοκαιρινή έκθεση του 2026. Τι σημαίνει αυτό, προσπαθώ να κάνω και μετάφραση, έτσι, γιατί δεν είναι στα ελληνικά. Τι σημαίνει αυτό, ότι έγραψε ένα κατάλογο με τους πιο οικονομικούς προορισμούς για φέτος το καλοκαίρι. Μέσα σε αυτά δεν υπάρχει Ελλάδα, για τους Βρετανούς, έτσι. Για τους Βρετανούς που δεν έχουν κλείσει ακόμα διακοπές. Δεν είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτά. Η πιο οικονομική περίοδος φαίνεται να είναι η εβδομάδα 7 Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά τις 7 Ιουλίου. Η λίστα με τους πιο οικονομικούς προορισμούς είναι στη Γερμανία, το Dortmund ας πούμε με 72 ευρώ pass, το Cork στην Ιρλανδία με 83 ευρώ pass, το Λουξεμβούργο, το Castellón de la Plano στην Ισπανία. Στην ίδια κατηγορία τιμών εντάσσεται το Baden-Baden στη Γερμανία, ενώ κάτω από τα 100 ευρώ βρίσκεται και το Eindhoven στην Ολλανδία και το Τωρίνο στην Ιταλία 102 ευρώ. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Κολονία και το νησί Τζέρσεϊ και το Τράπανι στη Σικελία. Διαφέρουσες επιλογές. Τελευταία είδηση, καταγράφεται ισχυρή κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά ξενοδοχειακών επενδύσεων με σειρά εξαγορών σε βασικούς προορισμούς όπως η Βαρκελόνη, το Λονδίνο, το Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο της φιλοξενίας. Τα τελευταία στοιχεία της HVS, τα deals, καλύπτουν ένα φάσμα μεγάλο, από πολυτελείς μονάδες μέχρι παραλίες σε στρατηγικές επιλογές. Έχουν ενδιαφέρον, το χρήμα κινείται στο χώρο του τουρισμού. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, 11:55, μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τις καλύτερες ευχές από τη Μαρία Παγκράτη και τον Σπύρο Χονδρογιάννη που ρύθμισε τον ήχο.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο καιρός.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης,

0: εξής, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερο από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο περνά πλέον σε καθολική εφαρμογή. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια έως 2,5 ετών και προβλέπει επιδότηση έως 500 ευρώ το μήνα για την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες χωρίς καμία παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μετατραπεί η χώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις να επηρεάζουν και την Αττική. Λόγω πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του Τελεφερίκ, ενώ χιόνια καταγράφονται επίσης σε Πεντέλη, Ημιτό και Διόνυσο. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τα μεσάνυχτα λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο ως 8 μποφόρ που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Νότης Ανανιάδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: και καλό μήνα.
1: Να πούμε και καλό χειμώνα με την υπέροχη φωνή της Δαλιδά. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς αμφιβολία ότι ήταν φωνάρα και καταπληκτικής ομορφιάς Ιταλο-Αιγυπτιακής καταγωγής. Σπουδαία καριέρα στον χώρο του τραγουδίου μας άφησε η Ιολάντα Κριστίνα Τζιλιώτη, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα. Είχε γεννηθεί στο Κάιρο το 1933, μας άφησε το 1933, έτσι. Μας άφησε το 17, άφησε το όνομά του τον κόσμο. Συνολικές πωλήσεις, διαβάζω, ξεπερνούν τα 170 εκατομμύρια δίσκους, παρακαλώ πολύ. Μεταξύ άλλων, τραγούδησε και στα γαλλικά την διασκευή του Les Enfants du Pirée, τα παιδιά του Πειραιά, που είναι το πιο πολυτραγουδημένο τραγούδι, και το αμέσως επίσης πιο γνωστό ελληνικό, επίσης στα γαλλικά, που ήταν ο Ζορμπάς. Δηλαδή και Χατζηδάκη και Θοδωράκη και τόσους και τόσους άλλους. Μαΐου, τα του καιρού τα έχετε ακούσει, δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι έχει τρελαθεί ο καιρός, είναι μια κοινοτυπία, αλλά πως αλλιώς να περιγράψεις μια τέτοια πραγματικότητα. Και στην Πάρνη θα χιόνισε, καλά δεν μιλάμε στα άλλα τα βουνά πιο ψηλά, το έχει στρώσει, κάνει κρύο, αλλά και από αύριο θα φτιάξει ο καιρός και κάπου άκουγα ότι τις επόμενες μέρες θα έχει καλοκαιράκι. Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς είχαμε τον πιο θερμό Μάρτιο των τελευταίων 70, αν δεν κάνω λάθος, ετών, και, και την πιο παγωμένη Πρωτομαγιά προχτές την Παρασκευή των τελευταίων 70 ετών. Έρνιος Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, του καθιερώσαμε πια 12 με 2. Γιάννης Πρίντεζης όπως πάντα στη ρύθμιση των ήχων αλλά και στις μουσικές επιλογές. Αθηνά Σαλούστρα και Μαρία Κόντουλη του Δομπάδα. Η Αθηνά εδώ στη ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, και η Μαρία όλη την εβδομάδα στην παραγωγή επίσης, και να της Ανανιάδης στο μικρόφωνο για 2 ώρες, είπαμε, Κυριακή μεσημέρι 12 με 2. Χρόνια πολλά στο Διόδωρο, στο Μαύρο, στη Μαύρα, στο Μαυροδί, στον Ξένιο, την Ξενία, τη Ροδόπη, το Ροδοπιανό και τη Ροδοπιανή. Ναι, αυτά είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Ομολογώ ότι κάποια εξ αυτών δεν τα είχα ακούσει ποτέ. Είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας σήμερα, η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου. Και αυτό μας χρειάζεται εδώ που τα λέμε. Αν και το γελίο πολλές φορές το αντιλαμβανόμαστε γύρω μας και σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο κοινωνικά, αλλά και πολιτικά και πολιτισμικά, ας το πούμε έτσι. Ενώ είναι και Παγκόσμια Μέρα Ελευθεροτυπίας. Αλήθεια, εκείνη η ελευθεροτυπία που την είχε αγοράσει η μεγαλοεπιχειρηματία στον τίτλο της, δηλαδή, σε έναν πληστηριασμό που φτάσε, αν δεν κάνω λάθος, στα 8,5 εκατομμύρια πριν 2 χρόνια περίπου. Τι έγινε, αραγή. Σήμερα το 1837 άνοιξε και εγκαινιάστηκε και το πρώτο πανεπιστήμιο σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή το σημερινό Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τότε ονομάστηκε Οθόνιον Πανεπιστήμιο και στεγάστηκε προσωρινά στην Πλάκα. Υπάρχει και ένας αστικός μύθος που συνοδεύει αυτή την ημέρα των εγγενείων. Είχε προσκληθεί και ο μεγάλης πλέον ηλικίας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τον Όφενα, όταν το είδε του είπε: «Βασιλιά μου, αυτό το σπίτι θα κλείσει το δικό σου», εννοώντας ότι οι φοιτητές αποτελούν πάντοτε τον πυρήνα αμφισβήτησης των καθεστώτων. Μετά από λίγα χρόνια ο Μεν Όθον το έζησε στο πετσί του εντός εισαγωγικών, που υποχρώθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με την Αμαλία, στεναχωρημένος μεν, αλλά είχαμε μια πολιτιακή, μπορεί να την πεις και έτσι, συνεχίστηκε η βασιλευόμενη δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων με άλλη δυναστεία ξένων, αλλά Όθον το έζησε. Αλλά αυτή ότι είναι τα πανεπιστήμια ο πυρήνας αμφισβήτησης των εκάστοτε καθεστώτων, το ζήσαμε και εμείς εδώ καλά, το γνωρίσαμε, το μάθαμε, το εμπεδώσαμε, αν θέλετε, το εμπεδώσαν και κάποιοι φαιά φορώντες, κρατώντες, στρατοκράτες, το 1973 μιλάω, με την εξέλιξη πολυτεχνείου και των φοιτητών, αλλά το ζούμε, το βλέπουμε, το διαβάζουμε και σε όλο τον κόσμο. Κόσμο, σκέφτηκα τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά είναι κουραστικό πλέον να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις και να παρακολουθείς τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε θα μελετήσω προσεκτικά τις νέες προτάσεις του Ιράν, 14 προτάσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα τις δεχτώ. Άντου, γελάκι. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε να εκκαινωθούν χωριά στο νότιο Λίβανο πέραν από τα όρια που έχει ήδη καταλάβει. Έχει εισβάλει χωριά στα οποία θεωρεί ότι είναι πυρήνες της Χεζμπολά και ειδοποιεί τους κατοίκους να φύγουν διότι θα εισβάλλει ή θα τα βομβαρδίσει. Θα δούμε. Πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί, τα στενά είναι κλειστά και επίσης ο Τραμπ αναγγέλει ότι θα πάρει 5.000 στρατιώτες, ίσως και περισσότερους, είπε. Αυτό το ίσως και, δηλαδή ανακοινώνει κάτι και μετά βάζει και έτσι, δικαίωμα που λέμε και στο πόκερ, ναι. Γιατί κρατάει το δικαίωμα να μεγαλώσει το στόχο της απόσυρσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την μεγαλύτερη εκτός ΗΠΑ βάση που έχουν, στην Γερμανία δηλαδή, κάτι το οποίο όχι μόνο θα χτυπήσει την σιγουριά της που παρήχε, ας το πούμε, και μέσω ΝΑΤΟ, ούτως ή άλλως και Λόρντ και το Πουλόβερ, στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά από την άλλη διάβαζα ότι θα χτυπήσει και την οικονομία της χώρας, την οικονομία της Γερμανίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό εκεί στο Παλατινάτο, στην Δημοκρατία Παλατινάτου Ρινανίας, όπου είναι και μεγάλη βάση, σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε περίπου 50.000 μαζί με τις οικογένειές τους που ζουν και εργάζονται γύρω από την αμερικάνικη εγκαταστάσεις, την αμερικάνικη βάση. Καλά, το είδαμε και αυτό όταν μετακινήθηκαν, τέλος πάντων, οι βάσεις, φύγαν από την Κλειφάδα, από το Ελληνικό. Είχε υπάρξει μια πτώση στις τιμές των ακινήτων τότε και ένας μικρός φόβος, αλλά τώρα μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Είναι και αυτό μια παράπλευρη απώλεια, ας το πούμε, συνέπεια. Αυτά εν πωλής συμβαίνουν στον κόσμο, εδώ στα δικά μας. Έχουμε από τη μια το κυριακάτικο ping-pong πλέον έτσι όπως εξελίσσεται. Δηλαδή περιμένουν οι εκπρόσωποι τύπου των κομμάτων της αντιπολίτευσης την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, που κάθε Κυριακή έχει καθιερώσει να κάνει μια ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Και περιμένουν αυτή την ανάρτηση. Στην προηγούμενη περίπτωση η είδηση είναι ότι θα μπει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ μέσω της ανάρτησης του προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα μπορεί να ξεπερνά το τελικό ποσό πληρωμής κατά 30% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου. Αυτό αποτελεί ένα λόγο για κριτική που εξελίσσεται, βρίσκεται σε εξέλιξη από την αντιπολίτευση. Αν πεις, αυτή είναι η δουλειά της. Αλλά από την άλλη, είχαμε και ένα έτσι έντονο ping-pong, ένα έντονο debate μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά σε σχέση με τις ανεξάρτητες αρχές. Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει, το εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απορρίπτει, αλλά το ερώτημα είναι αν ισχύει ή όχι ότι βρισκόταν σε συνεννόηση ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, για να συμβιβαστούν, ας πούμε, να βρεθεί η κοινή τομή. Κάποιες αρχιάρτικες αρχές είναι χρόνια τώρα ακέφαλες, η παράτυπα έχει παραταθεί η ηγεσία τους. Χρειάζεται μια υφιξημένη πλειοψηφία που μόνο τα δύο μεγαλύτερα κόμματα στη Βουλή μπορεί να πετύχουν για να ανανεωθεί η θητεία ή να αλλάξει, να οριστεί νέος διοικητής. Σε δουλειά να βρισκόμαστε.

πάλι Τέρκνης Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Παραλείπω πολλές φορές, το ξεχνάω, συγγνώμη, να σας πω ότι μπορούμε να έχουμε μια έτσι, διάδραση. Μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω Viber, να μας στέλνει το μήνυμά σας στο Earth News Radio. Απολογούμε για αυτή την παράληψη. Μου τη θύμισε η Αθηνά. Καλά, έκανα. Και εντάξει, έτσι περίπου όπως λέγαμε έχουν τα πράγματα. Διαβάζουμε δύο εφημερίδες, δύο κατά δεκμήριον έγκυρες εφημερίδες, και η Καθημερινή και το Βήμα, που πολλές φορές έχουν αποκλίνουσες πολιτικές προσεγγίσεις, να έχουν περίπου το ίδιο κύριο θέμα. Το μεν Βήμα λέει ότι το Μαξίμου βρίσκεται, το Μαξίμου στον κλειό των ατάκτων είναι ο τίτλος. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία, δηλαδή να μην μπορεί ΕΣΑΗ να εκλέγεται ο ίδιος πρωθυπουργός. Τι κάνει μια νιά ως τα κεραμίδια και ποιον αφορά, ποιος είναι ο στόχος αυτού του πρωτοσέλιδου, αυτού του ρεπορτάζ. Είναι προφανές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μην κρυβόμαστε πίσω από τα γλώσσα μας. Έχει κάνει 7 χρόνια, ίσως επιμένει άλλο ένα χρόνο για να γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους 8 και θα διεκδικήσει τρίτη θητεία. Άρα ο στόχος, η εσωκομματική αμφισβήτηση έχει στόχο τον πρωθυπουργό. Και η Καθημερινή πλευρά της λέει πάλι στο ίδιο μήκος κυματός κινείται, λέγοντας γαλάζιες γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Τι επιδιώκουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται, ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου. Προσθέτει δε ότι γίνονται τραπεζώματα με διάφορους τελετάρχες και υπάρχει ένα μετέωρο προσκλητήριο για το συνέδριο, και σημειώνει ότι κάποιοι έχουν αναλάβει ρολογία φεροποιού με τον Κωστά Καραμαλή εν ώψη του συνεδρίου. Άκουγα και την Τώρα Μπακρογιάννη μέσα στη εβδομάδα να λέει ότι θα του παραδώσει το βιβλίο της. Καταρχήν το γεγονός ότι η Τώρα Μπακογιάννη γράφει ένα βιβλίο με αυτή τη μεγάλη διαδρομή και την πλούσια εμπειρία θα έχει οπωσδήποτε ενδιαφέρον από αυτό κατά αυτό, αλλά και ότι με την ευκαιρία αυτή θα του δώσει, θα του προσφέρει το βιβλίο της και θα προσπαθήσει να τον πείσει να παραστεί στο συνέδριο. Ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό αυτό, να επιστρατεύεται δηλαδή η αδελφή του πρωθυπουργού ψηρά ετών, υπουργός, κορυφαία υπουργός σε διάφορα χαρτοφυλάκια και κυρίως στο Υπουργείο Εξωτερικών, και ιστορικό αναμφισβήτητα στέλεχος της παράταξης, να επιστρατεύεται για να πείσει κάτι, για κάτι το οποίο θα ήταν αυτονόητο. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο υψηρά ετών πρωθυπουργός και βεβαίως φέρον το βαρύ όνομα, ονοματεπώνυμο Κώστας Καραμαλής, ο τελευταίος Καραμαλής πρωθυπουργός, να παραστεί στο συνέδριο, στην κορυφαία κομματική διαδικασία του κόμματος που ίδρυσε ο και αθηνάρχης αποκαλούμενος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτό θα ήταν αυτονόητο. Το ότι χρειάζεται ολόκληρη τέτοια διεργασία για να γίνει, αν γίνει τελικά, είναι από μόνο του ενδεικτικό και επιβεβαιωτικό, θα πρόσθετα εγώ, των ζυμώσεων, για να μείνουμε με αυτόν τον όρο, που έντονα παρατηρούνται στο εσωτερικό του Μέγαρου Μαξίμου, μάλλον στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τελικό αποδέκτη το Μέγαρο Μαξίμου. Να θέλω να κάνω κανένα συνειρμό, ούτε να σας υποβάλλω εσάς σε κάτι, σε μια τέτοια έτσι σκέψη. Απλώς κοιτάω το υπερλόγιο, βλέπω ότι σήμερα, σαν σήμερα, το 1469, γεννήθηκε ο Νικολό Μακιαβέλη, ο γνωστός πολιτικός στοχαστής από τη Φροντία, το έργο του οποίου εστίασε κυρίως στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φράγμους. Λοιπόν, Κυριακή μεσημέρι και σήμερα, μετά το τσιγκλάκι που θα ακούσουμε, το σήμα που θα ακούσουμε σε λίγο, θα πολιτικολογήσουμε για δύο
για μια ώρα περίπου με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τους δύο εκλεκτούς συναδέλφους από το πολιτικό ρεπορτάζ, θα σας τους συστήσω αργότερα, ενώ αρκετά αργότερα, στο τελευταίο βιράζ, το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, λέμε παρά το ότι ο καιρός μας τα χάλασε τις τελευταίες αυτές μέρες, που θα πάει, θα φτιάξει, το λέγαμε και εισαγωγικά, λέμε να ανοιχτούμε έτσι, στο θαλάσσιο τουρισμό και να μιλήσουμε και για μια έκθεση σκαφών, η οποία θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στον Μπόρο. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με έναν εκλεκτό καλεσμένο, έτσι να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα ή να μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινή περίοδο. Γιατί το καλοκαίρι, εντάξει, πάντοτε είναι μια εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει τα πράγματα πιο αισιόδοξα, όλοι είμαστε πιο αισιόδοξοι, οπότε εκτιμούμε ότι ναι, έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις, έχουμε ανάγκη και από αισιοδοξία. Σε λίγο όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο.

0: do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah.
1: Εδώ είμαστε πάντα, Ρυθμιστής Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Είπαμε ότι για μια ωρίτσα θα πολιτικολογούμε με τη βοήθεια εκλεκτών συναδέλφων. Ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο καλός συνάδελφος Νίκος Χιδίρογλου από το Political, τον οποίο καλημερίζω και ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: καλό μεσημέρι, Κυριακή, ναι, ακριβώς. Ήμασταν επάνω, αλλά συναδελφούς εννοώ. Παράλληλα, όλες τις μέρες παρακολουθούσαμε το φόρουμ, το οποίο μετεξελίχθηκε ουσιαστικά στο επίκεντρο της πολιτικής δραστηριότητας, αλλά ας το αφήσουμε αυτό, είναι μια εβδομάδα και πίσω. Πέρασε μια εβδομάδα και έρχεται και άλλη μια. Μια εβδομάδα η οποία, εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι, έχει το ενδιαφέρον του το πινκ-πονγκ, οι υψηλοί τόνοι που συνόδευσαν την κόντρα για τις αρχές, ανεξάρτητες αρχές των τελευταίων ημερών, αλλά έχει και το ενδιαφέρον που διαβάζω τώρα, κοιτάζω στις εφημερίδες, βλέπω μια έρευνα της εταιρείας Merck στο πρώτο θέμα, που η εφημερίδα στην έρευνα αυτή που δίνει προβάδισμα για άλλη μια φορά στην Νέα Δημοκρατία, μεγάλο, εκτίμηση ψήφου 32,2 έναντι 13,5 του Πασόκ και παρακάτω τα άλλα κόμματα του Μέση Ελευθερία στο 9, Ελληνική Λύση 9,5, 9,2 κτλ. Δείχνει ότι υπάρχει μια ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα, αλλά και την επίσκεψη Μακρόν. Αλλά
2: ακριβώς.
1: Βάζει όμως και έναν υπότιτλο, Νίκο, και αυτό θέλω να σχολιάσεις. Πριν τα δύο νέα κόμματα.
2: Πριν τα δύο νέα κόμματα, ακριβώς, τα οποία έχουν τροποντινά τροχιοδρομηθεί. Έχει τροχιοδρομηθεί η λειτουργία τους. Είναι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο.
1: Το οποίο την Πρωτομαγιά ανακοίνωσε, έβγαλε μια διακήρυξη πολυσέλιδη.
2: Ακριβώς, 7.500 λέξεις. Μανιφέστο. Ένα μανιφέστο όπου υπάρχει ένα συνδυασμό των αρχών της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Ενδιαφέρον είναι, από εκεί και πέρα το θέμα δεν είναι να το βρίσκουμε ενδιαφέρον εμείς. Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, το θέμα είναι να το βρίσκουν ενδιαφέρον οι ψηφοφόροι. Λοιπόν, είναι η κυρία Καριστιανού, εκεί υπάρχει μια ασάφεια ως προς το ιδεολογικό-πολιτικό στίγμα και υπάρχει στο χώρο αυτό, πριν ακόμα δημιουργηθεί, υπάρχει κάποια αναστάτωση με μέσα και έξω στελεχών, δηλαδή αναχωρήσεις και εισχωρήσεις στελεχών. Μένει να δούμε τι θα γίνει εκεί και βέβαια μένει να δούμε τι θα κάνει τελικά και ο Αντώνης ο Σαμαράς.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, διότι έχει ακουστεί ότι και ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να είναι υπό προϋποθέσεις κάπως κοντά με κάποιον διακριτό φυσικά ρόλο, πρώην πρωθυπουργός και ψηρά ετών υπουργός, αλλά με κάποιο διακριτό ρόλο κοντά στην κυρία Καριστιανού, αλλά αυτό δεν ξέρω, το ρεπορτάζ σου
2: τι πολλά, λέει. Υπόθηκαν πολλά, γράφτηκε και για μια συνάντηση την οποία διέψευσε ο Αντώνης Σαμαράς, οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε, ναι, μένει να δούμε, η δημοσκόπηση όπως πολύ σωστά είπες, η μέτρηση του πρώτου θέματος της εταιρείας Μάρκια, το πρώτο θέμα υποχρεωτικά λαμβάνει υπόψη την εικόνα της στιγμής, δηλαδή τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο πολιτικό σκηνικό. Κοίταξε, θεωρώ ότι η δημοσκόπηση είναι ενδιαφέρουσα, είναι φωτογραφία της στιγμής, αποτυπώνει το κλίμα μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έκανε και σήμερα μια ανάρτηση και είπε ένα σωρό πράγματα, ξεκινώντας από προγράμματα όπως το Σπίτι 2 και τις δαντάδες της γειτονιάς μέχρι τα δάνεια. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό για τα δάνεια που έχουν δοθεί μέσω πιστωτικών καρτών και είναι μικροδάνεια μεν.
2: Καταναλωτικά, κυρίως.
1: Καταναλωτικά δάνεια. Ναι.
2: Ναι. Αλλά είναι σημαντικά όλα αυτά γιατί είναι ψηφίδες του πολιτικού μοσαϊκού πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα είναι εξαγγελία μέτρων. Να θυμίσουμε και ενώ ότι αύριο υπάρχει διυπουργική συνέντευξη στις 11 η ώρα το πρωί με τη συμμετοχή του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Σκέρτσου, αλλά και της Σοφίας της Ζαχαράκη και της Δόμνας της Μιχαηλίδου και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και εκπροσώπου της περιφέρειας, που είναι το εθνικό σχέδιο για τους συμπολίτες μας, τα άτομα με ειδικές δεξιότητες, έτσι μέσω του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Ταμείου. Όλα είναι σημαντικά γιατί όλα αυτά αφορούν σε μέτρα κοινωνικών ομάδων Έτσι και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά και κλείνει εκκρεμότητες και προχωράει σε ενίσχυση των θέσεων. Μένει βέβαια να δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί δεν έχουμε ακούσει τι θα υποθεί αύριο. Αλλά υπήρξε διεργασία για να φτάσουμε σε αυτές στη συνέντευξη την αυριανή. Υπάρχει πλάνο. Έτσι και βέβαια ο Πρωθυπουργός κάνει και κάτι άλλο. Προσπαθεί να δείξει ουσιαστικά να εμπεδώσει στο κοινό την εικόνα ενός ισχυρού Πρωθυπουργού σε διεθνές επίπεδο, ο οποίος έχει αναβαθμίσει τη θέση της χώρας μας στο γεωπολιτικό χάρτη και στα διεθνή δρόμενα γενικότερα. Η συνάντηση με τον Μακρόν, η Κύπρος, η επίσκεψη εδώ του Γάλλου Προέδρου, αυτά που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός και είχε εξαγγείλει ο κ. Γεραπετρίτης χθες όσον αφορά για τις σχέσεις μας με τη Λιβύη, πρόσεξε, και με τις δύο πλευρές, γιατί η χώρα είναι διαιρεμένη, έτσι.
1: Ναι,
2: για την, ουσιαστικά για τις διεργασίες, για τη χάραξη εκεί πέρα, για να λυθεί το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια δυναμική αντεπίθεση σε όλα τα παιδιά. Τώρα, όσο είπες για την ένταση, εμένα δεν σου κρύβω ότι το είπα και χθες στην ΕΡΤ, μου έκανε εντύπωση η κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική.
1: Γιατί?
2: Γιατί ανεβάζει πολύ την πόλωση. Όπως έγραψα χθες στην Political.
1: Μπορεί να έχει και να μην έχει στόχο τόσο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το υποδημιουργία κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να θέλει δηλαδή η Χαριλάου Τρικούπη να έχει ισχυρό αντιπολιτευτικό αποτύπωμα πριν ιδρυθεί το κόμμα επίσημα.
2: Πριν, γιατί δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση, όπως είναι τώρα που δείχνει λίγο να σταθεροποιείται δημοσκοπικά, να απολέσει τη δεύτερη θέση, γιατί με τα σημερινά δεδομένα δεν μιλάμε για κάτι άλλο, έτσι, με τέτοιες διαφορές δημοσκοπικές.
1: Ναι, θα έρθω να σου κάνω μια ερώτηση από αυτού αμέσως μετά. Ολοκλήρωσα όμως τη σκέψη σου.
2: Τελειώνω τη σκέψη μου λέγοντας το εξής, Νότι, και σε ευχαριστώ. Είναι ότι είναι μια κίνηση με στόχο να παγιδεύσει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να δημιουργήσει μια ισοστρέφεια στο εσωτερικό της. Θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Πέμπτη. Γιατί οι βουλευτές έχουν εκφράσει πολύ έντονο σκεπτικισμό με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να πούμε ότι η πρόταση αυτή για προανακριτική πρέπει να. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να λάβει μια απόφαση επ' αυτής. Η σύσταση προανακριτικής επιτροπής απαιτεί 151 ψήφους. Οπότε δεν μπορεί να ψηφιστεί αν δεν υπάρχει πλειοψηφία. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είχε γίνει βέβαια με τον κύριο Τριαντόπουλο. Αλλά εδώ είναι εντελώς διαφορετικά τώρα τα δεδομένα. Εντελώς διαφορετικά. Στοχοποιεί την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, πρώην υπουργό και βουλευτή Σερών, και στοχοποιεί και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Μένει να δούμε, η κυρία Αραμπατζή και ο κύριος Λιβανός απάντησαν, αλλά μένει να δούμε και ποια θα είναι η απόφαση της πλειοψηφίας και της κυβέρνησης όσον αφορά αυτή την υπόθεση. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάρει, όπως πολύ σωστά είπες, να πάρει ένα προβάδισμα όσον αφορά τις αντιπολιτευτικές πρωτοβουλίες, δείχνοντας ότι όντως είναι.
1: Γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει επισήμως ο κύριος Ανδρουλάκης, τον ακούσαμε και στους αδελφούς τον ακούμε πάντα, ότι ο στόχος είναι να είναι πρώτο με έστω με μία ψήφο διαφορά.
2: Εντάξει,
1: και
2: αυτό,
1: μετά δυσκολεύεται να πει τότε με ποιου θα κυβερνήσει και ποιου δεν θα κυβερνήσει. Λέει πάντως όχι με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρουμε με τα σημερινά δεδομένα το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα ευλόγως, αν μιλήσει κανείς με στελέχη του κόμματος της Χρηματικής Αντιπολίτευσης, αυτό που λένε είναι, χωρίς να το λένε δημοσίως, ότι θέλουμε να είμαστε δεύτεροι.
2: Ναι, γιατί, αλλά επίσημα βγαίνουν νίκη έστω και με μία ψήφο.
1: Ναι, αυτό είναι το επίσημο, αλλά βλέπουμε
2: επίσημα
1: με τις διαφορές που καταγράφονται αυτό. Το αφήγημα δεν θεωρείται το πιο
2: να
1: πιθανό.
2: Να πω κάτι άλλο, δεν επίτρεψέ μου να θυμίσω κάτι, γιατί η πολιτική ιστορία έχει μεγάλη σημασία. Λιδωρήθηκαν οι μεγάλες διαφορές στις εκλογές του 23 που εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις. Και τελικά, υπενθυμίζω, για τους ακροατές μας, εσύ το θυμάσαι ως πολιτικός συντάκτης, ότι οι διαφορές ήταν ακόμα μεγαλύτερες από αυτές που έκαναν projection.
1: Οι εταιρείες ήταν συντηρητικές και ανέβαζαν, μάλλον κατέβαζαν τη διαφορά ανεβάζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το 23, έπεσε πολύ, έφτασε 17-18% στις επαναληπτικές εκλογές. Ναι, δηλαδή, αν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τότε, για το 2023, είναι για το ότι ήταν ευνοϊκές πέραν της πραγματικότητας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι
1: εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γι' αυτό λοιπόν εγώ ακούω τις δημοσκοπικές εταιρείες με προσοχή, Ξέρω ότι έχουμε να κάνουμε με φωτογραφίες της στιγμής, αλλά για να αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα, και εδώ θα πάμε στα μέτρα πάλι αν μου επιτρέψεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, είναι μέτρα, αύριο θα ακούσουμε κι άλλα όπως είπαμε, γιατί είναι η υπουργική συνέντευξη αύριο στις 11 η ώρα το πρωί. Όμως, από εδώ και πέρα, να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Ουσιαστικά υπάρχει μια συνετή οικονομική διαχείριση και η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται τους καρπούς και επιστρέφει στον κόσμο χρήματα. Τώρα προσοχή εδώ, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά στην οικονομία, το οποίο έχει επισημανθεί από τις συζητήσεις, την ακούσαμε, ήμασταν μαζί νομίζω, στους Δελφούς στη συζήτηση του Κωστή του Χατζηδάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ.
1: Ναι.
2: Τι συμβαίνει εδώ? Εδώ συμβαίνει το εξής. Έχει παρατηρηθεί ένα αρνητικό φαινόμενο στην οικονομία. Το επισημαίνω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες γι' αυτό. Είναι η χαμηλή παραγωγικότητα. Δηλαδή, ενώ οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι σε καλή έως πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή γίνονται αυτά που πρέπει ως προς την οικονομία, υπάρχει εδώ το θέμα της χαμηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή, είμαστε στο 64% του μέσου όρου του ΟΣΑ.
1: Νομίζω ότι αυτό σε
2: με προβλημάτισε πολύ.
1: Σε μια συνέντευξη σύντομη που είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα να πάρουμε από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, εδώ για την Air News Radio, να πάρουμε εκεί για εμάς, για την Air News Radio, αυτό επισήμανε εκτός των άλλων ο διοικητής. Δηλαδή περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
2: Είναι όμως πρόβλημα. Και
1: γιατί,
2: αυτό που σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση.
1: Γιατί μπορεί να παίρνει μέτρα η κυβέρνηση και σωστά εστιάζεις σε αυτό, αλλά αυτά τα μέτρα στο τέλος της ημέρας δεν ξέρουμε πόσο ικανά είναι να αντισταθμίσουν τις απώλειες και σε ποιο βαθμό τις μεγάλες απώλειες σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης που έχουμε λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας. Τώρα, είναι εισαγόμενοι όπως λέει η κυβέρνηση, είναι εγγενείς όπως λέει η αντιπολίτευση, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτά τα παραπάνω που δίνει η κυβέρνηση εξαρμίζονται μόλις πάω με το αυτοκίνητό μου να βάλω βενζίνη που έχει πάνω από 2 ευρώ.
2: Εδώ μου επιτρέψω να πω κάτι. Κάτι που έχω, τα προβλήματα που βλέπουμε όλοι, αυτά που πρέπει να δούμε. Καταρχήν η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με ένα πρώτο μέτρο, που είναι η διάχυση της τεχνολογίας, AI κτλ. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν στην παραγωγικότητα μέσω της βελτίωσης της απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αυτό είναι μια μερική λύση. Τώρα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει.
1: Πάλι είπαμε να μην μιλάμε για τους Δελφούς, αλλά όλο και μιλάμε γιατί είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συνέδριο που εμείς κιόλας ως Ερτινιός ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας, γι' αυτό και ήμασταν όλο το μεγάλο, μεγάλη αποστολή εκεί, και εκεί ήσουν και εσύ βεβαίως. Πάλι είχε ενδιαφέρον μια συνέντευξη που είχαμε με την κυρία Αντωνάκου, η οποία είναι διευθύντρια Νοτιοανατολικής Μεσογείου της Google, η οποία έλεγε πόσο μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα αυτό το μηχανάκι που λέγεται, δηλαδή το εργαλείο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, την παραγωγικότητα και την αύξηση αποδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι των μεγάλων.
2: Να μου επιτρέψετε εδώ να προσθέσω και το εξής. Αυτό που βλέπουμε και εμείς οι συντάκτες ως πρόβλημα, το έχετε δει και εσείς στην ΕΡΤ, είναι το εξής. Είναι η αναντιστοιχία που υπάρχει λόγω στρεβλώσεων στην εκπαίδευση. Δηλαδή υπάρχει μια δυσκολία λόγω αντιστάσεων κυρίως ιδεολογικού τύπου όσον αφορά στην προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή παράγουμε πολύ περισσότερους επιστήμονες από ό,τι χρειαζόμαστε ειδικά στο θεωρητικό πεδίο και μας λείπουν τεχνικοί.
1: Ναι, μας λείπουν, αλλά μην σκοτώσουμε και τις ανθρωπιστικές επιστήμες από εκεί προέρχομαι.
2: Όχι, το έκανε η Θάτσερ με τραγικά αποτελέσματα. Έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι η βάση όλων των επιστημών. Ό,τι και να σπουδάσεις, αν δεν είσαι κατηρτισμένος στη φιλοσοφία που είναι η μητέρα όλων των επιστημών, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για αντίθεση.
1: Έτσι και με ένα υγιή εθνικισμό, με ένα αίσθημα υγιούς εθνικισμού, αν υπάρχει αυτό, να πούμε τη φιλοσοφία η οποία είναι απόλυτα ελληνική λέξη.
2: Ακριβώς, είναι απόλυτα ελληνική λέξη και είναι ουσιαστικά η βάση όλων των επιστημών, έτσι. Είναι η μητέρα της επιστήμης. Με συγχωρείς, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, έχουμε την ίδρυση εδώ ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο Πρωθυπουργός ήταν με τον Κύπριο Πρόεδρο μαζί προημερών στα εγγένεια του εδώ παραρτήματος που έχει αδειοδοτηθεί του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.
1: Γι' αυτό που ανέφερες, να προσθέσω εκτός από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Νίκο, μιλάμε πάντοτε με τον Νίκο Χιδίρογλου, πολιτικό συντάκτη του Political, που έχει την ευχαρίστηση να μας προσφέρει μας τη χαρά να κάνουμε μια πολιτική κουβέντα. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο, Νίκο, ότι έχει το ενδιαφέρον του και μια μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να κάνει σχετική η κυβέρνηση. Δηλαδή να ενώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την έρευνα και την τεχνολογία.
2: Το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό. Χωρίς η τριτοβάθμια να προσφέρει στην ανάπτυξη της αγοράς σε συγχορδία μαζί της, αρμονική, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Υπάρχει υπερπληθώρα προσφοράς σε ορισμένες ειδικότητες, με αποτέλεσμα κάποιοι να μένουν άνεργοι και να μην βοηθάται η οικονομία, έτσι, και να μην απορροφούνται κάποιοι απόφοιτοι. Υπάρχει σε συγκεκριμένες ειδικότητες έλλειψη υποψηφίων για να καταλάβουν αυτές τις θέσεις. Θα σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα, και είναι πανευρωπαϊκό, πρόσεξε, δεν είναι πανελληνίδιο. Έχει να κάνει με την κυβερνοασφάλεια. Να υπενθυμίσω ότι το 2024, αν δεν κάνω λάθος, ιδρύθηκε η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα. Μέχρι το 2024 δεν υπήρχε αρμόδια αρχή.
1: Μάλιστα.
2: Υπήρχε Υπουργείο, αλλά δεν υπήρχε η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έπρεπε να υποπτεύει όλο αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, να αντιμετωπίζουμε και τις κυβερνοεπιθέσεις. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για όσα παιδιά θέλουν, νέα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με τις σχολές πληροφορικής και σε επίπεδο προπτυχιακό και σε επίπεδο πτυχιακό. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει εδώ για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα?
1: Και με αυτό ολοκλήρωσε αυτή την ενότητα, διότι έχω κρατήσει μία τελευταία αμυγός πολιτική ερώτηση να σου κάνω.
2: Βέβαια, για να κλείσει αυτό το gap, το κενό που υπάρχει μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως, και όχι μόνο, και της τεχνικής, με την αγορά εργασίας.
1: Ναι. Λοιπόν, να ξαναγυρίσω στην πολιτική, στην καρδιά του πολιτικού ρεπορτάζ, και να σου θέσω ένα ερώτημα. Βλέπουμε λοιπόν, ξέρουμε, οι επίσημες εταιρείες, οι έρευνες της κοινής γνώμης δεν μετράνε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως ονομαστεί, και το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, αν τελικά γίνει ή όποτε γίνει. Από την άλλη, ξέρουμε, έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, ότι το μετράνε. Τα μετράνε και αυτά τα κόμματα χωρίς να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Πριν όμως, δεν φαίνεται να γίνεται κάποια φοβερή έκπληξη. Αντίθετα, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα ντέρμπι, το υπονοήσαμε και νωρίτερα, αλλά το λέω πιο ανοιχτά, για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης μεταξύ των τριών.
2: Μήπως υπάρχει ντέρμπι, όμως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μήπως υπάρχει ντέρμπι για την τρίτη θέση? Τι εννοώ? Συγγνώμη, μπαίνω λίγο σφήναδο στο ερώτημά σου. Δεν ολοκλήρωσε.
1: Καλά κάνεις, συζήτηση κάνω.
2: Ναι, ευχαριστώ. Ποιο είναι αυτό? Φαίνεται ότι το Πασόκ με τα σημερινά δεδομένα δύσκολα θα χάσει τη δεύτερη θέση. Και ρωτάω εγώ, μήπως έχουμε ντέρμπι για την τρίτη θέση?
1: Και εγώ λοιπόν απαντάω ρωτώντας, εάν για την κυρία Χριστιανού υπάρξει κάτι τέτοιο, εξελιχθεί έτσι η κατάσταση, ας πούμε έρθει τρίτη ή τέταρτη, για το πρόσωπό της, πολύ περισσότερο είναι δεύτερη, για το πρόσωπό της, το εγχείρημα που έχει αναλάβει, μικρό το κακό. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα κάνει την πολιτική αλλαγή που επικαλείται, αλλά ένα πρόσωπο που δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, με την πρώτη εμφάνιση θα έχει καταγράψει μια καλή επίδοση. Πάει αυτό. Αν όμως δεν είναι δεύτερος ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, και είναι τρίτο, πολύ περισσότερο είναι τέταρτο, δεν είναι, τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα για την μελλοντική πολιτική πορεία του? Είναι μόλις 51 ετών, 52 ο άνθρωπος.
2: Ναι, τίθεται, και κάνει μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή επανεκτόξευσης, αν μου επιτρέπεις να γίνω λίγο γλωσσοπλάτη, δηλαδή να ξαναμπεί στο πολιτικό σκηνικό. Μάλιστα έκανε μια αναφορά που εμένα με προβλημάτισε. Μίλησε για κανονικότητα. Εγώ θυμάμαι αριστερούς
1: κανονικότητα,
2: πολιτικούς να λένε ότι η κανονικότητα δεν είναι ευκαιρία για την αριστερά.
1: Κανονικότητα,
2: έτσι.
1: Ο Τσίπρας ναι, θέλει να ξεχάσει φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας αυτές τις δηλώσεις, εκείνες τις εποχές, οπωσδήποτε. Κανονικότητα, Τσίπρας, σταθερότητα, ευρωπαϊκή σταθερότητα, είπε και κανονικότητα κάποια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή και εκεί κοντά ήταν.
2: Μα δεν τίθεται θέμα κανονικότητα εδώ μέσα αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν τίθεται. Δεν ξέρω γιατί το θέτουν εκείνοι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αντιλαμβάνονται εκείνοι την κανονικότητα. Γιατί προφανώς υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη της κανονικότητας. Αλλά όπως και να έχει, επειδή εμείς, εγώ δεν μπορώ να επιλύσω εδώ τέτοιου είδου quiz, μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω. Αυτά είναι ερωτήματα που εγώ θα ήθελα ως δημοσιογράφος να απευθύνω ο ίδιος στον Αλέξη Τσίπρα, στον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλαδή στους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Θέλω να πω το εξής. Εδώ υπάρχει ένα συνωστισμός για την τρίτη θέση, Νότι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, με τα σημερινά δεδομένα τουλάχιστον, το ξανακαταθέτω αυτό για να μην παρεξηγηθώ, έχει εμπεδώσει την παρουσία του στη δεύτερη θέση. Έχουμε όμως για την τρίτη θέση την κυρία Καριστιανού, η οποία αυτή τη στιγμή η εικόνα της βάλεται λιγάκι, γιατί έγιναν αυτές οι δηλώσεις για τις αμβλώσεις.
1: Εγώ φταίω γι' αυτό.
2: Πώς?
1: Εγώ φταίω γι' αυτό.
2: Γινόταν, είσαι ο δράστης.
1: Εγώ είμαι ο δράστης, γιατί ήταν σε εξέλιξη. Όχι, η ίδια το είχε δηλώσει καθαρά σε μια συνέντευξή της. Απλώς ήταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όταν διάβασα στο κινητό μου ότι δήλωσε πως πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση η δημοψήφισμα για τις αμβλώσεις, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Να. Και έθεσα επί τόπου το ερώτημα στον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος απάντησε σε καμία περίπτωση κτλ. Οπότε όλο αυτό κάπως σκίεσε το προφίλ της κυρίας Καριστιανού. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Κοντζιάς πέρσι είχε πει γιατί να μην είναι πρωθυπουργός Καριστιανού, ότι η κυρία Κουτσούκου του Ανταρσία ήταν Κουτσούμπα, συγγνώμη, του Ανταρσία, όχι ο κύριος Κουτσούμπας, καμία σχέση, της Ανταρσία ήταν δίπλα της σε πολλές συγκεντρώσεις. Δηλαδή πολλοί από την αριστερά την είχαν αγκαλιάσει ως τη μάνα των Ντεμπών, αλλά εκεί πάγωσε όλη η κατάσταση.
2: Εκεί πάγωσε και υπάρχει και ένα ασαφές ιδεολογικό στίγμα. Αυτό ο κόσμος πρέπει, κοίταξε, υπάρχει το εξής ζήτημα. Οι πολιτικοί μπορεί να αναγγείλουν κάποια κόμματα και να υπάρξει και μεγάλο ενδιαφέρον σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί κάποιοι πολίτες προσδοκούν ενδεχομένως την ανανέωση του πολιτικού σκηνικού. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Όταν αρχίσουν να μιλάνε.
1: Και με αυτό, αν θέλεις, κλείνουμε.
2: Ναι, ναι, αν αρχίσουν οι πολίτες και εκφράζουν τις θέσεις τους, είτε θα φέρουν περισσότερο κόσμο κοντά τους, είτε θα τον διώξουν. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, υπάρχουν θέσεις οι οποίες ελκύουν και υπάρχουν θέσεις οι οποίες αποθούν. Εγώ θα έλεγα ότι η μη ύπαρξη σαφούς ιδεολογικού στίγματος, έτσι, και το μπες βιές στελεχών, είναι αυτό που είπα προλίγου, δεν κάνουν καλό στην εικόνα. Αλλά να μην ξεγράφουμε για την τρίτη θέση και άλλα κόμματα. Είναι η πλεύση ελευθερίας και είναι και η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.
1: Η πλεύση ελευθερίας και η ελληνική λύση, σύμφωνα με κάποιες αναλύσεις και η ταπεινότητα μου προς εκεί κλείνει, θα πληγούν από την εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού.
2: Ναι, μένει να δούμε όμως πόσο θα τους πάρει.
1: Πόσο.
2: Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Μένει να το δούμε.
2: Και αν αυτό το πόσο αθρηστεί, ώστε να βγει μπροστά από αυτά τα κόμματα. Εδώ θέλω να σου πω, εγώ πιστεύω ότι εκεί απειλούνται, γι' αυτό θέτω αυτό, και η πλεύση ελευθερίας και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτό που και βέβαια και οι δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, και δεν ξέρω τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι οι δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, παρά τις χαμηλές πτήσεις που καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις εκεί στο όριο, απευθύνονται σε ένα άλλο κοινό. Δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά ο πολιτικός του λόγος και το κοινό στο οποίο απευθύνονται, ξέρω εγώ, οι πλαίσεις της ελευθερίας.
2: Συμφωνώ, και μένει και κάτι τελευταίο εδώ. Μένει και κάτι τελευταίο εδώ. Να δούμε αν θα απορροφηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν καταφέρει βεβαίως να είναι στη Βουλή ο κ. Κασελάκης. Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται.
2: Να δούμε αν θα καταφέρει ο κ. Τσίπρας να απορροφήσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να τον απορροφήσει, και τι θα κάνουν τα στελέχη που είναι εκτός σχεδιασμών του κ. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και πάλι για να λέμε τα πράγματα το όνομα του. Ο κ. Πολάκης και ο κ. Παπάς φαίνεται ότι είναι εκτός σχεδιασμού του κ. Τσίπρα.
2: Και όχι μόνο.
1: Τι
2: θα κάνει. Και υπάρχει ακόμα και η Νέα Αριστερά, υπάρχει και η συνένωση δυνάμεων της Νέας Αριστεράς με το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι είναι πολλοί οι παίκτες. Σε μια δεκακομματική βουλή, όπως είναι φυσικό, δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία της Δημοκρατίας, είναι αδύνατη αυτή. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει ενδεχομένως στην κάλπη, στη δεύτερη κάλπη, που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο για άλλη μία μισή ώρα που σχεδόν μιλάμε συζήτηση, με σενάριο που κάποιοι διακινούν Νέα Δημοκρατία κορμός μιας κυβέρνησης σύστηση, με σενάριο που κάποιοι διακινούν Νέα Δημοκρατία κορμός μιας κυβέρνησης συνεργασία.

0: Δεν θα είναι επικεφαλής και της κυβέρνησης. Νίκο Χιδίρογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, στη διάθεσή σου πάντα.
0: Πολιτικός συντάκτης, καλός φίλος, Νίκος Χιδίρογλου. Είμαστε μαζί και στο ρεπορτάζ, μαζί και στις αναλύσεις από σήμερα. Είδαμε μια, όσο μπορούσαμε να δούμε, πλευρά των πολιτικών εξελίξεων. Στάθηκε ιδιαίτερα στα μέτρα και στα αποτελέσματα που μπορεί να φέρουν και τις μεταρρυθμίσεις και που φέρνουν κατά καιρούς. Μιλήσαμε για την έρευνα της ΜΑΡΚ που σήμερα φιλοξενεί το πρώτο θέμα, η οποία επαναλαμβάνει μια παγιωμένη και παγωμένη, εγώ θα έλεγα, κατάσταση, αλλά χωρίς να έχουν μετρηθεί επισήμως τουλάχιστον, αλλά τι υπάρχουν, τι κυκλοφορεί στην πιάτσα, χωρίς να έχουν μετρηθεί τα δύο ή και τρία, για να μην βγάζουμε εντελώς από την εξίσωση την κύριο Σαβαρά, τα δύο κόμματα τα οποία έχουν προαναγγελθεί, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα λέγεται αυτό, δεξίδαραγγι, να δούμε, ή το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, πώς θα λέγεται αυτό, οξυγόνο, μπα, νομίζω καεί και αυτοί οι τίτλοι μπορεί να έχουν καεί, ή και το κόμμα του Σαβαρά. Τέλος πάντων, αυτά και με αυτά, φτάνουμε περίπου στη μία, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων, Κυριακή μεσημέρι, δεύτερη ώρα, αμέσως μετά, εδώ, με Αθηνά Σαλούστρου πάντα, στην παραγωγή και στη ροή, Γιάννη Πρίντεζη, πήγα να τον πω Νίκο πάλι, Γιάννη Πρίντεζη, στη ρύθμιση των ήχων και σε μουσικές επιλογές, στις ροχές, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται αυτός, και Νότια Ανανιάδη στη φλιαρία. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ βλέπετε και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση.

0: της Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερο από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς καλεί τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ. Χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, αναφέρει το ΚΚΕ. Λόγω πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του Τελεφερίκ, ενώ χιόνια καταγράφονται επίσης σε Πεντέλη, Ημιτό και Διόνυσο. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια συμφωνία αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ευθύνης. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλη. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου Αποστόλου Κουτσογιάννη. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο 8 μποφόρ που το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, βροχές και σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Νότης Ανανιάδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έρτιμες Radio, Κυριακή μεσημέρι. Έρτιμες Radio 105,8. Κυριακή μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά, δηλαδή δεύτερη ώρα. Με το ίδιο πλήρωμα. Γιάννης Πριντής, κυβερνήτης και ρύθμιση των ήχων και όλα τα συναφή. Αθηνάς Αλούστρου είναι στις επικοινωνίες και την υποστήριξη, τη μουσικογραφική υποστήριξη στη ροή. Μαρία Κοντού όλη την βδομάδα χάρασε την πορεία και Νότης Ανανιάδης στο μικρόφωνο. Είπαμε να πολιτικολογήσουμε σήμερα, δηλαδή να επιστρατεύσουμε δύο πολιτικούς συντάκτες, συναδέλφους, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Τα οποία πάνε για εκλογές, αλλά όχι άμεσα, μάλλον πάνε οπωσδήποτε για νέα κόμματα, έχουν προαναγγελθεί, τα μετράνε ή και δεν τα μετράνε οι εταιρείες, κυκλοφορούν φήμες, ακούγονται συζητήσεις και βεβαίως είπαμε μετά αυτό, μετά τις και μισή, θα πάμε και έτσι στο Σαρονικό και στα σκάφη του και σε μια ωραία έκθεση, ένα ναυτικό σαλόνι που θα ανοίξει τις πύλες του στον Πόρο το Σάββατο. Αλλά ένα-ένα. Ακούσαμε τον Νίκο Χιρόγλου, είχαμε την ευκαιρία με τον Νίκο του Political, πολιτικό συντάκτη, να κάνουμε μια νομίζω ενδιαφέρουσα επισκόπηση της πολιτικής, της πολιτικής ζωής, όπως τρέχει, να μας καταθέσει τις απόψεις του και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ένα άλμα. Και θα πάμε σε έναν καλό φίλο πρώτα απ' όλα και παλιό συνάδελφο, τον είχα και διευθυντή στην Πραδινή κάποτε πριν από χρόνια, τον πολιτικό συντάκτη Κωστή Δήμψα. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή, Νότιμη.
0: Καλή Κυριακή, καλό μεσημέρι.
1: 38 χρόνια τα μετρούσα τώρα.
0: Μετρούσες, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε.
1: Νομίζω αυτή η φιλία.
0: Θα έλεγα 39, γιατί το κανάλι 1 όπου πρωτοβρεθήκαμε του Δήμου Πειραιά και κάναμε τα πρώτα μας δημοσιογραφικά βήματα, παιδάκια τότε και οι δύο, εσύ πιο μικρός ακόμη, άνοιξε το 87, αλλά είχες έρθει εσύ λίγο μετά, στις πρώτο μήνα του 88, κάπως έτσι.
1: Δύο μήνες αφού το ξεκίνησε η
0: χοντρικά 40 χρόνια λοιπόν είναι φιλία και παράλληλη δημοσιογραφική πορεία. Ο Κωστής Δήμψας, με τον οποίο μιλάμε κυρίες και κύριοι, η τρέχουσα επαγγελματική του απασχόληση είναι ότι είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
1: Αλλά είναι ο διευθυντής του φιλανθρωπικού οργανισμού Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ασχολούμαι με το γραφείο τύπου για να μην το
0: μπερδεύουμε
1: συναδέλφους.
0: Ωραία, ωραία. Αλλά εγώ δεν σε κάλεσα να μας μιλήσεις για τον Άγιο Πατέρα Ιερώνυμο, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος. Αν θέλεις μας λες και κάτι, αλλά κυρίως σε κάλεσα γιατί συμφωνείς και εσύ ότι το ρεπορτάζ είναι ένα και το πολιτικό ρεπορτάζ είναι ένα, να ρίξουμε στο σύνθετο αυτό πολιτικό ρεπορτάζ μια ματιά από κοινού, αν συμφωνείς.
1: Τα πάντα είναι πολιτική. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο εξής σημείο. Ας αφήσουμε τώρα τις έρευνες αυτής της εβδομάδας, έλεγα για την προηγούμενη Κυριακή, οι μεθεπόμενες έρευνες θα έχουν ενδιαφέρον. Το μεθεπόμενο κύμα, όταν, αφού μέσα στο Μάιο, θα έχουμε και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, έχουν προαναγγελθεί. Τότε που θα μετρηθούν επισήμως. Και σου κάνω ευθέως ένα ερώτημα που έκανα και στον συνάδελφο τον Νίκο τον Χιδιερόγλου προηγουμένως, Κωστή. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής, ο Αλέξης Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, φτάνει αυτό, έγινε πρωθυπουργός με 36%, έχασε αξιοπροπώς ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης με 32%, έχασε ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης δύο φορές και την δεύτερη είχε φτάσει 17-18% το κόμμα του. Και τώρα επιστρέφει για να διεκδικήσει τι? Όχι μόνο την επιστροφή του, αλλά αν θα είναι δεύτερος με 15 ή 16 14%, έχει λογική αυτό? Δεν είναι λίγο παράδοξο?
1: Αρχικά να τα πάρουμε με τη σειρά. Θέλω να μου επιτρέψεις να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Μου προκαλεί μια μεγάλη περιέργεια, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, η συχνότητα με την οποία δημοσιοποιούνται οι δημοσκοπήσεις. Σε λίγο θα είναι σαν τον πρωινό μας καφέ, κάθε πρωί θα έχουμε και μία δημοσκόπηση. Αυτό.
0: Δεν είναι και εγώ αυτό υποχρεωτικά. Έχουμε και να μιλάμε κιόλα. Έχουμε και να λέμε. Έχουμε και ένα τεκμήριο.
1: Για τους δημοσιογράφους αυτό είναι σωστό. Δεν ξέρω τώρα πόσο μπορείς να καταγράφεις σε καθημερινή βάση και τι σημασία έχει τη μετατόπιση ή τη σκέψη των πολιτών. Αυτό όμως είναι ένα σημείο που θέλω να το βάλω. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ξεκινούμε πάντα μια συζήτηση θεωρώντας δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει ένα 30%. Και λέμε πάντα αυτό προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Θέλω τώρα μαζί να συζητήσουμε, Ρενώτη, αν εσύ πιστεύεις ότι με την είσοδο δύο κομμάτων η ΠΙΤΑ θα κρατήσει το 30% στη Νέα Δημοκρατία, θα κρατηθεί το μεγάλο κομμάτι εκεί και θα μοιράζονται μόνο τα μικρά.
0: Έχεις ένα δίκιο εδώ και πρέπει να πούμε ότι τεχνικά μιλώντας και με δημοσκόπους και κοινούς μας φίλους κάποιοι εξ αυτών λένε ότι το στίχημα είναι αν αυτοί που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη κυρίως λένε όχι δεν ξέρω, δεν θα πάω να ψηφίσω, αν θα σηκωθεί κάποιος από τον καναπέ δηλαδή για να πάει να ψηφίσει κάποιο από τα νέα κόμματα. Όντως εκεί αυτή η σχέση έτσι όπως αποτυπώνεται στα ποσοστά που διαβάζουμε μπορεί να ανατραπεί, αλλά θα ανατραπεί άρδιν ή απλώς θα μειωθεί η ψαλίδα.
1: Εγώ συμφωνώ με το ερώτημά σου ότι δεν μπορεί να απαντηθεί, δεν το ξέρει κανείς, αλλά δεν μπορώ να δέχομαι και όλες αυτές τις βεβαιότητες που ακούγονται από αναλυτές, από συναδέλφους, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό το κομμάτι, είναι δεδομένο. Τίποτα κατά τη γνώμη μου δεν είναι δεδομένο. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει άδει. Για να απαντήσω όμως και στην ερώτησή σου. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει γιατί του δίνουν την ευκαιρία όλοι οι άλλοι. Είχε ο κ. Ανδρουλάκης τη δυνατότητα να ενοποιήσει τον προοδευτικό χώρο ή να απευθυνθεί στον προοδευτικό χώρο όταν ο κ. Τσίπρας αποχώρησε. Είχε τη δυνατότητα ο κ. Φάμελος να δημιουργήσει κάτι καινούργιο, ακόμη και ο κ. Κασελάκης, και να παίξει τις δικές του ζαριές στο πολιτικό σκηνικό. Κανένας από τους δύο δεν τα κατάφερε. Όλοι μιλούμε για την κολλημένη βελόνα του Πασόκ, όλοι μιλούμε ίσως για κάποια ανεπάρκεια του κ. Ανδρουλάκη στις αναλύσεις όπως τις διαβάζουμε σε εφημερίδες. Και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω πέρα από το να διαφτάσει τον εαυτό του άλλες δύο φορές. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων ο κ. Τσίπρας βρήκε ζωτικό χώρο και όταν ένας πολιτικός του διαμετρήματος Τσίπρα βρίσκει τον ζωτικό χώρο τότε και θα κατεβεί στο γήπεδο και θα τον κερδίσει το χώρο αυτό και θα επιχειρήσει να βάλει γκολ.
0: Κωστή, μιλάμε πάντα με τον Κωστή Δήμησα, πολιτικό συντάκτη για ψηρά ετών. Τελευταία είναι, πώς την είπες στη θέση σου,
1: διευθυντής
0: της αποστολής. Λοιπόν,
1: δεν
0: εσύ...
1: μιλάμε με αυτή την ιδιότητα.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάμε με αυτή την ιδιότητα σε καμία περίπτωση. Μιλάμε, δηλαδή, απευθύνθηκα σε σένα για να μου δώσεις τα φώτα σου από την μακρά δημοσιογραφική πολιτική σου εμπειρία. Κωστή, θα ήθελα να μου πεις ποιος είναι ένας εύλογος στόχος στην επιστροφή αυτή του κυρίου Τσίπρα.
1: Δηλαδή,
0: ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει θα είμαι πρώτος αν δεν έχω αυτοδυναμία, ό,τι πει ο λαός τότε να το συζητήσουμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει ένα στόχο πρώτος με μία ψήφο διαφορά, από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα με ποιος θα κυβερνήσει. Λέει πάντως όχι με τη Νέα Δημοκρατία και πάλι κατά τη γνώμη μου είναι δύσκολο για τον ίδιο αυτό το αφήγημα. Ο Αλέξης Τσίπρας τι στόχο ρεαλιστικά μπορεί να βάλει?
1: Εγώ νομίζω καταρχήν Νότι ότι το στόχο τον βάζει ο ελληνικός λαός. Καταρχήν πρώτον τι θα τον δώσει.
0: Όχι, εδώ διαφωνώ. Το αποτέλεσμα δίνει ο ελληνικός λαός, όχι ο στόχος. Ναι, ναι. Ο στόχος είναι, το βάζει, είναι υποκειμενικό. Είναι το υποκείμενο, Αλέξης Τσίπρας, το πρόσωπο.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό που επιδιώκει είναι η διαμόρφωση ενός μιας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, δηλαδή να δημιουργήσει μια κυβερνούσα δημοκρατική προοδευτική παράταξη που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ότι δεν το καταφέρνει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή φαίνεται αυτό, γιατί και ο εκλογικός νόμος ουσιαστικά προϋποθέτει, μπορεί να γίνει και κυβέρνηση των ηττημένων, αλλά όλων των ηττημένων μαζί, δεν μπορεί να βγει αυτό.
1: Βέβαια,
0: πολιτικά.
1: Και
0: όταν μάλιστα το ΚΚΕ δηλώνει εκ των προτέρων ότι είναι έξω από αυτή τη συζήτηση, έχει τελειώσει. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν θα μου άρεσε ο χαρακτηρισμός κυβέρνηση των ηττημένων, γιατί στις δημοκρατίες οι πλειοψηφίες διαμορφώνουν τις κυβερνήσεις.
0: Λέμε παρόλα αυτά, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, όσα κόμματα μπουν, όλα μαζί ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν κυβέρνηση, αλλά και μόνο και μόνο το ΚΚΕ που βάζει τον εαυτό του, το κόμμα του δηλαδή, έξω από μια τέτοια προοπτική, έχει καταρρεύσει αυτό ως σχέδιο. Άρα χρειάζεται και ο πρώτος για να φτιαχθεί μια κυβέρνηση.
1: Βέβαια σου θυμίζω ότι ως τα ίδια λέγαμε και εμείς οι δύο το 1989, και κανείς δεν περίμενε το ΚΚΕ να πάει με μια κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Πήγε όμως. Άρα λοιπόν στην πολιτική τα έχουμε δει όλα. Μην το αποκλείουμε. Είναι ο σκοπός που διαμορφώνει τις πολιτικές.
0: Έρχομαι σε αυτό που ρωτούσα προηγουμένως τον Νίκο του Χιδηροκλού. Μήπως λοιπόν ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα αλλά και άλλων δυνάμεων στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο είναι να διαμορφωθεί ένα τέτοιο σκηνικό, φυσικά με όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, εντάξει, λογικό, εύλογο, είναι θεμητό, αυτός είναι ο στόχος οποιοδήποτε μπαίνει στην πολιτική, να διαμορφωθεί ένα σκηνικό κατά το οποίο η συνθήκη τη συμμετοχή τη Νέα Δημοκρατία σε μια τέτοια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, ας το πούμε έτσι, να ικανοποιείται, αλλά χωρίς τον πρόεδρό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης. Σου θυμίζω ότι ούτε όταν ο τότε συνασπισμός ΚΚΕΑΡ δηλαδή και λοιποί, μαζί με την Νέα Δημοκρατία κυβέρνησαν, ήταν πρωθυπουργός ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κωστής Μητσοτάκης, ήταν ο Τζανής Τζαριτάκης, ούτε όταν και τα τρία κόμματα μετά κάνανε τη λεγόμενη οικουμενική, ήταν κανένας εξ αυτών, ήταν ο Ξενοφώνης Ζολώτας. Θα μπορούσε. Λέω, μήπως υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και όσων τον υποστηρίζουν φανερά και μη.
1: Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ δεν μπορώ να εκφράσω τι σκέφτομαι Αλέξη Τσίπρας, αλλά από την άλλη θέλω να πω ένα σενάριο που εμάς τους δημοσιογράφους μας άρεσε πάντα να κάνουμε σενάρια. Το ξέρεις πάρα. Θα καταθέσω λοιπόν στη σημερινή μας συζήτηση μία σκέψη. Για να φανταστούμε εάν στις εκλογές, τις πρώτες εκλογές, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνουν ποσοστιαία πλειοψηφία. Στις δεύτερες εκλογές...
0: Αχρηστικά
1: πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Και πάμε σε δεύτερες εκλογές. Θα υποχρεωθούν σε συνεργασία και υποχρεωθούν τα δύο κόμματα σε συνεργασία. Τότε αλλάζει όλο το σκηνικό.
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι θα συμφωνήσεις πως ένα και ένα δεν κάνουν υποχρεωτικά δύο στην πολιτική.
1: Όχι βέβαια, αλλά διαμορφώνει όπως καταλαβαίνεις ένα ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και με τα δεδομένα που υπάρχουν στην κοινωνία σήμερα, διότι κακά τα ψέματα, υπάρχει μία δυσαρέσκεια, είτε λέγεται ακρίβεια, είτε λέγεται κακή διαχείριση ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ένας προβληματισμός στην κοινωνία, μία δυσαρέσκεια. Δεν είναι όλα ρόδινα. Άρα ούτε ο κύριος Μητσοτάκης θα κατέβει στο παιχνίδι για να το πάρει όπως ο ΠΑΟΚ τον Όφη, διότι όπως είδαμε τελικά το αποτέλεσμα μπορεί να ανατραπεί. Αν η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει με αυτή την εντύπωση, τότε πολλές φορές ο Δαβίδ νικάει το Γολιάθ. Λέω λοιπόν ότι τα σενάρια μπορεί να είναι πολλά. Ένα από αυτό είναι και αυτό που βάζω εγώ στο τραπέζι. Τα δύο κόμματα στις πρώτες εκλογές να διαμορφώσουν τέτοια δυναμική που οι εξελίξεις να ξεπεραστούν και τα σενάρια μας. Όλοι κινούμαστε με μια διαδικασία. Τις δημοσκοπήσεις που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εκεί. Πιθανολογώ και εγώ ότι βρίσκεται σε αυτά τα ποσοστά. Εάν θέλουμε να συζητήσουμε βάσει αυτού και μόνο, τότε οι εξελίξεις είναι περίπου προκαθορισμένες. Εάν όμως αφήσουμε λίγο την κοινωνία να εκφραστεί, τότε τα σενάρια μπορεί να είναι διαφορετικά και πολλά.
0: Ναι. Εδώ να πούμε, Air News Radio, στο Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, όπως έστειλε η Κέλλη που μας διορθώνει, Κωστή, φαντάζομαι και εσένα, εμένα οπωσδήποτε, μας διορθώνει κάνει τη δική της παρατήρηση, αγαπητέ, τα δεδομένα θα αλλάξουν αφού δεν θα βγει πρώτος Μητσοτάκης, γιατί δεν τολμάτε να μιλήσετε γι' αυτό, είναι και αυτό μια υπόθεση. Τολμήσαμε, το είπαμε, σιγά την τόλμη δηλαδή που θέλεις, να δώσεις το λόγο στους ακροατές σου, έρθει το ίδιο στο Viber, λοιπόν στείλτε το σχολείο σας. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιος κόσμος που είναι πιο προωθημένος απέναντι στο πολιτικό σύστημα και στην εικόνα που διαμορφώνουμε και από σένα, λέγοντας ότι μπορεί να μείνει πρώτος τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο, αλλά κάποιος κόσμος το πιστεύει.
1: Εγώ θεωρώ ότι έτσι πως είναι πολυδιασπασμένο το πολιτικό σκηνικό, αυτή τη στιγμή φαντάζει απίθανο. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρουμε, έχουμε μακρύ πολιτικό χρόνο και μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα κάνει εκλογές τον Μάρτιο, άρα πάρα πολύ πολιτικός χρόνος και τα δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι, το πότε θα κάνει εκλογές είναι μια παράμετρο στην οποία δεν τη σχολιάσαμε πολύ καλά και σε ευχαριστώ Κωστή που το ανέφερες, διότι παράξενος χειμώνας θα μπαίνει, θα λέμε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο μπορεί φυσικά να υπάρχει, να έχει ξυσύνει σοβαρέλι, ας το πούμε έτσι, κάτι και να δοθεί ένα πλεόνασμα πίσω στην κοινωνία. Δεν ξέρω πόσο μετράει αυτό, αλλά υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αλλά από εκεί και πέρα ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος, όπως όλοι προεξοφλούν. Και αυτό μου θύμισε ότι ο Wilson ήταν πρωθυπουργός στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, πριν τη Margaret Thatcher. Πήγαινε λίγο μπροστά από τη Thatcher το χειμώνα του 78-79. Του λέγανε όλοι: κάνε εκλογές τώρα. Είπε: όχι, όχι. Ήρθε η μεγάλη ενεργειακή κρίση. Κέρδισε η Thatcher και έμεινε 18 χρόνια πρωθυπουργός. Τέλος πάντων. Αυτή η πολιτική ιστορία διδάσκει μερικές φορές.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι εγώ οφείλω να πιστεύω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι θα κάνει εκλογές το 2027. Άλλωστε το έχει αποδείξει ότι αυτό έκανε και στις περασμένες εκλογές. Από την άλλη όμως θέλω να πω το εξής. Αντέχει ο κύριος Μητσοτάκης την ακρίβεια,
0: αυτό υπονοούσα,
1: πώς θα εξελιχθεί τον ερχόμενο χειμώνα.
0: Αυτό υπονοήσα, πάντως η άποψή μου είναι, και με αυτό θα κλείσουμε Κωστή αν μου επιτρέπεις, η άποψή μου είναι, θέλω και τη δική σου φυσικά, ότι στην Ελλάδα των αλλεπάλληλων μικρών εκλογικών κύκλων, κάτσαμε και το μετρήσαμε κάποια στιγμή, από το 1974, σε αυτήν τα 53 χρόνια της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας, ο μέσος όρος προσφυγής της κάλπης ήταν 2,5 χρόνια, 2,5-3, κάτι τέτοιο. Άρα πλέον δεν μιλάμε, όποτε και να πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές, δεν μιλάμε για ουσιαστικά προώρες εκλογές. Τυπικά, ναι, εντάξει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, όπως το λες και εσύ. Αν με ρωτάς, όπως θα συζητούσαμε οι δυο μας, θα έβλεπα τις εκλογές το φθινόπωρο. Νομίζω ότι δεν αντέχει το πολιτικό σκηνικό κάτι παραπάνω. Μπορεί να το καταφέρει όμως ο Πρωθυπουργός. Και από την άλλη, και έτσι θα ήθελα να κλείσω, είναι ότι εγώ πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι και οι παίκτες θα είναι πολλοί. Και οι εξελίξεις από κάτω δημιουργούν ένα πολύ ρευστό σκηνικό. Άρα δεδομένα δεν υπάρχουν, κάποιες σταθερές ίσως υπάρχουν, οπότε εγώ θα έπαιζα ένα-δύο χι.
0: Μπάρς, ένα-δύο χι. Ωραία. Τότε εντάξει, δεν πάμε να παίξουμε προπό, ούτε πάμε στοίχημα. Αφήστε. Καθόμαστε στο καφενείο και το βλέπουμε. Κωστή Δήμη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή Κυριακή. Μιλήσαμε με τον Κωστή Δήμη, Γενικό Διευθυντή της Αποστολής της Αρχιεπισκοπής της Ελλάδος, αλλά χρόνια, όχι με αυτήν την ιδιότητα, χρόνια πολιτικό συντάκτη, πολύ έμπειρο διευθυντή σε εφημερίδες και ραδιόφωνα, που σημαίνει αντλήσαμε και από αυτόν πολιτική. Γιατί είπαμε, τα 2/3 της εκπομπής θα πολιτικολογούμε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα σε λίγο και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας πανιά ή βάζοντας πλώρη για το Σαρωνικό και τον Πόρο. Έτσι να μπούμε σε λίγο πιο καλοκαιρινό κλίμα. Και ας μας τα έχει χαλάσει ο καιρός αυτές τις μέρες, γρήγορα θα διορθώνουν τα πράγματα.

0: 13 και 33, μία και μισή δηλαδή, και 33 πρώτα λεπτά, λίγο πριν την τελική ευθεία. Μάλλον είμαστε στο τελευταίο βιράζ, όπως έχω συνηθίσει να λέω, έχοντας κλέψει την παρμιώδη έκφραση του μεγάλου Γιάννη Διακογιάννη, που δεν είναι εδώ κοντά μας δυστυχώς. Αλλά ναι, στο δίωρο, το τελευταίο ημίωρο, είναι σαν να είσαι στη στροφή προς την τελική ευθεία. Airkings Radio 105,8, εδώ πάντοτε, όλο το πλήρωμα. Με μια ακόμη Κυριακή μεσημέρι. Και όπως σας υποσχέθηκα, από τα ρηχά νερά της πολιτικής να ανοιχτούμε στις μεγάλες θάλασσες, όχι ψάχνοντας καμιά Ιθάκη, μην πολιτικολογήσουμε, ψάχνοντας πολύ συγκεκριμένα τον Μπόρο, ένα ναυτικό σαλόνι που συγκεκριμένει την Πέμπτη εκεί, και να συνομιλήσουμε με τον επί 20 έτη πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Ιωτσόου, αλλά Αντώνη Στελιάτο, αλλά και ιστορικός τέλεχος του ελληνικού ναυτιλιακού τουρισμού. Καλημέρα κύριε Στελιάτο, τι κάνετε αγαπητέ Αντώνη?
1: Καλημέρα κύριε Ρανιάρη, σας και στα κροατά σας. Καλημέρα Ανώτη μου. Σε βλέπω λίγο στενοχωρημένο που πάει η Βαλένθια στο Final Four, δεν πειράζει όμως, θα δούμε.
0: Καλώς. Ο Αντώνης Στυλιάτος είναι κουρλοκεφαλονίτης, όπως είμαι και εγώ εκμητρός. Είμαστε και οι δύο πυρεώτες. Έχει μια δυναμία. Είναι εθνικός και φιλοπαναθηναϊκός. Τι να κάνουμε, θα λύσουμε τα προβλήματά μας στον τελικό, κύριε Αντώνη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Αντώνη μου, κάνετε κάτι ωραίο στον Πόρο. Κάνετε ακόμη ένα ναυτικό σαλόνι. Το έχετε καθιερώσει στο όμορφο αυτό νησί. Τα εγκαίνια γίνονται το Σάββατο, αλλά εμείς διαβάζουμε ότι γίνεται κι άλλο ένα στον Άφλιο. Θα ήθελα να μου πεις ποιες διαφορές έχουν και μετά να μπούμε στην ουσία της συζήτησης, δηλαδή τι προσφέρει ο τουρισμός στη θάλασσα στην Ελλάδα.
1: Χαίρομαι που γίνεται κι άλλο ένα σαλόνι για το επαγγελματικό σκάφος στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει τη δυναμική μας και τους έχουμε πολύ καλή, πολύ, πολύ καλή επιτυχία. Είναι διαφήμιση της χώρας μας. Και η διαφορά μας είναι ότι στον Άφλιο πηγαίνουν πιο μεγάλα γιότ, θα έλεγα τα χιπλοά.
0: Τα μέγα γιότ που λέμε, ας πούμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Ενώ στον Πόρο έρχονται η καινούργια μόδα που είναι στο θαλάσσιο τουρισμό, τα cruise καταμαράν, δηλαδή καταμαράν με πλήρωμα, μεγάλα καταμαράν, τα οποία είναι πολύ της μόδας τα τελευταία 3-4 χρόνια και όσο πηγαίνει αναπτύσσεται.
0: Να τα βλέπουμε, τα βλέπουμε στα νησιά κάθε καλοκαίρι, τα βλέπουμε στις μαρίνες, όντως έχεις δίκιο σε αυτό. Πόσοι θα συμμετέχουν σε αυτήν την
1: εκδήλωση? Είναι το 22ο, εμείς, 22-27 χρόνια, εκτός από 2 χρόνια που έγινε στην ΖΕΑ λόγω των προβλημάτων που είχε το λιμάνι. Φέτος έχουμε 109 σκάφη. Έχουμε 285 brokers, yacht brokers, δηλαδή τους επισκέπτες που έρχονται από 23 χώρες. Έρχονται, κάνουν viewing τα σκάφη, βλέπουν τα πληρώματα και φεύγοντας, γινώντας στις χώρες τους, ό,τι ζήτηση έχουν για Ελλάδα, σκέφτονται σύμφωνα με τα σκάφη που είναι εκεί, που είναι εδώ, σκέφτονται ποιο είναι πιο ωραίο, ποιο έχει καλά.
0: Είναι μια έκθεση στην πραγματικότητα μέσα στο λιμάνι, έτσι, στη διόρυγα του πόρου, εκεί στο πολύ ωραίο στενό. Δηλαδή βλέπουν οι μπρόκες αυτοί που κλείνουν, που πουλάνε διακοπές με σκάφη, τα σκάφη, και κλείνουν τις δουλειές ή είναι έτοιμοι να τις κλείσουν. Να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης τώρα, της συζήτησης. Τι προσφέρει ο θαλάσσιος τουρισμός στην ελληνική οικονομία, έχετε μετρήσει?
1: Ναι, βεβαίως. Το ελληνικό γιότινγκ, όχι ο θαλάσσιος,
0: το ελληνικό γιότινγκ, ναι, εντάξει.
1: Το γιότινγκ συνεισφέρει 1,48% από το 20% περίπου, δεν ξέρω τα τελευταία πόσο είναι, ο τουρισμός στο ΑΕΠ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφερόταν η πολιτεία λίγο για το γιότινγκ, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.
0: Όταν λες να ενδιαφερόταν, τι να έκανε, δηλαδή τι δεν κάνει?
1: Έχουμε μαρίνες νότιμο?
0: Όχι.
1: Καμία. Η μαρίνα Ζέας που την ξέρουμε και πολύ καλά, ούτε βάρκα δεν μπορεί να δέσει πια. Ο Φλίσβος γεμάτος. η βουλιαγμένη, γεμάτη, ανεβουλιαγμένη, ζητάει 5 εκατομμύρια για ένα σκάφος in advance.
0: Προκαταβολικά στην Ελλάδα.
1: Ο άλυμος γεμάτος, ούτε μία μαρίνα. Δεύτερον, θα πρέπει να δουν και τα συναρμόδια υπουργεία τι λείπει από τη χώρα μας, τι βελτιώσεις πρέπει να γίνουν όσον αφορά τις υποδομές, που το είπαμε, μαρίνες, αλλά και τις υποδομές μέσα στις μαρίνες, αφού γίνουν μαρίνες. Πας σε ξένα χράτη και βλέπεις τα ρόδια ξενοδοχεία στις μαρίνες μέσα.
0: Και όταν λες μαρίνες, δεν μιλάς μόνο για την Αττική, μιλάμε και για προορισμούς. Αν μη τι άλλο, έχουμε χιλιάδες όμορφα νησιά, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο πόρος, παραδείγματος χάρη, είμαστε ευτυχείς που υπάρχει το ξενοδοχείο Siren Blue, δεν το διαφημίζω. Resort, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο και τιμάει όχι μόνο τον Αργοσαρονικό και άλλου.
0: Ναι. Άρα θέλετε δηλαδή εκτός από μαρίνες που είναι μια βασική υποδομή για να δένουν τα σκάφη και να εξυπηρετούνται, να παίρνουν νερό, πετρέλαιο, η τροφοδοσία τους, όλα αυτά. Θέλετε και υποδομές, δηλαδή έχει ανάγκη η χώρα και από υποδομές υποστήριξης αυτού του τουρισμού, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Όπως ακριβώς το λες, Νότιμα, ακριβώς. Επίσης, τι λέω για το κράτος. Έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Έχουν κλείσει τον Ισθμό από Απρίλιο, δεν θυμάμαι πότε, μέχρι 28 Ιουνίου. Που σημαίνει αυτό
0: ότι μισή σεζόν χάνεται. Δηλαδή δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία από εκεί. Πρέπει να κάνουν τον κύκλο της Πελοποννήσου.
1: Που σημαίνει αυτό. Πολλά claims θα υπάρχουν, γιατί ένα αισθιοπλοκό που θα κάνει για μία μισή μέρα να φτάσει Κεφαλονιά, να κάνει 4 μέρες να φτάσει Κεφαλονιά περνώντας τα πόδια της Πελοποννήσου. Και προσπαθούμε τους τελευταίους μήνες με τον πόλεμο Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ακόμα υπάρχοντα πόλεμο, αν θέλεις, Ρωσίας Ουκρανίας, να προωθήσουμε τον τουρισμό, το θαλάσσιο, δηλαδή το γιότινγκ, προς το Ιόνιο. Πού, πώς, δυστυχώς.
0: Ναι, γιατί ας πούμε η Ρόδος, λέω τώρα, ή το Καστελόρεζο είναι πολύ κοντά στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κέρκυρα, η Ζάκη, τα Επτάνησα είναι μακριά για κάποιον ο οποίος ρίχνει μια ματιά στο χάρτη και λέει πού να πάω, ρε παιδί.
1: Καμία, ακριβώς, όπως το λες.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, μια που αναφέρθηκαμε στη Ρόδο και στο Καστελόρεζο. Έχω ακούσει κατά καιρούς ότι έχουμε και ποιος είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει, θεμητός ή αθέμητος, από τους γείτονες τόσο ανατολικά, τους Τούρκους δηλαδή, όσο και πιο βορειοδυτικά, τους Κουράτες. Κάνω λάθος? Υπάρχει και Ιταλούς, νομίζω, δυτικά. Υπάρχει ένα ζήτημα, δεν υπάρχει στον ανταγωνισμό στη θάλασσά μας, ας το πούμε έτσι.
1: Στη θάλασσά μας δεν είναι ανταγωνισμός, γιατί εμείς δεχόμαστε κάθε σκάφος από κάθε χώρα, με οποιαδήποτε σημαία, μόνο με την προϋπόθεση να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, να έχει άδεια επαγγελματικού ελληνική. Το πρόβλημα των ελληνικών θαλασσών, ότι είναι γεμάτα από ναύλα παράνομα, που δεν έχουν άδεια επαγγελματικού, δεν έχουν ελληνικά πληρώματα και λειτουργούν έτσι.
0: Άρα θέλετε περισσότερους ελέγχους, πιο δυνατό λιμενικό σώμα.
1: Ακριβώς. Δεν λέω λιμενικό, ελέγχους περισσότερου ή να αλλάξουμε λίγο το μοναστικό πλαίσιο, μήπως και βρούμε καλύτερο λεξιλόγιο να το βελτιώσουμε.
0: Μάλιστα. Μιλάμε πάντοτε με τον Αντώνη Στελιάτο, ιστορικός στέλεχος του ελληνικού γιότινγκ. Είσαι επίτιμος πρόεδρος στην Ένωση πλέον, παραεχώρησες τη θέση σου τελευταία, αλλά παραμένεις ενεργός και είσαι και στην Οργανωτική Επιτροπή του Θαλάσσιου, του Σαλονιού, που ξεκινάει στον Πόρο. Το ερώτημα που ήθελα να σου θέσω από την εμπειρία σου, αναφέρθηκες προηγουμένως στους πολέμους και στην στόχευση ανάδειξης των Επτανής του Ιωνίου. Το ερώτημα είναι πώς βλέπεις να πηγαίνει αυτή η χρονιά. Πέρα από το πρόβλημα που αναφέρθηκες στον Ισθμό, λέω γεωπολιτικά πώς η αυτή η αστάθεια θα επηρεάσει τον θαλάσσιο τουρισμό στην χώρα μας.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε ενδείξεις για μεγάλη πτώση. Και είναι ακόμα αρχές Μαΐου. Εγώ είμαι, αν θέλεις, εμπεπισμένος ότι μπορεί να φτάσουμε στα περσινά, μπορεί να ξεπεράσουμε. ανάλογα τι τροπή θα πάρει ο πόλεμος. Και βέβαια πόσο θα ενδιαφερθούν η κυβέρνηση ή τα αρμόδια υπουργεία για το ανεξέλεγκτα να κάνουν ναυλό στην Ελλάδα σκάφη που χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Και να πω κάτι άλλο εδώ, δεν μιλάει για την κυβέρνηση. Ο τουρισμός δεν έχει ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Είναι εθνική υπόθεση και οφείλουμε να τη στηρίξουμε όλοι. Και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, περιφέρειες και δήμοι και οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι.
2: Εσείς πώς έχετε καλά, δηλαδή αισθάνεστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο συνεργασίας που έχετε είτε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης είτε σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, ή υπάρχουν κάποια ζητήματα που θα θέλετε ακόμα περισσότερο να τα δει κανείς, να τα βελτιώσουμε? Ναι,
1: να τα βελτιώσουμε, δηλαδή όπως είπαμε για τις μαρίνες, οι μικρότερες μαρίνες στα νησιά που πας και δεν βρίσκεις ούτε νερό σε μερικά νησιά, δυστυχώς. Και η Ελλάδα είναι για κάθε τέις ανθρώπων που κάνουν θαλάσσιο τουρισμό. Από τη Μάικονο στη Σαντορίνη, που είναι το Κοσμοπόλιταν, μέχρι τη Γάβδο, το Αγαθονήσι, που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ή να πάνε σε νησιά τα οποία προσφέρονται για κάθε είδους θαλάσσιου σπορ ή ψαρέματος. Μόνο στη χώρα μας υπάρχει και μην ξεχνάμε ότι η λέξη φιλοξενία
2: είναι απολύτως ελληνική και
1: αυτή. Από τον Έλληνα.
2: Βέβαια. Και μια που ανέφερες, αγαπητέ Αντώνη Στελιάτο, τους πολίτες, ότι μπορούν πολλοί να έχουν διαφορετικού επίπεδου και προτιμήσουν απόλαυση με το θαλάσσιο τουρισμό. Ποιο είναι ένα μέσο βαλάντιο, πόσο κοστίζει ένα καταμαράν με το πλήρωμά του, για παράδειγμα, για 5 μέρες, για ένα ναύλο 5 ημερών. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, δηλαδή, σε ποιους απευθύνεστε?
1: Ω Παναγία μου, βάζει τα διά μας τα 301.
2: Καλά, εσείς απευθύνεστε κυρίως στο εξωτερικό, το καταλαβαίνω.
1: Είναι 90% είναι εξωτερικό. Οι καλύτεροι πελάτες είναι οι Αμερικάνοι, που δεν ξέρω φέτος αν το προτιμήσουν, διότι ο μέσος Αμερικάνος, ο οποίος ζει στο Άινταχο ή στην Νεμπράσκα, δεν ξέρει ότι ίσως η Ελλάδα δεν συνορεύει με το Ισραήλ. Δεν το λέω σαρκαστικά αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι τόσο φοβισμένος και κάτι άλλο.
2: Μου έχει τύχει να είμαι στον Καναδά και να μπερδεύουν την Ελλάδα με την Αρμενία. Δηλαδή είπα ότι είμαι Έλληνας και νομίζαν ότι είμαι Αρμένης.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Όσοι οι VIP, γιατί αυτό είναι, υπάρχει στο VIP τουρισμό, στο luxury tourism, κάνουν διακοπές σε κάθε χώρα, ελέγχουν πρώτα την κατάσταση της χώρας που θα πάνε. Εκεί μπορεί να έχουμε λίγο πρόβλημα, που πιστεύω όχι τελικά με την Αμερική. Πιστεύω όχι όμως.
2: Αλλά οι Αμερικάνοι είναι καλύτεροι πελάτες από εκεί. Και μετά, σε ποιες άλλες αγορές απευθύνεστε?
1: Σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά, στους Νορβηγούς και Σκανδιναβούς, οι οποίοι λατρεύουν το sailing, δηλαδή και πρόσφατα έχει ανοίξει και αγορά της Λατινικής Αμερικής. Αργεντίνη, Βενεζουέλα, μάλλον όχι Βενεζουέλα,
2: Βραζιλία,
1: Αργεντινή, έρχονται δειλά-δειλά και κάνουν διακοπές μέσα κάπου στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Παγιλιάτος ήταν μαζί μας. Αντώνη, να πούμε ότι ο κύριος Δημήτρης Βαγκαλούδης και άλλων έστειλε ένα μήνυμα εδώ στο Viber, στο Earth Radio, και λέει: γεια σας, σαφέστατα και πρέπει να αναπτυχθούν μαρίνες και σχετικές υποδομές. Συμφωνεί δηλαδή με αυτά που έλεγες. Ο κύριος Τελιάτος είναι ψυχή του θαλάσσιου τουρισμού, θα έλεγα, και για μια ακόμη φορά στην Οργανωτική Επιτροπή, στο σαλόνι που ανοίγει τις πύλες του στον Πόρο την Πέμπτη, έτσι, και πόσο θα διαρκέσει?
1: Είναι Πέμπτη με Κυριακή. Καλούμε όλους τους ακροατάς σας να επισκεφθούν τον Πόρο, γιατί νομίζω είναι από τα μοναδικά yacht show που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή πρώτα στη Μεσόγειο όσον αφορά τα multi-hull, δηλαδή τα καταμαράν, και επίσης να δουν την τελειότητα που πάμε να φτάσουμε τα ελληνικά πληρώματα και να περάσουν ωραία στα πάρτι που θα γίνονται κάθε βράδυ. Καλούμε όλους τους ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαλιάτο. Καλή επιτυχία. Και καλές θάλασσες και καλά ναύλα. Σας ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε πάντοτε, Earth News Radio 105,8. Είχαμε μια σύνθετη, θα λέγαμε, εκπομπή, σε ένα σύνθετο δίωρο. Πολιτικολογήσαμε καταρχήν με δύο πολύ καλούς συναδέλφους, τους ζητήσαμε τις δικές τους οπτικές των πραγμάτων. Στην αρχή με τον Νίκο Χιδηρόγλου του Political και αργότερα με τον Κωστή Δήμτσα, βετεράνο θα έλεγα, 40 χρόνια φίλο και συνάδελφο στο Πολιτικό Ρεπορτάζ, μπορεί να έχει αποσυρθεί τελευταία καθώς είναι ειδικός διευθυντής στην αποστολή της Αρχιεπισκοπής, αλλά όχι με αυτήν την ιδιότητα, με την εμπειρία του και την δική του οπτική γωνία τον καλέσαμε. Τι κρατάμε? Κρατάμε από τον Νίκο Χιδηρόγλου τις διάφορες ρυθμίσεις, τα μέτρα που παίρνει και αναγγέλει, και αύριο θα έχουμε, μας είπε, αναγγελία μέτρων από την κυβέρνηση. Μέτρα που ανεξαρτήτως του αν όντως ανακουφίζουν ή εξελώνονται σε ένα μεγάλο βαθμό λόγω της ακρίβειας, φαίνεται να αποδίδουν, τουλάχιστον και στη σημερινή μέτρηση, από τη μια η επίσκεψη Μακρόν αλλά και οι ανακοινώσεις για το υπερπλάνασμα, φαίνεται να αποδίδουν και να ξαλαπηγαίνουν σύμφωνα με την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ τη Νέα Δημοκρατία στο 32%. Εξετάσαμε και τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Δύο κόμματα έχουν εξαγγείλει ότι θα ανακοινώσουν, δηλαδή δύο πρόσωπα, ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, θα ανακοινώσουν κόμματα μέσα στον Μάιο. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε άλλωστε προχτές την πρωτομαγιά και το μανιφέστο του, να το πούμε έτσι, ένα πολυσέλιδο κείμενο, όχι ακριβώς πρόγραμμα, αλλά μια διακήρυξη αρχών. Από εκεί και μετά έθεσα και στον Κωστή Δήμτσα το ερώτημα με μεγαλύτερη ένταση για το αν είναι λογικό, είναι κάπως παράδοξο, εμένα μου φαίνεται παράδοξο, ένας πρωθυπουργός ο οποίος κυβέρνησε σε συνεργασία με ένα άλλο κόμμα, τον κύριο Καμένο του Σανέλ, με 36% όμως. Έχασε την κυβέρνηση συγκρατώντας 32%. Και μετά ως αξιωματική αντιπολίτευση κατέρευσε και στις δεύτερες εκλογές του 23 στο 17% και στη συνέχεια παραιτήθηκε και από βουλευτής, να επιστρέφει διεκδικώντας τι? Η απάντηση που μας έδωσε ο καλός συνάδελφος έχει το ενδιαφέρον της, διότι παραδέχεται μεν ο Κωστής Δήμτσας ότι παραδέχθηκε ότι δεν φαίνεται ότι είναι δυνατόν να καταρρεύσει, να μην είναι πρώτος δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά θα μπορούσε, και αυτό είναι ένα σενάριο που σωστά είπε, εμάς τους δημοσιογράφους μας αρέσουν τα σενάρια, θα μπορούσε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, όχι, Πασόκ και κόμμα Τσίπρα αφρεστικά να συγκεντρώνουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό από εκείνο που θα έχει συγκεντρώσει μόνη της η Νέα Δημοκρατία. Οπότε μπορεί να έχουμε εξελίξεις σε μια υποχρεωτικά, πιθανό λόγο μάλλον, πιθανή εναλλακτική, επαναληπτική, συγγνώμη, εκλογή. Αλλά σενάρια είναι αυτά, σενάρια. Είπαμε, πιο ρεαλιστικά ήρθαμε και μιλήσαμε επί συγκεκριμένων θεμάτων. 1,48% του ΑΕΠ δίνει ο θαλάσσιος τουρισμός. Μιλήσαμε με το ιστορικό στέλεχος του ελληνικού γιότινγκ, τον κύριο Αντώνη Στυλιάτο. Έτσι, θέλαμε να φέρουμε το καλοκαίρι, απαντώντας και στη βαρυχημονιά που έπεσε Μάη μήνα αυτές τις μέρες. Αλλά τέλος πάντων, βαρυχημονιά που έπεσε Μάη μήνα αυτές τις μέρες. Αλλά τέλος πάντων, πήγαμε νοερός στον πόρο.

στο τέλος. Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη στη ροή. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα δίπλα στο σχεδιασμό αυτή τη εκπομπή. Ο Νότς Αμιάρης ήταν στο μικρόφωνο. Ευρεδίκη Χάζιου έρχεται για το μεσημεριανό. Είναι σημεριανή ραδιοεφημερίδα αναλυτική ενημέρωση αμέσως σε λίγα λεπτά.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 3 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αναποπληρωμής καταναλωτικών.

0: Των δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Τι κερδίζουν οι δανειολήπτες? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμα σε δράση για τη στήριξη οικογενειών, τη στέγαση, την οδική ασφάλεια, την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση. Τι αναφέρει για τις συζητήσεις με τη Λιβύη για την υφαλοκρηπίδα? Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού και σήμερα. Χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις επηρεάζουν και την Αττική. Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα και έρχεται καλοκαιρία? Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή υπό αμερικανική εξέταση το νέο σχέδιο 30 ημερών του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Εντολή εκένωσης από το Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου. Στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-15 και F-35 προχωρά το Ισραήλ. Προβληματισμός σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το ΝΑΤΟ για το σχέδιο Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θα έχει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτή της αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική τομή στην καταναλωτική πίστη, σύμφωνα με τις κείμενες κοινοτικές οδηγίες, ώστε να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο ένας δανειολήπτης σε οικονομική αδυναμία να πρέπει να αποπληρώσει 2 και 3 φορές το κεφάλαιο που έχει δανειστεί. Πάμε όμως στην οικονομική μας συντάκτρια, την Αραλό Αλεξοπούλου, η οποία έχει φυσικά περισσότερα να μας πει για να και κάποιο σχετικό παράδειγμα για να δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ραλού, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και βέβαια πολλές από τις απορίες αναμένεται να λυθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, καθώς περιμένουμε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, λοιπόν, παρέχεται ένα δίχτυ προστασίας στους καταναλωτές από τις επιβαρύνσεις τις οποίες υφίστανται όταν παίρνουν ένα καταναλωτικό δάνειο και δεν μπορούν να το αποπληρώσουν στην πορεία, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σε μεγάλο βαθμό. Τι θα προβλέπει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο? Ότι θα αφορά καταρχάς καταναλωτικά δάνεια, δάνεια δηλαδή χωρίς εγγυήσεις, μέχρι 100.000 ευρώ. Στην περίπτωση λοιπόν αδυναμίας αποπληρωμής θα τίθεται ένα πλαφόν, το οποίο θα κυμαίνεται από 30 έως 50% του δανείου, το οποίο βέβαια θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Για παράδειγμα, εάν ένας πολίτης δανειστεί για 3.000 ευρώ και δεν μπορεί να συνεχίσει να το πληρώνει, η επιβάρυνση την οποία θα υφίσταται δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 4.500 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Εάν μιλάμε για 100.000 ευρώ, τότε το ποσό αυτό, η επιβάρυνση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 με 50.000 ευρώ επιπλέον. Μένει να δούμε λοιπόν κάποιες τέτοιες διευκρινήσεις. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερών από την λήψη της υπογραφή της σύμβασης για το δάνειο αυτό. Επίσης, και κλείνουμε λίγο με αυτό, σε αυτό το κομμάτι, ότι δίνεται η δυνατότητα ο πιστωτής, είτε είναι τράπεζα ή κάποιος άλλος ιδιώτης, να εξετάσει το προφίλ του υποψήφιου δανειολήπτη, και αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό για να προστατευτεί και ο ίδιος ο δανειολήπτης από επιβαρύνσεις που μπορεί να έρθουν στο μέλλον λόγω αδυναμίας αποπληρωμής. Να θυμίσουμε απλά ότι τα επιτόκια σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια παραμένουν αρκετά υψηλά. Μόνο σε καταναλωτικά δάνεια το ύψος του επιτοκίου κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 8 έως 15% ανάλογα βέβαια με το ύψος του δανείου και την οικονομική επιφάνεια του δανειολήπτη. Ενώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν δοθεί γύρω στα 94.000 δανειολήφτες, με συγχωρείτε, έλαβαν 385 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε πάντα μόνο για καταναλωτικά δάνεια.
0: Άρα αυτό που κρατάμε ότι είναι σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις της Ραβλού, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και ουσιαστικά μιλάμε για εφαρμογή δύο κοινοτικών οδηγιών. Αυτό κάνει η χώρα μας, ενσωματώνει δηλαδή δύο κοινοτικές οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο.
0: Μας είπες ότι θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην πορεία, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε αν θα έχει και αναδρομική ισχύ βέβαια όλο αυτό.
2: Με τα έως τώρα δεδομένα, όχι.
0: Όχι.
2: Αλλά μένει να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία.
0: Αν θα αλλάξει κάτι, βεβαίως.
2: Ότι ούτε έχει τεθεί ακόμα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Ίσως τις επόμενες ημέρες να έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις.
0: Ωραία. Ραλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στην κυριακάτικη αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση ακόμα σε δράση για τη στήριξη οικογενειών, καταναλωτική προστασία, όπως είπαμε, τη στέγαση, την οδική ασφάλεια, ψυχική υγεία, εκπαίδευση, αλλά και στα θέματα για τις συζητήσεις με τη Λιβύη για την υφαλοκρηπίδα.
3: Να ακούσουμε. Ένα θέμα επίσης που αφορά εκατομμύρια ελληνικές οικογένειες με παιδιά είναι η καθολική επέκταση του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, η στήριξη είναι ουσιαστική με 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και 300 ευρώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, είναι φοιτητές ή άνεργοι. Στόχος μας είναι η φροντίδα των παιδιών μας να μην είναι εμπόδιο αλλά στήριγμα για τους γονείς και ειδικότερα για τις μαμάδες που είναι και οι δικαιούχοι του προγράμματος. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στέκεται ακόμα. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έχουν ήδη εγκριθεί 13.461 δάνεια στην ανάπτυξη 40 νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας. Ενώ με αφορμή τα πρόσφατα εγγένεια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ο Πρωθυπουργός πετάει το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης όσον αφορά στις επικείμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Η επικείμενη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και του Άρθρου 16 θα αναδείξει κατά πόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ικανά να υπερβούν τις αγκυλώσεις τους και να εργαστούν για την Ελλάδα του 2030. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στέκεται και στην αναβάθμιση των σχέσεων της χώρας μας με τη Λιβύη, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, του Γιώργου Κεραπετρίτη, στην Τρίπολη. Η Ελλάδα επιδιώκει την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την γειτονική χώρα ως κράτη με αντικείμενες ακτές, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα παραμένει από τις ελάχιστες χώρες οι οποίες έχουν εδραιώσει διπλωματικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη, και θα συνεχίσει τη συστηματική προσπάθεια για μια πολιτική λύση που θα διασφαλίζει την κυριαρχία της χώρας απαλλαγμένη από εξωτερικές παρεμβάσεις.
0: Και από τον Δημήτρη Εγκάτσιο που ακούσαμε μόλις τώρα να μας δίνει το ρεπορτάζ για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, να πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
0: Να δούμε μαζί σου τις αντιδράσεις που έχουμε ήδη από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού και σε ποια σημεία εστιάζουν.
4: Ακριβώς. Στην εβδομαδία ανάρτηση λοιπόν του Πρωθυπουργού απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλιάς, ζητώντας εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για ένα Πρωθυπουργό που είναι εκτός τόπου και χρόνου, ενώ ζητούν πρόωρες εκλογές, σημειώνοντας παράλληλα πως είναι η μόνη υπηρεσία που μπορούν να προσφέρουν. Πιο αναλυτικά, Ευρυδίκη, ασκούν σκληρή κριτική σε όσα αναφέρει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε για το ζήτημα των δανειοληπτών και τη στεγαστική κρίση νωρίτερα από τους συναδέλφους, όπου σημείο-σημείο αποδομούν τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πρόωρη λήξη του προγράμματος Σπίτι μου 2 και την ωφέλεια από αυτό μόνο 20.000 δικαιούχων. Και όσον αφορά τη στεγαστική κρίση, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ ότι τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1%, ενώ συνεχίζεται αυξητικά και το 2026. Τώρα, ιδιαίτερη έμφαση δίνουν ευρυδίκη και στο θέμα των υποκλοπών, ζήτημα που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρουν λοιπόν από τη Χαριλάου Τρικούπη δεικτικά γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μήπως σύμφωνα με διαρροές στον τύπο την μπλοκάρεται με συνοπτικές διαδικασίες. Και συνεχίζουν από το ΠΑΣΟΚ ότι όποιες σκέψεις για αλλαγή του ποινικού κώδικα ώστε η ποινή του Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών κατηγορουμένων για το Πρέτατορ να πέσει στα μαλακά. Περιμένουμε να διαψεύσετε τα δημοσιεύματα, κύριε Πρωθυπουργέ, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ενώ τέλος Ευρυδίκη ρωτά τον κύριο Μητσοτάκη τι πρόκειται να γίνει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αν ισχύει ότι θα απορρίψετε, ρωτώντας τον Πρωθυπουργό, την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς σας. Τελικά, τα όσα υποστηρίζετε στο παρελθόν περί φυσικού δικαστή ισχύουν, ρωτούν από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, να δούμε τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων. Τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολιάζει σε υψηλούς τόνους και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν είναι μόνο αντιλαϊκή, αλλά κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των λίγων. Ας γνωρίζει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΚΚΕ, ότι οι λαϊκές οικογένειες και τα νέα ζευγάρια έχουν ανάγκη από φθηνή λαϊκή στέγη για να ανταπεξέλθουν στις πολεμικές ανατιμήσεις που φέρνει η κυβέρνηση. Τώρα, σε μια εφόλυστη σύλληψη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη σημερινή ανάρτησή του, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας καταρχήν τη ραγδαία, όπως λένε, αύξηση του πληθωρισμού που βοηθά, σύμφωνα πάντα με το ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργήσει η κυβέρνηση υπερπλεονάσματα. Η πολιτική αυτή αναδεικνύει ότι όλα γίνονται για τα κέρδη των λίγων και σε βάρος της μισθωτής εργασίας, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, από την ελληνική λύση, αναφέρουν δεικτικά πως έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης τη ληστεία των τραπεζών με τις καταχρηστικές χρεώσεις στους πολίτες. Για τη συνεχιζόμενη όμως ληστεία των φαντς σε βάρος των Ελλήνων, καμία κουβέντα από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά
0: είναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, για την ενημέρωση. Και να πάμε στον καιρό, όπου το σκηνικό παραμένει χειμωνιάτικο. Στα Λευκά έχει ντυθεί η Πάρνηθα με το ταμείο να μην θυμίζει σε τίποτα άνοιξη. Η κυκλοφορία έχει διακοπήσει λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του Τηλεφερή και πάνω. Να ακούσουμε τη Στέλλα Χρυσοδουλίδου τι μετέδωσε πριν από λίγο.
5: Καλό μεσημέρι από τη χιονισμένη Πάρνηθα. Κι όμως μιλάμε για μεσημέρι του Μαΐου και όχι του Δεκεμβρίου. Κι όμως έχουμε άνοιξη και όχι χειμώνα. Να πούμε πιο συγκεκριμένο ότι βρισκόμαστε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το καζίνο που το έχει στρώσει. Στο ύψος αυτό χιόνιζε και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία αγγίζει μόλις τους 3 βαθμούς Κελσίου. Το κρύο είναι αρκετά τσουχτερό. Μιλάμε για ένα σκηνικό εξαιρετικά παράδοξο για την εποχή και ταυτόχρονα εντυπωσιακό. Να θυμίσω βέβαια ότι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπήσει τη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ για να εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων, αφού το δόστρωμα σε σημεία είναι ιδιαίτερα ολισθηρό. Για τον λόγο αυτό μάλιστα έχουν επιστρατευτεί και χιονιστικά μηχανήματα προκειμένου να καθαρίζουν τον δρόμο.
0: Να σας πούμε ότι επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομές του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Επί Ποδός βρίσκεται η αστυνομία. Από αύριο Δευτέρα η κακοκαιρία θα δώσει τη θέση σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με το θερμόμετρο όπως αναμένεται να ανεβαίνει αισθητά, να... και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Παρακολουθούμε παράδεξα φαινόμενα αντί για πρωτομαγιάννα, κάποιοι να κάνουν λόγο ακόμα και για καιρό πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Αναστασία Θηράς και την μετρολόγο μας να μας δώσει την εικόνα του καιρού σήμερα, όπου θα έχουμε και ένταση των ανέμων. Κυρία Θηράς, περαιτέρω.
6: Καλησπέρα. Όντως θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση στην ένταση των ανέμων. Περιμένουμε ήδη τις αμέσως επόμενες ώρες, από τις 4 συγκεκριμένα το μεσημέρι, σύμφωνα και με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 9 μποφόρ πλέον στο τμήμα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Επηρεάζονται δηλαδή τα Δωδεκάνησα, οι ανατολικές Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα, δηλαδή περιοχή Χίου Σάμου. Ένα μεγάλο σχετικά κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου, οπότε θα υπάρξουν και τα αντίστοιχα προβλήματα βέβαια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Και αναμένεται αυτή η ένταση να διατηρηθεί έτσι ενισχυμένη μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Δευτέρα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αυτές τις μέρες ακούσαμε διάφορα. Ακούσαμε ότι ήταν πρωτόγνωρο αυτό το κύμα εν μέσω άνοιξης και ότι έχει πάνω από 30 χρόνια να ξανασυμβεί. Τι επί της ουσίας ισχύει?
6: Η αλήθεια είναι ναι, ότι όντως είναι εξαιρετικά σπάνιο. Βέβαια, πρωτόγνωρο δεν είναι, γιατί έχουν σημειωθεί χιονοπτώσεις στην Ελλάδα, σε ορεινές περιοχές βέβαια, μέχρι και Ιούνιο. Ωστόσο, αντίστοιχες θερμοκρασιακές συνθήκες για Μάιο είχαμε να δούμε από το 1987. Είχαμε μια παρόμοια κατάσταση, οι αρχές Μαΐου έτσι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οπότε πραγματικά δεκαετίες είναι ένα φαινόμενο πολύ σπάνιο. Είχαμε δεκαετίες να δούμε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, μήνα Μάιο και βέβαια και τις αντίστοιχες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.
0: Το θέμα είναι, μπαίνουμε πράγματι στην άνοιξη από τη Δευτέρα? Με ερωτηματικό. Λοιπόν, να σας...
6: Μπαίνουμε. Τουλάχιστον για αυτή τη βδομάδα περιμένουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα να φτάσουμε και σε αρκετά υψηλά επίπεδα προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Ωραία, για να δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγαμε προηγουμένως ότι επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομές του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό που βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι πάνω από 30.000 τα οχήματα που έχουν περάσει τα δύο διόδια στις δύο εθνικές οδούς, δηλαδή τα διόδια της Ελευσίνας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τα διόδια των Αφιντρών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Εδώ στα διόδια της Ελευσίνας είναι πάνω από 17.000 τα οχήματα που έχουν περάσει από τις 6 το πρωί. Μάλιστα, την τελευταία ώρα έχει αυξηθεί ο αριθμός στα 5.000 ανά ώρα. Είναι πολύ σημαντικός αριθμός αυτός. Συνήθως είναι γύρω στα 2 με 3.000 και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών αναμένεται αυτός ο αριθμός όσο περνάει η ώρα να αυξάνεται. Ήδη από ό,τι φαίνεται από τις 11-12 και μετά έχει αρχίσει και αυξάνεται αρκετά η κυκλοφορία και όπως προανέφερα, όπως μας είπαν και οι αρχές, στις επόμενες ώρες θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ροή αυτή.
0: Άρα η κορύφωση επιστροφής αναμένεται από το απόγευμα και μετά, Γιώργο, και να θυμίσουμε από τα δύο οδικά δίκτυα ξεπέρασαν τις 120.000 τα αυτοκίνητα του τριημέρου από ό,τι θυμόμαστε.
7: Σωστά. Ναι. Απλά ελπίζουμε να μην την πατήσουν, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση εντός εισαγωγικών, όπως την προηγούμενη επιστροφή, ναι, που τελικά προτίμησαν να φύγουν όλοι πολύ αργά το βράδυ. Με
0: οπότε
7: υπήρχαν
0: εμποτελιαρίσματα, ναι. Τώρα είναι όμως ομαλή εικόνα από ό,τι μας λες.
7: Προς λοιπόν, το παρόν είναι ομαλή, δεν μπορώ.
0: Και εμείς ευχόμαστε να συνεχίσει να είναι. Λοιπόν, Γιώργο, μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Κοντά μαζί μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, γιατί έχουμε μία νέα είδηση αυτή τη στιγμή, έκρηξη στο Μπρίστολ. Τι ακριβώς συμβαίνει, Δημήτρη?
8: Οι πληροφορίες είναι πολύ λίγες. Έχει γίνει πριν από λίγα λεπτά. Δύο ενήλικες σκοτώθηκαν από έκρηξη σε κατοικία στην οδό Stern Court στο Μπρίστολ της Αγγλίας. Σήμερα το πρωί η αστυνομία του Avon και του Somerset χαρακτήριζε την έκρηξη ύποπτη και ανακοίνωσε ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση μείζωνος συμβάντος. Στο Sky News, το εγγλέζικο, μετέδωσε ότι δεν είναι τρομοκρατική επίθεση, ενώ σύμφωνα με ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, το οποίο το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, οι αξιωματικοί πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι όπου έγινε η έκρηξη. Οι έρευνες, όπως γράφει το Reuters, είναι σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι τρομοκρατικό αλλά ότι είναι μάλλον κάποιο δυστύχημα. Προφανώς θα μπορούσε να είναι και έκρηξη γκαζιού, κάτι το οποίο συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη, σε πολλά μέρη. Εν πάση περιπτώσει,
0: είναι έκρηξη σε κατοικία μας.
8: Είναι έκρηξη σε κατοικία. Μάλλον δεν είναι τρομοκρατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Δύο νεκρούς.
0: Με δύο νεκρούς. Mm-hmm. Έχει χαρακτηριστεί ύποπτη, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
8: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να περάσουμε όμως και στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει και να πάμε στο σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Τραμπ, να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Το ένα γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Τι νεότερα έχουμε?
8: Αλλά και τριγμού στη Δύση.
0: Και κοίταξε, φυσικά βλέπουμε ότι έχει και πρόθεση να αυξήσει και τον αριθμό των στρατιωτών.
8: Είναι πιθανό να φύγουν περισσότεροι. Το έχει αφήσει ανοιχτό. Ναι. Να πάμε καταρχάς σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη που έκανε ο Guardian, ο Βρετανικός, ότι το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί κλειστές συναντήσεις με σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, τόσο σε Ευρώπη όσο και ΗΠΑ. Σε σχέση με το ενδεχόμενο η συμμαχία να προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις τέχνες για τη δημιουργία προπαγάνδας υπέρ της, του ΝΑΤΟ δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει ακόμη περισσότερους στρατιωτικούς από τους 5.000 που έχει αρχικά ανακοινώσει. Συνολικά, το λέγαμε και χθες, ευρυδίκη 30.000 περίπου είναι Αμερικανοί στρατιώτες στην Γερμανία, με τους περισσότερους, τους 9.800, στη βάση του Ραμστάιν. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται τώρα λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του καγκελαρίου Μέρτς περί ταπείνωσης των ΗΠΑ από το Ιράν, μια κίνηση η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ρόλο και τη σημασία της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση του Τραμπ, το βασικό ερώτημα που τίθεται αφορά όχι μόνο τις επιπτώσεις για την Ευρώπη, αλλά και το ενδεχόμενο κόστος για τις ίδιες τις ΗΠΑ από μια τέτοια μεγάλη αναδιάταξη δυνάμεων. Μάλιστα, ευρυδίκοι στις ΗΠΑ, ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόορη μείωση αυτή κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά πάντα στο Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριος να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη. Τώρα, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αφορά όχι μόνο τις επιπτώσεις για την Ευρώπη, αλλά και το ενδεχόμενο κόστος, όπως είπαμε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και να μην αφορά στο μέλλον ίσως και μόνο τη Γερμανία, έτσι, γιατί είχε ακουστεί και για την Ισπανία και γενικά για χώρες που δεν έχουν ανταποκριθεί όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τη βοήθειά του στο θέμα του.
8: Ναι, και είχε πει και ο Τραμπ, τώρα είναι πολύ αργά που θέλετε να μας παράσετε τη βοήθεια, δεν το κάνετε το πρώτο διάστημα.
0: Μια όμως και κάνουμε λόγο για την Γερμανία, για το θέμα αυτό, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, θα έχει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Γιώργος Γεραπετρίτης, και θα ζητηθούν ζητήματα διημερού συνεργασίας, περιφερειακές διεθνείς εξελίξεις, στο πλαίσιο βέβαια των ευρύτερων σχέσεων Ελλάδας και Γερμανίας. Τώρα, Δημήτρη, να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα,
8: Μέση
0: Ανατολή, βέβαια, που εκεί παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση των 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίστηκε εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχτεί, έτσι, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης.
8: Ναι, είναι οι κλασικές δηλώσεις του Τραμπ, αμφίσιμες, αντιφατικές, δύσκολα να μπορεί να καταλάβει κανείς, να ψυχανεμιστεί, τολμώ να πω, το τι θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάντως, σήμερα το Ιρανικό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει νόμο που θα επιβάλλει περιορισμούς στα πλοία που μπορούν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τα Ισραηλινά πλοία δεν θα επιτρέπεται ποτέ να διέρχονται από το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο δρόμο, ενώ τα πλοία από εχθρικές για το Ιράν χώρες θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις για να λάβουν άδεια. Από την πλευρά του, ο κ. Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει την Ιρακινή πρόταση, η Ιρανική, συγγνώμη, πρόταση, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι απίθανο να γίνει αποδεκτή. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια, διαμήνυσε και ξεκαθάρισε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ. Αυτό είπε η Τεχεράνη. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για τα όσα έχει πράξει και επανέλαβε την απειλή του να πάρει και τον έλεγχο της Κούβας, προσθέτοντας πως κάποιο αμερικανικό αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του θα μπορούσε να κάνει μια στάση στην Καραϊβική επιστρέφοντας από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα επιτάχυναν πωλήσεις όπλων αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους συμμάχους τους στην Μέση Ανατολή, ενώ πριν από λίγο η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτείων έχει περιοριστεί. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ο οποίος διαθέτει πολύ καλές πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση, το νέο σχέδιο αυτό προβλέπει μέσα σε ένα μήνα να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς για την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Το Ισραήλ έδωσε σήμερα την τελική έγκριση για την αγορά 2 νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 IAA από τις εταιρείες Lockheed Martin και Boeing, μια συμφωνία δεκάδων δισεκατομμυρίων, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Να κλείσω τέλος, πριν περάσεις στον απεσταλμένο της Earth News, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Τελαβίβ, ότι ο Οργανισμός Πετροπαραγωγών Κρατών, ΟΠΕΚ Plus, 21 τα μέλη του, σε αντίθεση με 12 που είναι το απλό ΟΠΕΚ,
0: αναμένεται. Λοιπόν, ναι.
8: Ακριβώς. Και αναμένεται να συμφωνήσουν σήμερα σε μια μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, η οποία θα μείνει κατά κύριο λόγο στα χαρτιά, αλλά είναι πολύ σημαντικό αν επιτευχθεί αυτό. Ο στόχος είναι να αυξηθεί ο στόχος παραγωγής πετρελαίου κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, αύξηση για τρίτο μήνα στη σειρά, όπως ανέφεραν πηγές του ΟΠΕΚ Plus.
0: Και μάλιστα αυτό γίνεται μετά την αποχώρηση, να πούμε, των Ενωμένων Αραβικών Εμμυράτων, για τις οποίες ο ΟΠΕΚ Plus δεν έχει τοποθετηθεί για αυτή
8: καθόλου,
0: την αποχώρηση.
8: Καθόλου. Βασικός πάροχος πετρελαίου η Σαουδική Αραβία, τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στον Νότιο Λίβανο. Είναι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, όπως μετέδωσε το Λιβανικό Κρατικό Μέσο Ενημέρωση. Οι ενόπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν δεκάδες στόχους θέσεις του Σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν. Πάμε στο Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την τελευταία δήλωση που έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πριν από ελάχιστα λεπτά. Έχει κάνει μια εκτενή αναφορά σε ό,τι σχετίζεται με την απόφαση των Ισραηλινών να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον τομέα της άμυνάς τους με F-35 και F-15. Ναι. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ, λέει μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Οι πιλότοι μας μπορούν να φτάσουν οπουδήποτε στον Ιρανικό εναέριο χώρο και είναι έτοιμοι να το κάνουν εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η Επιτροπή Άμυνας του Ισραήλ, μέσα από τα συμπεράσματα του πρόσφατου πολέμου, προχώρησε στην απόφαση της παραγγελίας 2 επιπλέον μοιρών F-35 Αντίρ και F-15. Πρόκειται για το στέλθα αεροσκάφος 5ης γενιάς με χαμηλό αποτύπωμα στα εχθρικά ραντάρ, ενώ το F-15 είναι ένα κατεξοχήν μαχητικό αεροπορικής υπεροχής. Και τα δύο αυτά αεροσκάφη έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η αυξημένη ετοιμότητα παρατηρείται εδώ στο Ισραήλ και βρίσκεται για ακόμη μια μέρα σε τον Ισραηλινό τύπο πολύ ψηλά. Η συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή είναι εκτεταμένη. Στο Ισραήλ μιλούν ξανά για το ενδεχόμενο προληπτικού πλήγματος από το Ιράν και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ισραηλινός αρχηγός μίλησε με τον διοικητή της CENTCOM, της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης, για να συζητήσουν το τμήμα που αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν και εφόσον αυτές απαιτηθούν. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να γίνει το βράδυ, όχι όμως το διευρυμένο, ήταν να γίνει ευρυντική.
0: Το Συμβούλιο Ασφαλείας, λες.
9: Θα γίνει το ακριβώς, θα γίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως μαθαίνουμε. Θέματα τα οποία είναι στην ατζέντα του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, είναι η αντιμετώπιση των FPV drones της Χεζμπολάχ. Είναι ένας
0: η αύξηση των επιθέσεων, λοιπόν, των με drones από τη Χεζμπολάχ, έτσι.
9: Ακριβώς. Είναι με τα συγκεκριμένα drone, τα οποία δεν ανιχνεύονται, γιατί λειτουργούν με οπτική ίνα, οπότε δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για να γίνει η επίθεση. Είναι μη ανιχνεύσιμα και είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τις Ισραηλινές.
0: Άρα είναι και ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν.
9: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι λοιπόν στο θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας το συγκεκριμένο, καθώς και η στρατιωτική ενίσχυση της Χαμάς στη Γάζα, η άρνησή της να αφοπλιστεί σύμφωνα με το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ. Επίσης, θα υπάρξει μια ενημέρωση για την κατάσταση των Αμερικανο-Ιρανικών συνομιλιών εν μέσω της απειλής του Προέδρου Τραμπ να επαναλάβει τις επιθέσεις. Και σε ό,τι αφορά τώρα τον Λίβανο, εν το μέσο θα λέγαμε σφοδρών συγκρούσεων στο Νότιο Λίβανο, νέες προειδοποιήσεις των Ισραηλινών προς αμάχους για απομακρύνσεις, νεκροί και τραυματίες και από τις δύο πλευρές. Ο Λιβανέζος βουλευτής Φουάτ Μαχζούμι ανακοίνωσε ένα ενιαίο σουνιτικό κοινοβουλευτικό μπλοκ που υποστηρίζει τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Και αυτό είναι μια αρκετά σημαντική εξέλιξη. Φέβαια. Η κίνηση αυτή παρέχει πολιτική κάλυψη, θα λέγαμε, στον πρόεδρο ΑΟΥΝ να σηματοδοτήσει την αυξημένη εθνική συνένεση, αφήνοντας στην άκρη την Χεσμπολάχ και να απομονώνεται όλο ένα και περισσότερο. Και σε μια παράλληλη κίνηση, ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου συναντήθηκε με Αμερικανό στρατηγό, ο οποίος έχει χρηστεί επικεφαλής για να συζητηθεί η κατάσταση στον Λίβανο. Ο Αμερικανός, ο οποίος ηγείται, προσπαθεί να δει τι ακριβώς συμβαίνει στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις και πώς αυτές θα μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερο ικανές για να απομονώσουν το ταχύτερο δυνατό την Χεσμπολάχ.
0: Είναι ενδιαφέρον πάντως αυτό που λες με την πρωτοβουλία του Λιβανέζου βουλευτή, του Μαχμούζη, ότι υπάρχουν ζυμώσεις μέσα στο Λιβανό, έτσι στην οργάνωση Χεζμπολά, γιατί πραγματικά μόνο αδιέξοδο υπάρχει μπροστά και πόλεμος σε κάθε
9: δύο. Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι, και από τη μία ευρυδίκη, επειδή παρακολουθούμε το μέτωπο το συγκεκριμένο, όλες αυτές τις κινήσεις έως ένα σημείο θα τις χαρακτηρίζαμε ναι μεν σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά όμως, εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε λόγω της παρουσίας, της ισχυρής παρουσίας της Χεζμπολάχ εδώ και 40 και πλέον χρόνια στον Λίβανο και της δραστηριότητάς της κατά του Ισραήλ, είναι και κάπως ουτοπικό το να μπορέσει να χτυπηθεί με διπλωματικά μέσα. Μακάρι να υπάρξει μια λύση η οποία θα φέρει την ειρήνη στον Λίβανο και να μην υπάρξει κάτι χειρότερο στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας του Ισραήλ.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Η αύξηση των δασμών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές οχημάτων από την Ευρώπη στο 25 από 15% εκτιμάται ότι θα προκαλεί σοβαρό πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγή και τις εξαγωγές ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, με πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ραλού Αλεξοπούλου.
10: Δεν μιλάμε για αύξηση δασμών στο 25% για τα αυτοκίνητα, αλλά και για τα εξαρτήματα, που συνεπάγει ουσιαστικά ακριβότερες τιμές και για τα οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά που θα εξάγονται στην Αμερική. Να δούμε λίγο κάποιες από τις επιπτώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η επιβολή δασμών οδηγεί σε αύξηση των τιμών, άρα οι Αμερικανοί καταναλωτές θα τα πληρώνουν ακριβότερα. Από την άλλη, πλήττονται τα κέρδη των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανίας, γιατί είτε θα αναγκαστούν, όπως είπαμε, να αυξήσουν τις τιμές, άρα να χάσουν πελάτες, ή να απορροφήσουν μέρος του κόστους, οπότε μειώνεται και το περιθώριο κέρδους που έχουν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο σχετίζεται με τον κίνδυνο αύξησης των απολύσεων. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι αυτή που θα πληγεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες, είναι σε μια δίνη τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας δεκαετίας. ενέργειας. Και εκτιμάται μάλιστα ότι μέχρι το 2030 θα χαθούν 100.000 θέσεις εργασίας με τα τώρα δεδομένα. Και βέβαια ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι εξάγονται σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών αυτοκινητών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα μειωθεί η ζήτηση, μειώνονται οι εξαγωγές και άρα και τα έσοδα των κρατών από τις εξαγωγές αυτές. Για να δούμε το μέγεθος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη και τη σημασία που έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το 2024 είχαν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες 758.000 οχήματα, η αξία τους 38,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν σκεφτούμε επίσης ότι πάνω από 13 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απασχολούνται στο συγκεκριμένο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ τα φορολογικά έσοδα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξεπερνούν τα 414 δισεκατομμύρια.
0: Τώρα στο Έθνιος Ρέντιο και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και τη Δόνα Δρούτσα μίλησε νωρίτερα η καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Κωνσταντίνα Κοταρίδη, η οποία σχολιάζοντας την απόφαση Τραμπ την χαρακτήρισε διαπραγματευτικό όπλο, τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη απειλή δεν προέρχεται από τους δεσμούς αλλά από την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.
11: Ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει έτσι σε απρόβλεπτα πράγματα και σε επιθετικές κινήσεις. Είναι στα πλαίσια του προστατευτισμού της αμερικανικής οικονομίας. Το Make America Great Again από εκεί ξεκίνησε με τους αρχικούς δασμούς. Τώρα θέλει να πλήξει τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες δεν του συμπαραστάθηκαν εν πάση περιπτώσει στον πόλεμο. Έτσι όπως τουλάχιστον αυτός θεωρεί ότι θα έπρεπε να του συμπαρασταθούν. Νομίζω ότι δεν θα ισχύσουν τελικά. Η δική μου άποψη είναι ότι ίσως είναι και αυτό ένα διαπραγματευτικό όπλο για να κερδίσει κάποια ωφέλη από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που θέλει να πραγματοποιήσει. Το ζήτημα δεν είναι τώρα τα αυτοκίνητα, γιατί εδώ μας καίει περισσότερο τα θέματα της ενέργειας και η παράταση του πολέμου, η οποία εκτείνεται πέρα από τις προβλέψεις και αρχίζει να έχει έντονες συνέπειες. Οπότε όλα αυτά μαζί δημιουργούν έτσι ένα σφιχτικό κλίμα και περισσότερο όχι τόσο σφιχτικό όσο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας και το ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε τίποτα πια, που είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Τώρα, η κυρία Κοταρίδη αναφέρθηκε και σε δύο σενάρια σχετικά με την έκβαση του πολέμου στην Μέση Ανατολή και όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, η παράταση του πολέμου πέρα από το καλοκαίρι θα δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα.
11: Το καλό σενάριο είναι να μπορέσουμε προσεχώς μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή να μπορέσει να εξισορροπήσει ο πόλεμος και να βρεθεί μια λύση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος, αλλά τουλάχιστον θέλω να πω ως προς την αποκατάσταση τουλάχιστον του εμπορίου με την ενέργεια. Αυτό είναι το καλό σενάριο, το οποίο φυσικά θα έχει για κάποιους μήνες ανεβασμένες τιμές και στη δική μας χώρα. Αλλά μπορούμε να μιλάμε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει μπορούμε να ελπίζουμε ότι από τις δύο εβδομάδες και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε σταδιακή αποκλιμάκωση, ελάχιστη βεβαίως, γιατί θα πάρει κάποιους μήνες να επανέλθουν, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε τα χειρότερα. Η παράταση του πολέμου πέραν του καλοκαιριού σημαίνει πολύ σοβαρά θέματα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ενέργειας, είναι και το θέμα των λιπασμάτων. Mm-hmm. Που αφορά τα τρόφιμα, mm-hmm. να το θυμίσω, οι ζωοτροφές, που αφορά το κρέας. Και αυτά είναι θέματα που αφορούν την καθημερινή μας διατροφή. Και γι' αυτό ακούτε ίσως κάποιους συναδέλφους να μιλάνε για επισητιστική κρίση, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των λιπασμάτων και των ζωοτροφών φεύγει από αυτά τα στενά. Οπότε βεβαίως θα βρεθεί και άλλη δίωδος για αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι η άλλη δίωδος είναι πολύ πιο ακριβή. Δεν θα πεινάσουμε, με την έννοια εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν θα πεινάσουμε, δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να πεινάμε να πάμε, για όνομα του Θεού, αλλά θα έχουμε κάποια πράγματα πολύ πιο ακριβά.
0: Τώρα, όσον αφορά στην χώρα μας, η κυρία Κοταρίδη επεσήμανε ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες χώρες, χάρη κυρίως στα καλά δημοσιονομικά, αλλά τόνισε ότι η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα.
11: Η Ελλάδα, ευτυχώς, είμαστε σε μια κατάσταση πολύ καλύτερη από τις άλλες χώρες και με δεδομένο ότι έχουμε υψηλότερους ρυθμούς και είχαμε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρώπης. Έχει γίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση παρά την ακρίβεια και την κρίνια που είναι λογικό να υπάρχει. Ωστόσο, έχει μαξιλάρι πλεώνασμα και υπερπλεώνασμα δημοσιονομικό να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. Το πρόβλημα της Ελλάδας παραμένει η ακρίβεια, που είναι μεγαλύτερη, και εννοώ, το λέω ακρίβεια υπό την έννοια των τροφίμων, στεγαστικότητα συγκεκριμένα, που είναι πολύ πιο ακριβά σε σχέση με την Ευρώπη, το οποίο ήταν και πριν τον πόλεμο αυτό. Υπάρχουν κάποια μέτρα. Δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε και πολύ περιθώριο δημοσιονομικό με βάση και τον κόφτη που υπάρχει, πόσο μπορούν να παραταθούν τα μέτρα αυτά. Δηλαδή περίπου 200 εκατομμύρια έχουμε ακόμα περιθώριο, εκτός και αν μας δώσει το ελεύθερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσουμε παραπάνω ή να τους πείσουμε ότι κάποια από τα επιπλέον έσοδα που έχουμε είναι μόνιμου χαρακτήρα. Άρα σε αυτή τη φάση είμαστε εντάξει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει, είναι να γίνονται εντατικοί έλεγχοι για να μην αυξηθούν πολύ παραπάνω οι τιμές από ό,τι δικαιολογούνται από τον πόλεμο. Γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Και βεβαίως ένα βασικό μέλημα της Ελλάδας ανεξαρτήτως πολέμου είναι να ενισχύσει τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά και να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το παραγωγικό μας μοντέλο, διότι εξαρτώμαστε ακόμα πάρα πολύ από την ενέργεια, από εισαγωγές στην ενέργεια, εξαρτώμαστε ακόμα αρκετά από τα λοιπάσματα και από ζωοτροφές. Και γι' αυτό το κρέας έχει ανέβει πάρα πολύ, εκτός από τις ζωοτροφές, γιατί είχαμε και το δικό μας πρόβλημα εδώ πέρα με την ασθένεια των ακριβών. Με την ευλογιά που ταυτόχρονα τώρα με τις εισαγωγές στις ζωοτροφές καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα.
0: Νέα αντιπολιτευτικά πήρα στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Δημοσίευμα αποκαλύπτει την απόρριτη κατάθεση του σημερινού εισαγγελέα του Αεροπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των υποκλοπών όσο τότε εποπτεύουν τη ΣΕΙΠ. Ενώ μεταξύ την παρέτηση του εισαγγελέα του Αεροπάγου ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, ο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο εισαγγελέας του Αεροπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλας, με αφορμή δημοσίευμα του NGR που έφερε στο φως απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές του 2022, καθώς τότε τη χρονική εκείνη περίοδο είχε διατελέσει εποπτεύων της ΕΕΠ. Η αντιπολίτευση λοιπόν αναφέρει σε υψηλούς τόνους πως η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης. Από την κατάθεση προκύπτει, όπως τονίζουν, ότι ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως κάνει λόγο και το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας εδώ το παράδοξο, Ευρυδίκη, ότι ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής. Μάλιστα κάνουν αναφορά από το ΠΑΣΟΚ στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζήτησε την παρέτηση του κ. Τζαβέλα με αφορμή του χειρισμού του στην υπόθεση των υποκλοπών.
0: Και εδώ έχουμε και την αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, το Δικηγορικό Σύλλογο.
12: Τώρα, η Ένωση λοιπόν Εισαγγελέων Ελλάδας, απαντώντας στο ΔΟΣΟΑ, κάνει λόγο για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, σημειώνοντας παράλληλα ότι προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής. Αναφέρουν μάλιστα χαρακτηριστικά ότι απονομή της δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και δεν υπόκειται σε παρεμβάσεις και πιέσεις ένθεν κακήθεν. Τέτοιες ενεργείες τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, ενώντας βέβαια τους δικηγόρους, πλήττουν ευθέως το κύρος της δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, η Ευρυδίκη, τις αντιδράσεις των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης προκάλεσε αυτό το πινκ-πονκ ανακοινώσεων με αφορμή το δημοσίευμα του NGR που προαναέφερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναφέρει ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα τεκμηριώνει απόλυτα την καταπάτηση του κράτους δικαίου από τον εισαγγελέα του Αεροπάγου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση τονίζει πως έχουμε μια εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση που απαρτίζεται είτε από κατασκόπους είτε από εγκληματίες. Ενώ ο Γαβρίλης Σακελαρίδης από τη Νέα Αριστερά αναφέρει πως ο κύριος Τζαβέλας απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της δικαιοσύνης. Το σίγουρο είναι, Ευρυδίκη, και ολοκληρώνω με αυτό, πως η υπόθεση των υποκλοπών αναμένεται να πυροδοτήσει νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις, αν όχι εξελίξεις. Ευρυδίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου. Καλή συνέχεια. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 17,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου δίνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Mark που έγινε για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κυβερνητικού κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 28,7% και ακολουθεί το Πασόκ με 11,1%. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Διονύση Μποτώνη.
13: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας 17,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Συγκεκριμένα, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,7%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής 11,1%, Πλεύση Ελευθερίας 7,5%, Ελληνική Λύση 7,4%, ΚΚΕ 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,3%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,3%, Νίκη 1,8%, Σπαρτιάτες 0,8%, Νέα Αριστερά 0,7%, Άλλο Κόμμα 3,9%, Άκυρο Λευκό 2,8%, Δεν θα ψηφίσουν το 3,6%, ενώ είναι αποφάσιστα αν έρχονται στο 12,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 32,2% προηγείται με διαφορά 18,7 μονάδων, ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής 13,5%, Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, Φωνή Λογικής 3,4%, Μέρα 25 2,9%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,7%, Νίκη 2,3%, Σπαρτιάτες 1,5%, Νέα Αριστερά 1%, Άλλο Κόμμα 7%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 23 έως 28 Απριλίου σε δείγμα 1.141 ατόμων.
0: Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο. Έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Υπηρεσία Ερευνών Στήριξης Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τριλιανικής Επιβολής, των ΗΠΑ, η οποία σε συνεργασία με τους εταίρους της επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές, Δημήτρη
8: Φαναγιώτη. Ακριβώς, από αρχαίο κάπηλους δηλαδή, ναι. Αμερικανούς. Αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα αποτελούσαν σημαντικό μέρος της ζωής στον αρχαίο κόσμο. Είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων προς την ερευνητική και εισαγγελική ομάδα που ήταν υπεύθυνη για την ανάκτηση και την επιστροφή αυτών των ανεκτήμητων θησαυρών, δήλωσε η Αμερικανική Υπηρεσία. Σημειώνεται ευρυδίκαιο ότι από το 2007 η Υπηρεσία είχε επαναπατρίσει περισσότερα από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, πολλά εκ των οποίων κατασχέθηκαν βάσει της διμερούς συμφωνίας πολιτιστικής ιδιοκτησίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 2011. Να φύγουμε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάμε στη Βόρεια Κορέα, όπου όπως φαίνεται επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων νέων δοκιμών κεφαλών και επέκταση της παραγωγής σχάσιμου υλικού στην Γιάνγκμπιον, όπως προειδοποίησε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης. Νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο από τον James Byrne, διευθύνοντα σύμβουλο της Open Source Center, δείχνουν συνεχόμενη καταστρατήγηση κυρώσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που φέρονται να δείχνουν ότι πλοία συνεχίζουν να φορτώνουν απαγορευμένα φορτία στη Βόρεια Κορέα, στοιχειοθετώντας σαφές μοτίβο δραστηριότητας που παραβιάζει τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τώρα, στην επαρχία Αλμπάι των Φιλιππίνων, ολόκληρες πόλεις καλύφθηκαν από την πυκνή στάχτη μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιών. Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 52 χωριά από το ρεύμα θερμότητας που προκλήθηκε. Ενώ σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, το νέφος Τέφρας κινείται δυτικά-νότιο-δυτικά. Και να κλείσουμε με την φοβερή συναυλία, τη σούπερ συναυλία που δίνει η Κολομβιανή Superstar Shakira. Έχει καλέσει σε δωρεάν συναυλία στην περίφημη παραλία της Κόπα Καμπάνα της Βραζιλίας 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα προσέλθουν σε μια από τις εμβληματικότερες παραλίες του πλανήτη από ολόκληρο τον κόσμο. Και να πούμε ευρυδίκαιο ότι η συναυλία έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι και εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδία της Σακύρα με τίτλο «Las Mujeres ya no lloran». Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε. Η Σακύρα δήλωσε ότι αναμένει ότι η συναυλία της θα είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της. Η εμφάνισή της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στον τοπικό τουρισμό. Φυσικά τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. 8.000 αστυνομικοί περιπολούν στην άμμο της Κόπα Καμπάνα, όπως μετέδωσε το Associated Press ευρυδίκη.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε και για αυτά τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στα Χανιά, που οι αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται τελικά αυτή η απάτη, έτσι, σε όλη τη χώρα. Με πολλά
14: όπως
0: θύματα.
14: Φαίνεται, ναι. Όπως φαίνεται, ήταν πάρα πολύ πιστικοί, ναι, στους ανθρώπους που τηλεφωνούσαν και τους, με το πρόσχημα ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ότι ακόμα
0: ενός
14: 13χρονου, ότι θα πάρει φωτιά το σπίτι και θα χάσει τη ζωή του και το ίδιο το παιδί και πρέπει να τα βγάλει έξω και να βγει και αυτό. Ένα παιδάκι που μάζεψε, έψαξε όλο το σπίτι και βρήκε τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν οι γονείς του, ακόμη και το χαρτζιλίκι του το έδωσε, όπως μας είπε η μητέρα του, την όλη μας περιέγραψε τι ακριβώς έγινε. Ηλικιωμένος και νεαρότερης ηλικίας άτομα, 6 περιπτώσεις που ολοκληρώθηκε απάτη, μία απόπειρα, μάλιστα σε μία περίπτωση, να σου πω, σε μία ηλικιωμένη, όταν η γυναίκα βγήκε να τα παραδώσει, να τα αφήσει έξω και είχε δεύτερη γνώμη και πήγε να τα πάρει, ναι, τότε το ένα μέλος της πείρας της επιτέθηκε, τη χτύπησε στα χέρια, έπεσε, χτύπησε και το κεφάλι η γυναίκα, πήρε τη μαλφή και εξαφανίστηκε. Είναι λοιπόν τρεις οι συλληφθέντες και ένας που παρουσιάστηκε αυτοβούλος για την ίδια υπόθεση. Από τα 6 άτομα δηλαδή που έχουν ταυτοποιηθεί, 4 βρίσκονται ήδη στα χέρια των αρχών. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες. Είναι μια εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσει τη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Τη Δευτέρα το πρωί, αύριο το πρωί 9.30 θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή. Και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν βαριές. Μέσα σε μόλις 15 μέρες ευρυδίκη, 62.000 ευρώ τα κέρδη που αποκόμισαν μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες.
0: Το θέμα είναι ο κόσμος να πονηρεύεται. Αυτοί τηλεφωνούν με αυτό το πρόσχημα ότι θα πάρει φωτιά από κάποια βλάβη της ΔΕΗ. Το κάνουν σε όλη τη χώρα και εδώ στην Αθήνα έχουμε ακούσει πάρα πολλά περιστατικά.
14: Λογιστή που έχει επιστροφή χρημάτων.
0: Ναι, ναι,
14: και
0: τους απασχολούν, και αυτό να το ακούσουμε. Τους απασχολούν συνέχεια στο τηλέφωνο ώστε να μην διακόψουν και πάρουν κάποιον. Τους απασχολούν και τους μελούν συνέχεια. Έτσι.
14: Μα μου έλεγε μία κυρία που δεν τους πίστεψε. Έλεγε στο Earth News, ναι, ότι μου είπαν ότι έχει το σπίτι μου πτώση τάση ρεύματος και για μια εβδομάδα δεν θα έχω ρεύμα. Ναι. Πονηρεύτηκε. Αυτή του είπε: εγώ έχω τριβασικό ρεύμα, δεν με νοιάζει. Αλλά μου λέει: αν και ήξερα ότι είναι απάτη, ήταν τόσο πιστική που με κάναν κανένα δύο φορές να πω: ρε, μήπως αλήθεια. Τόσο, μου λέει, πολλοί σε πείθουν με τον τρόπο που έχουν. Πολύ επίμονη, πιστική και πιεστική.
0: Ναι, έχουν κάνει επαγγελματικούς σχεδιασμούς, δυστυχώς. Λοιπόν,
14: ναι,
0: Ευτυχία μου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Δραματικές στιγμές εκδηλήθηκαν χθες βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν φωτιά ξέσπασε η κατοικία, θέτοντας σε κίνδυνο μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία ευτυχώς απεγκλωβίστηκε. Η Δέσποινα Κρητικού έχει λεπτομέρειες. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ χθες στην οδό Δωδεκανήσου στο Ρεόκαστρο, όταν φλόγες και πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν την πολυκατοικία σε συγκεκριμένο σημείο, ξεκινώντας από την Σοφίτα, με τους καπνούς να κατακλείζουν όλη την οικοδομή. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική, ενημερώθηκε και η άμεση δράση και δύο αρχιφύλακες, ο Παντελής Σιμεωνίδης και ο Κώστας Τσιώνας από το αστυνομικό τμήμα Ρεόκαστρου, που δέχτηκαν την κλίση, έφτασαν στις 9 και 4. Έφτασαν σε 3 λεπτά στο σημείο, απεγκλώβησαν την 36χρονη μητέρα με τα 3 ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στον τρίτο όροφο στο διαμέρισμα, το μοναδικό διαμέρισμα που είχε ενίκους χθες κατά την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Ανέβηκαν με φακό και πυροσβεστήρα, χτυπούσαν όλα τα κουδούνια. Βρήκαν τη γυναίκα με τα 3 ανήλικα παιδιά της, βοήθησαν να τους απεγκλωβήσουν από τους πυκνούς καπνούς που κατέκλυσε στην κυριολεξία όλη την οικοδομή. Τους έβαλαν στο περιπολικό, τους απομάκρυναν από το σημείο και στη συνέχεια ήρθε ο πατέρας της οικογένειας και τους πήρε σε ασφαλές σημείο. Επιτόπου έσπευσαν και 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες. Κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά, ωστόσο όλη η κεραμοσκεπή και η σοφίτα του σπιτιού καταστράφηκε, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό το αίτιο που προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά. Μία πληροφορία λέει ότι από την καμινάδα, από τον τζάκι που άναψαν χθες κάποιοι ένικοι και συσσόρευσε εκεί καπνό και έβγαλε φλόγα. Στη συνέχεια είναι ένα ζήτημα που θα το ερευνήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής ευρυδίκης.
0: Τώρα είχαμε και μία επέμβαση των αστυνομικών, άμεση βέβαια, απέτρεψαν να διάρκει στη Θεσσαλονίκη στο ανατολικό κομμάτι που η περιγραφή της απόπειρας παραπέμπει σε κινηματογραφικό καρέ με έναν τρόπο.
15: Ακριβώς, ένας 43χρονος ημεδαπός με έναν συνεργό του επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα στον πρώτο όροφο οικοδομή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Χαριλάου. Όταν ένοικος της πολυκατοικίας κατάλαβε την ύποπτη κίνηση των δύο δραστών, κάλεσε άμεσα την άμεση δράση. Περιπολικό που περιπολούσε στην περιοχή έφτασε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο σημείο, με αποτέλεσμα να καταλάβει τι πάει να γίνει, να κυνηγήσει τους δύο δράστες, να καταφέρουν να συλλάβουν τον έναν, ο οποίος πηδούσε από τον μπαλκόνι, πήδηξε στην κεραμοσκεπή και από μεγάλο ύψος κατάφερε να βγει στον δρόμο. Τον κυνήγησαν πεζοί αστυνομικοί και τον απεκτόπισαν. Είναι δύο αρχιφύλακες από την άμεση δράση, οι οποίοι κάνουν 18 χρόνια αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Είναι έμπειροι και κατάφεραν να συλλάβουν τον επίδοξο διάλειψη.
0: Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα Κρητικού, και για τα δύο θέματα που μας έδωσες. Τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στους Σιμανιάκους Καστοριάς και ισοπαίδωσε δωμάτιο κατοικίας. Ο 15χρονος παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχει το ρεπορτάζ.
16: Αν αυτοί παραμένουν ευρυδίκοι, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Οι κάτοικοι στους Μανιάκους Καστοριάς, από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε δωμάτιο οικίας στο κέντρο του χωριού. Συγκεκριμένα, η ισχύ της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημίες εντός και εκτός του δωματίου και εκτόξευσε αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έσωσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν και απεγκλώβησαν έναν 15χρονο από το συντρίμιο του δωματίου του, ευτυχώς έχοντας τις αισθήσεις του. Ο 15χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ Καστοριάς και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου υποβλήθηκε τις κατάλληλες εξετάσεις και έφερε ευτυχώς ελαφρά τραύματα στα άκρα και το κεφάλι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι άμεσα στο περιστατικό έσπευσε και η αστυγενική αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς, οι άντρες της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Καστοριάς, όπου ερεύνησαν κάθε πιθανό ενδεχόμενο και αποφάνθηκαν ότι πρόκειται για ένα ατύχημα έπειτα από μια ανάφλεξη μιας φιάλης, η οποία περιείχε έφλεκτα υλικά. Να πούμε ότι ήταν πολύ ευτυχές το γεγονός ότι ο 15χρονος δεν έπαθε τίποτα, είχε κάποια θράσματα είχε κάποιες εκδορές στα μάτια του από θράσματα που εξέρθηκαν από την έκρηξη. Πήγε για αυτόν τον λόγο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου τον εξέτασαν και έκριναν οι γιατροί ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω νοσηλεία. Έμεινε ένα βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς επέστρεψε πίσω. Νοσηλεύτηκε και αναμένεται αύριο να πάρει εισιτήριο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε.

0: ισοπαλία του με επιπλέον 3 βαθμούς έναντι ενός βαθμού που μοιράστηκαν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ στο μεταξύ του παιχνίδι. Τα χθεσινά αποτελέσματα λοιπόν: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Ο Ατρόμητος προηγείται σε βαθμολογία με 40 βαθμούς, στους 34 η Κηφισιά, στους 31 ο Πανετολικός και στις 3 επόμενες θέσεις Φωτιά, καθώς οι 2 τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης μετρούν από 28 βαθμούς, ενώ η Ουραγός ΑΕΛ έμεινε στους 25. Μάλλον δεν έμεινε, έχει 25. Mm-hmm. Η 7η αγωνιστική, το επόμενο Σάββατο, Πανσεραϊκός και Φυσιά ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. 4 παιχνίδια για τη Super League γίνονται σήμερα με τα φώτα του ενδιαφέροντος, αν μη τι άλλο, να στρέφονται στα βραδινά παιχνίδια για τα playoffs που οδηγούν στον τίτλο. Πάω Ολυμπιακός θα βρεθούν στη σέντρα στις 7 η ώρα και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ θα προηγηθούν στις 5 η ώρα τα παιχνίδια της θέσης 5-8, τα οποία πλέον δεν έχουν χαρακτήρα μόνο διαδικαστικό, Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Στη βαθμολογία της θέσης 1-4, η ΑΕΚ στην κορυφή με 66 βαθμούς, 61 βαθμούς ο δεύτερος Ολυμπιακός, 58 ο ΠΑΟΚ και στους 50 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Θα κλείσουμε και με τον μπάσκετ, να πούμε ότι ΠΑΟΚ Περιστέρι και νοιάζουν στις 4 η ώρα τα play-offs της Greek Basketball League. Η σειρά θα κρυφθεί στις 2 νίκες με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Κάλυψε το αγώνα από την Era Sport και την F2. Ενώ στις 6 και 4 με κάλυψη από την F2 και την Era Sport φυσικά το τζάμπολ του τελικού ανόδου στην Basket League Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνεδρεύσει στην μεγάλη κατηγορία τη Δόξα Λευκάδας που έχει εξασφαλίσει ήδη την άνοδό της. Ευρυδίκη.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γενοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλληνα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, μεσημέρι Κυριακής, με λίγο κρύο, αλλά πολύ διάθεση, μουσική, θέματα. Καλό μεσημέρι σε όλους, Art News Radio 105,8 και ξεκινάει η εκπομπή 2 στις 3. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου. Καλησπέρα.
0: Εδώ, μέχρι το... Τις 5. Αυτός ο καιρός είναι ένας περίεργος καιρός, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι μήνα διανύουμε. Εμείς είπαμε καλό μήνα, νομίζοντας ότι
1: καλή
0: είναι
1: άνοιξη,
0: Μάιος.
1: Είπαμε.
0: Καλή άνοιξη, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, Έλληνα, διάβασα ότι η λεωφόρο Πάρνηθος είναι κλειστή λόγω χιονόπτωσης.
1: Τρομερό.
0: Τρομερό. Οπότε τώρα να σου πω τι μήνα έχουμε ακριβώς.
1: Δεν έριξε το χειμώνα χιόνι. Όπως άλλες εποχές, άλλες χρονιές θυμάσαι, και ειδικά στα βόρεια ήταν όλα καλυμμένα. Και ξαφνικά μήνα Μάιο.
0: Μήνα Μάιο. Λέει στον καταραμένο τόπο Μάι μήνα βρέχει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ελπίζω να είναι μόνο αυτό και τέλος από εδώ και πέρα να έχουμε τη θερμοκρασία που αρμόζει αυτή την περίοδο.
0: Είπαν οι μετεωρολόγοι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, θα αρχίσει η θερμοκρασία σιγά σιγά να ανεβαίνει, να φτάσει εκεί που πρέπει για την εποχή. Αλλά έτσι κι αλλιώς, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω όλων αυτών των περίεργων φαινομένων,
1: ναι,
0: η αλήθεια είναι πως έχουν χαθεί οι εποχές.
1: Ναι. Έχουν μπερδευτεί λιγάκι.
0: Έχουν μπερδευτεί οι εποχές, έχουν μπερδευτεί τα ζώα που ξυπνάνε μέσα στο χειμώνα, που κοιμούνται μέσα στο καλοκαίρι. Που...
1: Και αυτό ξέρεις, δεν είναι καλό και όλα στην παραγωγή, στους αγρότες, στις σοδιές.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Πουθενά νομίζω δεν κάνει καλό, αλλά πρέπει να το ζήσουμε και αυτό. Αφού ναι, καταστρέφουμε τον πλανήτη, ο πλανήτης λοιπόν μας εκδικείται και καλά κάνει. Μας ακούτε λοιπόν και από το ΕΡΤΕΚΟ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, όπου γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία της εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και πριν λοιπόν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια, έτσι όπως κάνουμε κάθε Κυριακή για την τουλάχιστον πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και εδώ να ανασυνταχθούμε και να συναντήσουμε τον πρώτο μας συνάδελφο. Πάμε, Βασίλη.

0: Λοιπόν, ορεινή αχαΐα. Από ό,τι βλέπω, επίσης στα λευκά. Πρωτομαγιά στα λευκά. Στην Κορινθία και εκεί στα λευκά.
1: Εξακολουθεί νομίζω και ρίχνει χιονόπτωση.
0: Στα Καλάβρητα, κοίτα.
1: Στα Καλάβρητα, ναι.
0: Φοβερό.
1: Τι καιρός είναι αυτός, αλλοπρόσαλος.
0: Όπως είπε και η Αθηνά και σωστά το είπε, αντί να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα ρεπορτάζ, αν ξεκίνησαν νωρίς τα μπάνια τους οι κολυμβητές, τους στέλνουμε να δούμε αν θα πάνε στα χιονοδρομικά να κάνουν σκι. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν όλο το χειμώνα τα χιονοδρομικά χιόνι να πάει να κάνει το. Και θα πάνε τώρα.
1: Και ρίξε τώρα την άνοιξη.
0: Το ρίξε τώρα. Όσοι προλαβαίνετε και όσοι νομίζετε ότι. το πηγαίνετε. Το οποίο στην ομίχλη ορεινή αχαΐα. Λοιπόν. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας, η οποία μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά μας. Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία είναι κενή περιεχομένη.
1: Ναι.
0: Ο Παγκόσμιος Κατάλογος της Ελευθερίας του Τύπου για το 2026 για πρώτη φορά στην ιστορία του συντάσσει κάθε χρόνο, που συντάσσει κάθε χρόνο μια μη κυβερνητική οργάνωση ή δημοσιογράφη χωρίς σύνορα, οι περισσότερες από τις μισές χώρες του κόσμου κατατάσσονται πλέον στις κατηγορίες δύσκολη ή πολύ σοβαρή όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Έλενα.
1: Ναι, τρομερό. Και να πούμε ότι στην κορυφή της κατάταξης του Παγκόσμιου Καταλόγου της Ελευθερίας του Τύπου βρίσκεται η Νορβηγία. Ενώ στην τελευταία, εντάξει, είναι 180 χώρες συνολικά, στην τελευταία είναι η Ερυθρέα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ποια θέση βρισκόμαστε εμείς.
0: Δεν θα έλεγα ότι είμαστε και στην καλύτερη, αν δεις ότι είμαστε στην 81η θέση. Πλησιάζουμε
1: στην 86η θέση.
0: Έκτη.
1: Ναι, από την 81η
0: που ήμασταν
1: πέρυσι.
0: Άρα όσο πάμε και καλυτερεύουμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, μικρή ελπίζω, διαφορά βέβαια.
0: Μικρή διαφορά, να ελπίζω κάποια στιγμή να είμαστε πολύ πολύ πολύ πολύ πιο κάτω.
1: Να είμαστε στις πρώτες 5-10
0: για τη χώρα μας.
1: Αυτό θα ήταν.
0: Ευχής έργων.
1: Ναι.
0: Για τη χώρα μας, λέει, η έκθεση αναφέρει ότι η ελευθερία του τύπου βρίσκεται σε συστημική κρίση από το 2021. Βέβαια, μετράνε πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, όπως είναι τα διάφορα που έχουν κατά καιρούς βγει έτσι στην επιφάνεια. Ναι. Αλλά.
1: Εντάξει, και υποθέσεις ότι δολοφονίας δημοσιογράφων
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ρόλο
0: ναι, είναι πολλά,
1: στις
0: είναι
1: μετρήσεις πολλά. Αυτές. Mm-hmm. Πάντως, οι δημοσιογράφοι θεωρώ ότι πρέπει πρωτίστως να κάνουν ένα σωστό ρεπορτάζ και πάνω σε αυτό, ναι, θα μπορούσαν να εκφέρουν και τη γνώμη τους. Δεν συμφωνείς?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα πρέπει να το βλέπεις από όλες τις πλευρές, η αλήθεια είναι αυτή, και να το αποδίδεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή οι πηγές σου να είναι αξιόπιστες και να το δίνεις στον ακροατή ή στον τηλεθεατή.
1: Να μην μπορεί να σε διαψεύσει η άλλη πλευρά, να την παρουσιάζεις χωρίς να σε διαψεύσει.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν, ελευθεροτυπίας σήμερα. Και θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, μιας και μας περιμένει. Θα πάμε στην Κομωτινή. Ξεκινάμε από εκεί τη βόλτα μας. Είναι ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Πετρακόπουλος. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Μας ακούς?
1: Δεν μας ακούει μάλλον.
0: Νομίζω ότι δεν μας ακούει, ναι.
1: Ή έχουμε κάποιο θέμα με τον ήχο. Θα το διορθώσουμε όμως πάρα πολύ
0: βέβαια,
1: σύντομα.
0: Εννοείται ότι θα το διορθώσουμε.
1: Γιατί θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην περιφέρεια.
0: Ναι, όπως κάθε Κυριακή είπαμε. Λοιπόν, μέχρι να
1: δούμε
0: το συνάδελφο όμως, θα σας πω μια είδηση η οποία φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να μας αφορά σε λίγο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί είπαμε όλα αυτά τα περίεργα του με τα χιόνια και τον καιρό.
1: Κοίτα, τι γίνεται στον Παρνασσό. Βλέπουμε τώρα Έρτι
0: ναι,
1: νιός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταπληκτική εικόνα, όλα στα
0: ωραίος
1: λευκά.
0: Ωραίος τίτλος, Μαγιάτικος χιονιάς.
1: Ναι, πραγματικά, ναι. Είναι τρομερό αυτό. Κοίταξε να δεις, για μια βόλτα έτσι να πας και να το δεις είναι πολύ ωραίο, δηλαδή και το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι περίεργο, δηλαδή φοβερό έτσι.
1: Απ' την άλλη δεν είναι φυσιολογικό αυτό, λέω, και όσον αφορά τώρα τις σοδιές, όλους αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν την παραγωγή τους, σωστά, να την πουλήσουν, έχουν γίνει τόσες ζημιές.
0: Λοιπόν, τώρα όμως πρέπει να έχουμε τον συνάδελφο στη τηλεφωνική γραμμή από την Κομωτινή, τον Γιάννη τον Πετρακόπουλο. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα. Καλά, εσύ? Εδώ λέμε τα περίεργα του καιρού.
1: Ο καιρός να μας πεις.
2: Α, ναι, τα λίμια που λέμε εμείς εδώ στη Θράκη. Νομίζω πνέει τα λίστια. Ο χειμώνας σπαρταράει, νομίζω από εβδομάδα. Ανοίγουμε αυλαία για άνοιξη καλοκαίρι.
0: Αυτό περιμέναμε κι εμείς, αλλά να σου πω ότι σήμερα, ας πούμε, η λεωφόρο Πάρνηθος είναι κλειστή από το τελεφερίκ και πάνω. Αυτό δηλαδή που κλείνει συνήθως το χειμώνα, έχει κλείσει τώρα λόγω χιονιού.
2: Τα παράδοξα του καιρού, ξέρω εγώ, κλιματική κρίση, αλλαγή.
0: Όλα αυτά μαζί.
1: Όλα μαζί έτσι. Αυτό λέγαμε κι εμείς προηγουμένως.
0: Για πες μας, Γιάννη, τι μας έχεις εκεί από την όμορφη περιοχή σου?
2: Η Κομωτινή λοιπόν γιορτάζει. Είσαι 106 εδώ, από την απελευθέρωσή της.
1: Ο αέρας δεν μας επιτρέπει, Γιάννη μου, να σε ακούσουμε καθαρά.
2: Να προσπαθήσω να...
1: Είδες, ούτε εκεί είναι καλός ο καιρός. Αλλού έχει χιόνια, αλλού έχει αέριδες.
2: Ισχυρούς βοριάδες. 106 χρόνια λοιπόν από την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση της Θράκης, της Κομωτινής, στον Εθνικό Κορμό, από το 1920, από την 14η Μαΐου του 20, που ο αντιστράτηγος Ζυμβρακάκης εισήλθε πανηγυρικά στην πόλη και ενώπιον του πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα... Συγγνώμη λίγο, γιατί ανέβηκα μία σκαλίτσα για να βρω
0: ένα
2: απάνεμο σημείο. Λοιπόν, τα Ελευθέρια Θράκης, λοιπόν, τα Ελευθέρια Κομωτινής ξεκίνησαν χθες. Θα διαρκέσουν ως και στις 17 του μηνός. Περιλαμβάνουν πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές, αθλητικές, εθελοντισμού για μικρούς, για μεγάλους, για κατοίκους και για επισκέπτες. Άνοιξε η αυλαία χθες με... Γλυκίσματα παρασκευάστηκαν από τη Λέσχη Άρχη Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, γλυκίσματα θρακιώτικα στην πλατεία, προσφέρθηκαν στον κόσμο. Ακολούθησε μια σύναξη χοροδιών στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου και έπονται δεκάδες εκδηλώσεις. Αξίζει νομίζω να κυκλώσουμε την 11η Μαΐου, όταν θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης ένα αφιέρωμα στον Μιμή Πλέσσα με τον Κώστα Μακεδόνα.
0: Α, μάλιστα.
2: Ελεύθερη είσοδο, εννοείται, ανοιχτή για το κοινό. Και αν θέλετε να σας πω, επειδή ενδιαφέρει το καταναλωτικό κοινό της Θράκης γενικότερα, στην Ξάνθη, ο Εμπορικός Σύλλογος έλαβε την απόφαση της διεύρυνσης του απογευματινού θερινού ωραρίου λειτουργίας της αγοράς. Αντί για 6.30, αντί για 6 με 9 το απόγευμα, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά τις 6.30 ως και τις 10.
1: Αυτό τώρα πώς προέκυψε?
2: Προέκυψε
1: μέχρι τις 10 το βράδυ, έτσι.
2: Πολύ κόσμο, ναι. Καλοκαίρι είναι, μεγάλων ημέρα. Υπάρχει ενδιαφέρον των καταναλωτών.
1: Αυτό σημαίνει ότι και ο κόσμος είναι έξω και θα κάνει την πόλη.
2: Πολλοί κόσμος το ήθελε αυτό και κυρίως ξένοι επισκέπτες που δεν ξέρουν το τοπικό ωράριο και θεωρούν ότι όπως σε άλλα τουριστικά μέρη θα βρουν την αγορά ανοιχτή, δεν την έβρισκαν. Επομένως επαναξιολογήθηκε το ωράριο. Εξάλλου και το 6 το απογευματινό, το καλοκαίρι, είναι μεσημέρι. Ακόμη ο ήλιος είναι ψηλά,
1: είναι
2: στις θάλασσες. Επομένως, στις 6.30 θα ανοίγουν τα καταστήματα και θα λειτουργούν μέχρι και τις 10.
0: Ο κόσμος δεν έχει αντίρρηση, έτσι?
2: Όχι.
0: Το αποζητά αυτό.
2: Ίσα-ίσα.
1: Γιατί δεν είναι και εύκολο σύλλογος.
0: Διότι δεν θα είναι εύκολο και για ένα εργαζόμενο τώρα μέχρι τις 10 το βράδυ.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Εκφράζει κάποιες έτσι
1: δυσαρέσκειες.
2: Επιφυλάκτη από ανθρώπους του εμπορικού συλλόγου. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι απόφαση
0: του εμπορικού συλλόγου.
2: Του εμπορικού συλλόγου, ναι. Κατά πλειοψηφία προδήλως, εφόσον υπάρχουν επιφυλάκτες. Ωστόσο, πέρασε, εγκρίθηκε με γνώμονα την αύξηση του χρόνου που θα είναι τα καταστήματα ανοιχτά, προκειμένου να ανεβάσουν τους τζίρους τους σε μια εποχή γενικότερες κρίσεις και περιορισμού των καταναλωτικών δαπανών.
1: Βέβαια, είναι ένα μισάωρο μόνο η διαφορά, αλλά αλλιώς είναι να λες σχολάω στις 9.30 το βράδυ, αλλιώς είναι στις 10.
0: Ναι, γιατί αν σχολάει σε 9.30 το βράδυ και ειδικά καλοκαίρι.
2: Στις 6 λείπουν οι καταναλωτές. Αυτό.
0: Ναι,
2: με αυτό το σκεπτικό δηλαδή είναι. Σε άλλες δραστηριότητες καλοκαιρινές.
0: Σωστά, αλλά ναι. Και ο εργαζόμενος, ας πούμε, μέχρι τις 9 η ώρα, άντε 9.30 το πολύ, λες μετά θα πάω και εγώ με την οικογένεια μια βόλτα, κάτι.
2: Υποθέτω ότι υπάρχει σχετική μέρημνα.
0: Λεπτομέρειες
2: δεν έγιναν γνωστές ακόμη. Φαντάζομαι ότι.
1: Ωραία. Και αυτό είπες είναι μόνο για το καλοκαίρι,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, θερινό, θερινό ωράριο. Θερινό.
1: Ωραία, μάλιστα.
0: Γιάννη Πετρακόπουλε.
2: Πάμε στην Κομωτινή, αν σας φέρει ο δρόμος. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, εντάσματα παραδοσιακά, κέφι πολύ.
0: Τέλεια. Να περάσετε καλά. Πολύ. Να είστε καλά και να περάσετε και καλά.
2: Και εσείς.
0: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Λοιπόν, να πω στο ευχαριστώ στον Κώστα τον Παπαδάκη για το μήνυμά του. Καλή Κυριακή με υγεία και σε σένα, Κώστα μου. Και ο Κώστας λέει ότι βρέχει στην Κρήτη εδώ και ένα μήνα. Λοιπόν, Κώστα, αυτό είναι καλό γιατί είχατε και θέματα με το νερό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άντε, μαζέψτε τώρα γιατί όπου να είναι θα σκάσουνε μύτη.
1: Θα το χρειαστείτε με τόσο τουρισμό που ευτυχώς έχετε.
0: Που ευτυχώς έχετε, ακριβώς. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσουνε να έρχονται τα παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: πού αλλού θα πάμε
1: τώρα.
0: Πάμε,
1: πάμε, πάμε, πάμε στη Λάρισα.
0: Και δεν πάμε και δεν πήγαμε. Για πάμε και στη Λάρισα. Για πάμε και στη συνάδελφο την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη. Τι έχουμε εις τον κάμπο. Καλώς την.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνα.
3: Είναι στον ελληνισμό απανταχού, έτσι. Α. Και δεν είναι τυχαίο που σας το λέω. Mm-hmm. Και θα σας εξηγήσω τη συνέχεια. Τη Λάρισα την ξέρετε ως πόλη του καφέ. Νομίζω έτσι είμαστε γνωστοί, πέρα από όλα τα άλλα τα υπέροχα που έχει η πόλη μας. Mm-hmm. Είναι και πόλη των κυκλικών κόμβων. Έχουμε πάνω από 23 στην πόλη της Λάρισα και μάλιστα αυτούς τους κοσμούν έργα γνωστών καλλιτεχνών αλλά και ντόπιων καλλιτεχνών και είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα για την πόλη μας. Τώρα τι θα σας πω, Έλενα και Άννα. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν γίνανε τα αποκαλυπτήρια από ένα μνημείο το οποίο είναι αφιερωμένο στους Έλληνες όλου του κόσμου, όλης της Ιφιλίου, όπου και αν βρίσκονται. Και είναι το πρώτο μνημείο αφιερωμένο στους απόδημους Έλληνες, στον απόδημο ελληνισμό, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο μνημείο. Είναι είναι μαρμάρινες πλάκες που τέμνονται και σχηματίζουν ένα σταυρό. Έχει μια μεταλλική ελιά με βαθιές ρίζες, εδώ οι ρίζες η χώρα μας, και πουλιά που κινούνται στο χώρο. Οι Έλληνες δηλαδή που έφυγαν από τη χώρα μας και πήγαν στο εξωτερικό. Κυρίως βέβαια στην Αμερική είναι η συγκεκριμένη έτσι, τιμή μνήμης που έγινε σήμερα εδώ στην πόλη. Παράλληλα λοιπόν με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στη λέσχη αξιωματικών φρουράς στη Λάρισα, γίνεται μια έκθεση που ξεκίνησε, εγκαινιάστηκε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 8 Μαΐου, που φαίνεται μέσα από αυτές τις φωτογραφίες που εκτίθενται, φαίνεται το πώς οι Έλληνες φύγαν από τη χώρα μας και παρά από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο εξωτερικό, βρήκαν τη δύναμη και δημιούργησαν, προόδευσαν και κράτησαν και ζωντανές τις αξίες από την πατρίδα τους. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΧΕΠΑ, γιατί είναι εκείνοι που χρηματοδότησαν την δημιουργία αυτού του μνημείου, υπάρχουν 5 εκατομμύρια, τα επίσημα στοιχεία λένε ότι πάνω από 5 εκατομμύρια και ανεπίσημα τα στοιχεία λένε επίσης ότι ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ο πληθυσμός των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ανθρώπους που έφυγαν από εδώ, το πώς ξεκίνησαν ακόμη και στα τέλη του 19ου αιώνα, πώς ξεκίνησαν από την Ελλάδα, δίχως να γνωρίζουν γλώσσα, δίχως να γνωρίζουν πού πηγαίνουν, για να βρεθούν σε έναν τόπο άγνωστο και να καταφέρουν να δημιουργήσουν και να αφήσουν και να υπάρχει ακόμη ζωντανό το πνεύμα του ελληνισμού στο εξωτερικό. Αυτό έχω να σας μεταφέρω από την πόλη, κάτι ευχάριστο και αισιόδοξο θα ήθελα.
0: Ο καιρός εκεί.
3: ο καιρός, κορίτσια, τι να σας πω.
1: Να μας πεις, γιατί.
3: Να πω. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το μεσημέρι έβρεχε καταρακτοδός και τώρα πλέον έχει έναν πολύ όμορφο ήλιο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι...
0: Άρα θα βγήκανε για καφεδάκι στην πλατεία.
3: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά και πολλοί βρίσκονται στα βουνά, γιατί ήμουνα και εγώ χθες στον Όλυμπο και πρέπει να σας πω ότι χθες το πρωί σε υψόμετρο 900 μέτρων ξυπνήσαμε στα Λευκά.
0: Α, τι ωραία.
1: Α, ορίστε.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα και μόνο άνοιξη δεν θυμίζει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν αναρωτιόμαστε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Γενικά είναι πολύ άστατος ο καιρός.
3: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες, αυτό το διήμερο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως τώρα ο Μάιος έχει κάποια πράγματα, κάποια σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, λίγη ζέστη μετά μπορεί, λίγες βροχούλες μπορεί. Αλλά με χιόνι, όχι, δεν το
1: ξέρω.
0: Εγώ τουλάχιστον
1: δεν θυμάσαι χιόνι πάλι Μάιο μήνα.
0: Όχι. Αλλά το να είναι άστατος ως ανοιξιάτικος μήνας, ναι.
1: Ναι.
3: Τώρα, κορίτσια, εγώ θα συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, ότι άκουσα από την μετεωρολόγο της ΕΡΤ ότι έχει ξανασυμβεί το 1987. Ήταν
1: πρόσφατα, δηλαδή.
3: Εκείνος ο χρόνος, ναι, πριν από 40 χρόνια περίπου. Λοιπόν, ήταν ο χρόνος εκείνος που μας είχε δώσει και πολύ δυνατό χειμώνα, με χιόνια που ξεκίνησαν από το Μάρτιο, αλλά και το μεγάλο καύσωνα του 87, όταν είχαν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές λόγω του ότι δεν υπήρχε στην κουλτούρα μας και στην καθημερινότητά μας το air conditioning. Ναι. Οπότε άνθρωποι μεγάλης ηλικίας είχαν χάσει τη ζωή τους. Άρα μας κάνει πολλά παιχνίδια ο καιρός και νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή θα μας φέρει πολλές τέτοιες εικόνες, γιατί είχαμε και χαλαζοπτώσεις σε χωριά των Τρικάλων. Έτσι. Σήμερα.
1: Και δεν θα είναι η πρώτη έκπληξη που θα δούμε. Δυστυχώς, όπως φαίνεται. Πάντα όταν λέμε να μην γίνουν ζημιές στην παραγωγή, δηλαδή στα χωράφια όλων αυτών των γεωργών, αυτό είναι το θέμα τώρα. Δεν σε ενοχλεί τόσο να δεις δύο μέρες χιόνι, αλλά είναι οι επιπτώσεις.
3: Και σε κάποιους τομείς. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή το έχουμε ζήσει εμείς εδώ της επαρχίας, συναναστρεφόμαστε αλλά και προερχόμαστε από οικογένειες αγροτικές ή κτηνοτροφικές. Καταλαβαίνεις το άγχος που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις την αγωνία που ζουν όταν λένε ότι ο καιρός θα χαλάσει.
1: Ναι.
3: Κοιτάνε ψηλά στον ουρανό και λένε Θεέ μου, φύλαξέ μας. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Πάντως, μια έντονη κακοκαιρία.
0: Όπως είπε η Αθηνά η Σαλούστρου, του χρόνου Πρωτομαγιά είναι μεγάλο Σάββατο. Για φαντάσου τώρα να έχει Ορίστε. Τέτοιο καιρό και την Κυριακή Ορίστε. Του Πάσχα, δηλαδή 2 Μαΐου, να ξυπνήσεις και να το αρνί να
1: έχει γίνει. Να το έχει και να είναι λευκό.
0: Ναι.
3: Όλα μπορεί να τα δούμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε αφήνουμε να πας εκεί στον ωραίο πεζόδρομο να πεις και τον καφέ σου, εφόσον έχετε λιακάδα τώρα.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε τώρα. Θα πάμε σε νησάκι τώρα.
1: Σε ένα πολύ όμορφο
0: νησάκι.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Πάει.
1: Ναι. Έχω πάει, ναι.
0: Δεν έχω πάει.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Και έχω ακούσει ότι είναι πολύ όμορφο το νησί.
1: Όμορφο είναι, πραγματικά. Και φυσικά μιλάμε για την πανέμορφη Σύρο.
0: Κοντά είναι.
1: Είναι πολύ κοντά και είναι πολύ όμορφο νησί.
0: Έχει πολύ κόσμο όμως και αυτό. Γίνεται ένας χαμός. Πολύ ακούς για Σύρο.
1: Εντάξει, δεν θα πας μέσα στη σεζόν Ιούλιο-Αύγουστο αν θέλεις να επισκεφθείς ένα μέρος.
0: Δεν θα πάω το ένα στο ένα εκεί, δεν θα πάω στο άλλο εκεί, να πάω
1: νωρίς.
0: Τον Οκτώβριο.
1: Θα πας λίγο πιο νωρίς. Είναι ένας προορισμός που μπορείς να τον επισκεφθείς όποτε θέλεις. Και το χειμώνα, μάλιστα, ακόμα, αν έχει σχετικά καλό καιρό, μπορείς να πας ένα διήμερο.
0: Λοιπόν, μέχρι να πάμε όμως στη Σύρο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να καθυστερήσει λίγο το καράβι, να σου πω ότι η Ιαπωνία ορίζει νέο όρο για τις ημέρες του καύσωνα.
1: Δηλαδή,
0: οι ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών που φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και άνω θα χαρακτηρίζονται πλέον αφόρητα ζεστές στην Ιαπωνία. Αυτό ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καθώς εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται όλο ένα και πιο συχνά. Οπότε ευαισθητοποιήθηκαν και είπαν για τους πολίτες ότι αυτό 40 και πάνω είναι εξαιρετικά αφόρητη ζέστη. Για την περασμένη χρονιά η Ιαπωνία βίωσε το πιο ζεστό της καλοκαίρι.
1: Ναι. Βέβαια τα σαραντάρια εδώ σε εμάς είναι λίγο πιο. Είμαστε συνηθισμένοι στο να λέμε
0: σαραντάρια. Κοίταξε, κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Κάθε χρόνο τσουρουφλίζεσαι και περισσότερο. Mm. Δεν το συνηθίζεις πια πολύ εύκολα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν είναι να είσαι κάτω από τον ήλιο.
1: Θα ακούσεις τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο καλοκαίρι ότι η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 42 βαθμούς. 43.
0: Θα το ακούσεις.
1: Τώρα, οι Ιάπωνες για να φτάσουν στο σημείο να λένε σαραντάρια, θα χτυπάει κόκκινο και είναι αφόρητη ζέστη, δηλαδή φαντασμό καύσωνας που λέμε εμείς εδώ. Σημαίνει ότι και εκεί η κλιματική αλλαγή τους έχει φέρει τα πάνω κάτω.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και το 40 για αυτούς είναι κόκκινο.
0: Βέβαια. Είναι λοιπόν μια νέα κατηγορία που δημιούργησε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έθεσε το θέμα σε δημόσια διαβούλευση. Έλαβε απαντήσεις πριν υιοθετήσει τον όρο αφόρητα ζεστή. Προκρίθηκε ως ο πιο δημοφιλής όρος. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο όρος εξαιρετικά έντονα ζεστή ημέρα. Και μεταξύ των προτάσεων ήταν η ημέρα που θυμίζει σάουνα ή η ημέρα κατοίκων παραμονής. Η πύρινη ημέρα, η ημέρα κατοίκων παραμονής. Ναι. Μου άρεσε αυτό.
1: Και εμένα μου άρεσε το αφόρητη ζέστη. Τώρα εξαιρετικά έντονη ζέστη.
0: Όχι, εντάξει, είναι και μεγάλη τώρα. Λοιπόν,
1: καλά, βέβαια, στη γλώσσα τους μπορεί να είναι μια λέξη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως, να ξέρεις ότι στην ορολογία τους έχουν, όταν φτάνει στους 25 έως τους 25 βαθμούς και άνω, θερινή ημέρα, 30 βαθμούς Κελσίου και άνω, ημέρα του κατά καλό καιρού, 35 βαθμούς Κελσίου και άνω, εξαιρετικά ζεστή ημέρα, και από τους 40 και πάνω είναι η αφόρητη ζέστη.
1: Η αφόρητη ζέστη.
0: Καλό είναι. Μάλιστα, αυτό, μου άρεσε.
1: Καλό είναι.
0: Μπράβο, προσθέσαμε καινούργια. Λοιπόν, είχαμε μείνει όμως στο καράβι που πηγαίναμε για τη Σύρο. Νομίζω ότι φτάσαμε. Να κατεβούμε λοιπόν, και εκεί μας περιμένει η Λίνα Θεολογίτου, η συνάδελφος. Καλώς την.
4: Καλώς
1: όλοι. Καλησπέρα.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Τι ωραία.
1: Ξενάγησέ μας στη Σύρο.
4: Τη Σύρο λοιπόν, η οποία φέτος, και Ερμούπολη μάλλον συγκεκριμένα της Σύρου, γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της. Μια χρονιά ορόσημο για τον νησί, όπου έχουν ξεκινήσει και θα ακολουθήσουν πολλές εορταστικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο των εορτασμών αυτών, πραγματοποιήθηκε εχθές η πρώτη μεγάλη εκδήλωση στο νησί, όπου η Φιλαρμονική Ορχήστρα του νησιού, η οποία και αυτή μετράει περισσότερα από 100 χρόνια ζωής, υπό τη διεύθυνση της Αρχιμουσικού Ελίση Λαμπάς, βγήκε στους δρόμους της Ερμούπολης και επισκέφθηκε μερικά από τα παλιότερα νεοκλασικά κτίρια του νησιού, θεανίζοντας μελωδίες του 19ου αιώνα. Η μουσική μπήκανε μέσα στα κτίρια, βγήκανε στα μπαλκόνια των κτιρίων και από κάτω πέρναγε ο κόσμος, ενώ ταυτόχρονα γινόταν και μια ξενάγηση, μια ιστορική αναφορά τόσο στα κτίρια όσο και γενικότερα στην ιστορία της πόλης. Ο κόσμος ακολούθησε αυτή τη διαδρομή που χάραξε τη Φιλαρμονική και καταλήγοντας στο Δημαρχείο της Ερμούπολης, όπου εκεί περιμένει μια μεγάλη έκπληξη.
0: Λίνα μου, λίγο πιο κοντά το ακουστικό, μπορείς να το έχεις.
4: Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου που σχεδόμαστε ακολουθήσουν, θα πραγματοποιηθούν πολλές.
0: Λοιπόν, ναι, υπήρξε ένα τεχνικό προβληματάκι το οποίο θα το διορθώσουμε. Τι έχει γίνει σήμερα μαζί με τον καιρό, έχουν χαλάσει και τα δικά μας τα.
1: Δεν δουλεύει τίποτα σωστά.
0: Να, ορίστε, λοιπόν. Φράγμα από Σελέμης, Κρήτη.
1: Σημαντική τα ακούς, Κώστα Παπαδάκη. Τα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων στην Κρήτη. Ορίστε. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Άστατος ο καιρός, αλλά φαίνεται ότι έκανε καλό σε κάποιες περιοχές, ειδικά στην Κρήτη που είχαν πρόβλημα με το νερό. Και τώρα εν όψη καλοκαιριού αυτή της καλοκαιρινής σεζόν.
0: Δεν ξέρεις τι είναι να μην έχεις το καλοκαίρι νερό να πληθείς.
1: Να έχεις τη βρύση.
0: Όχι, δεν το θέλω να το
1: και
0: φανταστώ.
1: Και να λαμβάνεις ένα σημείωμα να βλέπεις διακοπή νερού για 3 ώρες.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω
1: και, εντάξει,
0: να το
1: ξέρω. Και ειδικά αυτό και για τον τουρίστα δεν είναι καθόλου καλό. Έστω και τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Λίγες σταγόνες λοιπόν, παραπάνω στην Κρήτη.
0: Πήγαμε στο ξενοδοχείο, αφήσαμε τα πράγματα και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε, Λίνα.
4: Μα ακούτε καλύτερα τώρα, ελπίζω.
0: Ναι, τώρα ναι, είναι καλύτερα.
4: Ωραία,
0: νομίζω,
4: ωραία,
0: ναι.
4: Χαίρομαι. Λοιπόν, στην υγεία μας λέγαμε λοιπόν ότι οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με σημαντικότερη ίσως αυτή που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου, όπου θα γίνει μια αναπαράσταση της ημέρας που δόθηκε το όνομα στην Ιερά Μητρόπολη του νησιού, όταν ο γιος της Λουκάς Ράλης, ο γιος της πρόσφυγας Λουκάς Ράλης, ο μετέπειτα δήμαρχος Πειραιά, Είχε κάνει την πρόταση λοιπόν να δοθεί το όνομα Ερμούπολη στο νησί. Έγινε με μεγάλο ενθουσιασμό δεκτό από τους κατοίκους από τη Δημογεροντία τότε και έτσι ονομάστηκε η πόλη αυτή, η οποία έμερε να είναι μία από τις σημαντικότερες και επιδραστικότερες πόλεις της νεότερης Ελλάδας.
0: Μάλιστα,
1: μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τέλεια. Ο καιρός πώς είναι εκεί?
4: Είναι ένα καλοκαίρι που περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο στον νησί, όπως και κάθε χρόνο. Φέτος βέβαια λόγω της επαιτειακής αυτής χρονιάς περιμένουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Ο καιρός αυτές τις ημέρες μας θα έχει χαλάσει.
0: Όπως πάντου.
4: Αναποφάσιστος είναι εδώ στη Στήρα. Τις ώρες που βγαίνει ο ήλιος και κάπως πέφτει ο αέρας είναι πάρα πολύ ωραία. Θυμίζει άνοιξη όπως και θα έπρεπε. Ωστόσο με το που πέσει το φως χειμωνιάζει. Εχθές ανάψαμε καλοριφέρ πάλι μετά από πάρα πολύ καιρό. Το 15 με 16 βαθμούς είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ πέφτει στους 11 με 12. Ωστόσο το κρύο ενισχύεται και από τους ισχυρούς βοριάδες.
0: Τους ισχυρούς βοριάδες,
4: ναι. Όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα έχουμε 7 με 8 μποφόρ περίπου στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
4: Κατά τόπους ανατολικές Κυκλάδες μπορεί να είναι και περισσότερο. Είχαμε και κάποιες τροποποιήσεις και κυρώσεις σε ορισμένα δρομολόγια. Περιμένουμε να μπει η καινούργια εβδομάδα, να καλοκαιριάσει.
0: Όλοι αυτό περιμένουμε.
4: Και να χαρεί ο κόσμος, γιατί ήταν πολλοί επισκέπτες. Περίμεναν μάλλον ότι θα δουν αλλιώς το νησί, θα κάνουν ίσως και κάποιο μπάνιο. Μας τα χάλασε λίγο.
0: Λες και για το τριήμερο,
4: Ναι, ήρθε κόσμος αρκετός, παρόλο παρά τον κακό καιρό και παρά την απεργία των πλοίων που είχαμε την Παρασκευή, ήρθε αρκετός κόσμος στο νησί αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει, δεν κατάφεραν να κάνουν μπάνιο, φαντάζομαι όμως μια βόλτα στο νησί κατάφεραν να κάνουν.
4: Όμορφο είναι το νησί, κάθε εποχή και με κάθε καιρό.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Και είναι και κοντινός προορισμός.
0: Είναι κοντινός προορισμός
1: όσον αφορά την Αθήνα.
0: Και λίγο να ξεφύγεις από τα τετριμένα, καλό είναι. Άμα μπορείς, γιατί όχι.
4: Είναι κοντινός προορισμός και ευτυχώς η Σύγας ακόμα κρατάει, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, στους οικονομικούς προορισμούς. Κρατάνε και τιμές κάπως χαμηλά. Αν μπορούσαν και τα εισιτήρια να είναι λίγο πιο φθηνά για τον κόσμο.
0: Πιο φθηνά, όχι μόνο για τη Σύρο. Γενικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιατί είναι ένα πρόβλημα.
1: Η σεζόν δηλαδή ξεκινάει από το Μάιο σε εσάς ή είναι τώρα αυτό το τρίμερο λόγω της Πρωτομαγιάς?
4: Η σεζόν στη Σύρο είναι μικρή. Ξεκινάει από τον Ιούλιο, από τα μέσα Ιουλίου και πηγαίνουμε μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Το Πάσχα είναι ένας κλασικός προορισμός, το Πάσχα της Σύρος. Και μετά έχουμε τα τριήμερα, τόσο της Πρωτομαγιάς, του Αγίου Πνεύματος, που επίσης έρχεται πάρα πολύς κόσμος. Αλλά η σεζόν που γίνεται, πραγματικά έρχεται πάρα πολύ κόσμο, γεμίζει το νησί. Έχουμε πληρότητες, είναι περίπου από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη. Κάτι που προσπαθεί εδώ και τα τελευταία χρόνια προσπαθεί ο Δήμος ή κάθε δημοτική αρχή μάλλον να επιμηκύνει τη σεζόν με πολλά φεστιβάλ που γίνονται και πραγματοποιούνται μέχρι τέλη Οκτώβρη και με διάφορες προσφορές τόσο στα καταλήμματα και προσπαθούν να επιμηκύνουν τη σεζόν.
0: Άρα λοιπόν μια καλή περίοδος για να πας και να πεις ότι θα ευχαριστηθείς και το νησί είναι
1: μέχρι τον Ιούνιο.
0: Μέχρι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
1: Αν δεν θέλεις πολύ κόσμο.
4: Ο Ιούνιος, το Σεπτέμβρη είναι η καλύτερη μήνα.
0: Καλύτερη μήνα. Πολύ ωραία.
4: Και το καλύτερο καιρό συνήθως. Ούτε η πολιτική ζέστη.
0: Σωστά, σωστά. Και μεγάλη ημέρα είναι ακόμα για να ευχαριστηθείς την παραλία να μην. Γιατί τον Αύγουστο, κακά τα ψέματα, η μέρα αρχίζει και μικραίνει και δεν μπορείς να κάτσεις μέχρι τις 8.30-9 η ώρα, ας πούμε, στην παραλία, αν το θες. Ωραία, πολύ ωραία. Μάλιστα. Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ήταν λοιπόν η Λίνα Θεολογίτου, η συνάδελφος από τη Σύρο, και θα πάμε στην άλλη συνάδελφο. Θα έρθουμε έτσι λιγάκι εδώ προς τα... όχι και πολύ μακριά,
1: όχι
0: κοντά,
1: πολύ
0: κοντά,
1: μακριά.
0: Θα πάμε στην Καλαμάτα, θα πάμε στη Μαρία την Τομαρά. Έβρεχε, μου είπες, εκεί Αθηνά,
5: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
5: Μάλλον καλημέρα.
0: Καλησπέρα, Μαρία μου. Δεν υπάρχει θέμα, μην σε αγχώνει. Τι γίνεται?
5: Καλησπέρα. Καταρχάς, έχω να πω ότι έπρεπε να έχει κανονιστεί να είσαι εδώ και η εκπομπή να βγαίνει από εδώ.
1: Τώρα μας τα λες αυτά στον αέρα, δεν μας τα είπες δύο μέρες πριν. Να πεις, ελάτε εδώ. Σας περιμένουμε, σας προσκαλούμε.
0: Έλατε.
5: Για την επόμενη φορά.
1: Α, εντάξει.
0: Α, καλά. Γιατί δηλαδή δεν μου στείλες ένα μήνυμα να πεις να έρθω? Έλα, Μαρία.
5: Παράληψη. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Δεν έστειλα μήνυμα τώρα που το σκέφτομαι.
1: Ναι, γιατί είχε πολύ κόσμο.
5: Δεν είχαμε που να σας βάλουμε, καταλαβαίνεις.
0: Αυτό. Να τα.
1: Για πες.
0: Έλα, κάτι θα έκανες εσύ εκεί πέρα. Η περιοχή σου είναι. Κάτι θα βρίσκες.
5: Όντως, θα έκανα.
0: Το ξέρω.
5: Λέγομαι για το επόμενο τρίμερο. Βρέχει το επόμενο.
0: Καλά, του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, το σημειώνουμε. Λοιπόν, έλα, πάμε μαράκι μου.
5: Σημαίνει λοιπόν η κίνηση στην Καλαμάτα και τις γυροπεριοχές ήδη από το βράδυ της παραμονής της Πρωτομαγιάς. Με την πόλη να γεμίζει επισκέπτες που επέλεξαν βεβαίως τη Μεσσηνία για την ανοιξιάτικη αποδρασή τους. Τώρα, παρά το γεγονός ότι ο καιρός ανήμερα της Πρωτομαγιάς παρουσίασε επιδείνωση και μετά το μεσημέρι είχαμε βροχοπτώσεις, είχαμε χιόνια παιδιά στο ορεινά Ζωνταΐ για το έριξε χιόνι. Ωστόσο η διάθεση των εκδρομέων δεν επηρεάστηκε, καθώς και η παρουσία τους τις επόμενες ημέρες. Έτσι παρέμεινε έντονη στο κέντρο της Καλαμάτας και στην παραλιακή ζώνη. Να σας πω ότι τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής κυρίως στην παραλία της Καλαμάτας ουσιαστικά εγκαινίασαν τη θερινή σεζόν, καταγράφοντας μια αυξημένη επισκεψιμότητα και δίνοντας τον τόνο βέβαια για το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα, αισθητή εντάξει πτώση θερμοκρασίας, σας είπα είχε χιόνι στα ορεινά, αλλά διαμόρφωσαν έτσι ένα τοπίο που ήταν λίγο φθινοπορεινό και όχι ανοιξιάτικο, όμως Σάββατο ηλιοφάνεια, οπότε επανήλθε ο καιρός και η διάθεση του κόσμου και λοιπά σε εξωτερικούς χώρους και σήμερα το πρωί επίσης ηλιοφάνεια, και πολύ καλό καιρό και κάναμε και τη βόλτα μας μέχρι πριν από λίγο όπου είχαμε βροχούλα, έχουμε βροχούλα και έχουμε και αεράκι. Τώρα μην φανταστείτε ότι έχει πέσει πολύ η θερμοκρασία, έτσι ακούτε χιόνια στα ορεινά και νομίζετε ότι κυκλοφορούμε μπουφάν χειμωνιάτικα, όχι.
1: Εμείς εδώ κυκλοφορούμε πάντως.
0: Ποιος βάζει εδώ μπουφάν?
1: Χειμωνιάτικα μπουφάν.
0: Καλέ με τη ζακετούλα είμαι, δεν με βλέπεις.
1: Εγώ ήρθαμε μπουφάν.
0: Α, ασθενή.
5: Εδώ όχι, παιδιά, εντάξει. Ένας νορμάλ καιρός που δεν έχει τέλος.
0: Μαρία,
5: πάντων,
0: με λένε μη φυσιολογική. Μιλάμε, λέει, Αθηνά, για μας τους φυσιολογικούς. Με συγχωρείς, αλλά φυσιολογική είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ.
1: Εντάξει, δύο μέρες στην Αθήνα, θερμοκρασία ήταν χαμηλή τώρα.
0: Το Βασίλη τον βλέπεις με το κοντομάνικο, τον ηχολήπτη.
1: Ναι.
0: Μπράβο, εντάξει.
5: Καλά, παιδιά, να σας πω κάτι τώρα, στο στούντιο δεν είναι και μέτρο σύγκρισης.
1: Ακριβώς αυτό.
5: Εντάξει. Δεν είναι και μέτρο.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο κρύο να πεις ότι. Απλά κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, στην Καλαμάτα βέβαια έχει συνήθως καλό καιρό. Δηλαδή είναι πάντα πιο υψηλή η θερμοκρασία σε σχέση με άλλες περιοχές.
0: Ναι, εντάξει, ισχύει.
5: Εμάς και λίγο βροχούλα τώρα που έπεσε και λοιπά. Και είπαμε και χιόνια.
1: Καλό σας έκανε.
5: Δεν μας επηρέασε πουθενά. Δεν μας επηρέασε. Μην φανταστείτε ότι ξανακατεβάσαμε χειμωνιάτικα και παπλώματα.
0: Όχι, παιδί μου, τι λες τώρα. Εγώ σου λέω, εγώ έβγαλα και τα χαλιά, αυτό έλεγα χθες. Τα μάζεψα.
5: Τα χαλιά, να μου κάνεις τη χάρη.
1: Θα τα κρατήσει μέχρι Ιούνιο.
5: Θα περιμένουμε παραδοσιακά πράγματα. Όχι Ιούνιο. Οι παλιές νοικοκυρές ξέραν τι κάνανε. Στρώνανε Αγίου Δημητρίου. Σε στρώνανε Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Τα έβγαλα.
5: 21 Μαΐου,
0: εντάξει.
5: 21 Μαΐου, λοιπόν. Ξέστε,
0: είχα ευκαιρία τώρα, είχα χέρια τώρα και λέω κάτσε να το κάνω πριν μου φύγει.
5: Δεκτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δεν είσαι παραδοσιακή γυναίκα, δηλαδή, Άννα.
0: Πώς με κόβει μέχρι τις 21 Μαΐου. Δεν ξέρω, τα βλέπα και νιώθω μια ζέστη. Μου βγάζαν μια φλόγα τις προηγούμενες μέρες.
5: Ναι, όντως.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι και ψυχολογικό, ξέρεις.
5: Είναι, όντως. Είναι. Τέλος πάντων, αυτά έχω να σας πω εγώ.
0: Ωραία. Έγινε η Μαρία μας.
5: Και το ξαναλέω, έτσι. Ναι, το ξαναλέω. Την επόμενη, με την πρώτη ευκαιρία, μάλλον. Να μεταφερθεί η εκπομπή εδώ, παρακαλώ.
0: Βεβαίως και θα έρθουμε. Να μην ανησυχείς καθόλου.
1: Θα το λάβουμε υπόψη.
0: Αντί για 2 στις 3, θα είμαστε 3 στις 3.
5: 3 στις 2. Ξεκινήσω από τις 2.
0: Γιατί όχι. Βασίλη, δεν ξέρω να ακούς, αλλά αν ακούς, ετοιμάσου.
1: Θα πάμε στην Καλαμάτα.
0: Έτσι.
5: Λοιπόν, έγινε.
0: Να σε καλά, Μαρία. Μαρία Τομαρά, λοιπόν, η συνάδελφος από την Καλαμάτα. Ευχαριστούμε πολύ. Βασιλάκη, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, έλα.

0: Λοιπόν, στην Ιαπωνία, να ξέρεις, είναι γνωστό ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Και σε
1: τι να πάμε εμείς?
0: Και να πάμε εμείς, δεν νομίζω ότι θα σώσουμε την κατάσταση. Την έχουν βρει τη λύση οι άνθρωποι. Ξέρεις τι έχουν κάνει? Δηλαδή σε τομείς που πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψη εργατικού δυναμικού, η λύση είναι μία για την Ιαπωνία. Ανθρωποειδή ρομπότ. Έχουμε δει ρομπότ σκούπα, έτσι. Έχουμε δει ρομπότ να, σε υπηρεσίες, σε μουσεία, να σε καλωσορίζουν και να σε υποδέχονται σε διάφορες γλώσσες του κόσμου, να σε ξεναγούν. Τώρα λοιπόν και στα αεροδρόμια, τουλάχιστον την αρχή την έχει κάνει η Ιαπωνία, προσλαμβάνουν ανθρωποειδή ρομπότ έτσι ώστε να μεταφέρουν τις αποσκευές. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κόσμος να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Στο Τόκιο, στο αεροδρόμιο Χανέντα.
0: Ακριβώς. Παρουσιάζει και τρομερή αύξηση στον τουρισμό.
1: Σωστά, στον τουρισμό. Ναι, ειδικά τώρα που έχουν ανθίσει και οι κερασιές εκεί. Διάβασε όμως τι λέει. Θα χρειάζονται τακτικά διαλύματα για επαναφόρτιση. Δηλαδή, με θα μείνει με τη βαλίτσα στο χέρι.
0: Φαντάζεσαι να μείνει με τη βαλίτσα στο χέρι.
1: Και θα το πηγαίνει να πάει να φορτίσει.
0: Δεν θα προλάβει να σου τη δώσει και θα περιμένει όση ώρα χρειάζεται μέχρι να φορτίσει. Και φαντάζομαι αυτό με την παράδοση του χρόνου θα διορθωθεί. Γιατί όλο αυτό είναι, είναι μια δοκιμαστική περίοδος, θα διαρκέσει μέχρι το 2028. Εγώ νομίζω πως ναι, μεν είναι μια λύση στη χρόνια έλλειψη εργατικού δυναμικού, αλλά θεωρώ ότι εφόσον ήρθαν τα ρομπότ να κάνουν αυτή τη δουλειά, θα μείνουν κιόλας.
1: Δεν θα μπουν όμως, λέει, σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η διαχείριση της ασφάλειας. Εκεί θα συνεχίσουν να εκτελούνται από ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, η Ιαπωνία δυσκολεύεται να διαχειριστεί την αύξηση των τουριστών από το εξωτερικό ταυτόχρονα με τη γύρανση και τη μείωση του πληθυσμού της. Δηλαδή, τους δύο πρώτους μήνες, άκου τώρα, περίπου 7 εκατομμύρια, τις δύο πρώτες μήνες του 2026, περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτηκαν τη χώρα.
0: Μόνο τους δύο πρώτους μήνες, δηλαδή.
1: Ναι. Εντάξει. Την περασμένη χρονιά 42,7 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Ήταν ρεκόρ.
0: Ναι, ναι. Και προφανώς θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός. Και γι' αυτό, φαντάσου πόσο τεράστιο ήταν το πρόβλημα όσον αφορά τις αποσκευές. Δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι. Οπότε η λύση είναι μία ρομπότ.
1: Ρομπότ, ναι. Σύμφωνα, λέει, με εκτιμήσεις, η Ιαπωνία θα χρειαστεί περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια ξένους εργαζόμενους. Προφανώς δεν επαρκούν οι ντόπιοι. Έτσι, οι Ιάπωνες, ξένους εργαζόμενους έως το 2040 για να πετύχει τους στόχους ανάπτυξης, καθώς το εγχώριο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να μειώνεται, ενώ έχει αυξηθεί ο ξένος πληθυσμός της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, η κυβέρνηση δέχεται πολιτικές πιέσεις να περιορίσει τη μετανάστευση.
0: Μάλιστα. Πάντως, τα ρομπότ αυτά στο αεροδρόμιο θα λειτουργούν συνεχόμενα για 2 έως 3 ώρες. Εντάξει. Ξέρεις ότι για 3 ώρες θα κάνουν συνεχόμενα αυτή τη δουλειά, θα τα φορτίζεις τα μισά, τα άλλα μισά θα συνεχίσουν να δουλεύουν και παράλληλα με την αύξηση του τουρισμού θα αυξάνεται και ο αριθμός των ρομπότ που θα κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον, ναι. Πες μου, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι λιγότερο επισκέψιμες. Είναι οι 5 λιγότερο επισκέψιμες χώρες στον κόσμο. Και γιατί δεν τις επιλέγουν οι ταξιδιώτες? Είναι οι πιο άδειοι προορισμοί του πλανήτη.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι αυτές, γιατί?
1: Η πρόσβαση σε αυτούς τους προορισμούς είναι απαιτητική με περιορισμένα δρομολόγια, μεγάλης διάρκειας, ταξίδια και συχνά υψηλό κόστος, ανεξάρτητα από πού θα εκκινήσεις, από πού θα ξεκινήσεις να πας. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που παραμένουν τόσο ήσυχοι αυτοί οι προορισμοί. Και είναι οι εξής. Κιριμπάτι. Ανήκει στο σύμπλαγμα των νήσων Μάρσαλ. Είναι περίπου 5 νησιά και πηγαίνουν μόνο 6.000 ταξιδιώτες ετησίως. Προσφέρουν λευκές παραλίες, κρυστάλλινα νερά, πάνω από 160 είδη κοραλιών, ενώ διαθέτουν και έντονη ιστορική κληρονομιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις πυρηνικές δοκιμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσβαση παραμένει δύσκολη λόγω περιορισμένων πτήσεων.
0: Α, μάλιστα. Και γι' αυτό δεν είναι και στις επιλογές των τουριστών.
1: Μπράβο. Επίσης, άλλο ένα νησί εκεί πέρα, στο ίδιο σύμπλεγμα, Νιούε, 9.000 επισκέπτες. ένας τόπος όπου οι άγνωστοι χαιρετούν ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχουν φανάρια και η φύση παραμένει ανέγκυχτη. Για τσεκάρε το αυτό που
0: θέλετε. Μ' αρέσει αυτό.
1: Να το σκεφτόμουν. Ναι. Τι θα αρέσει αυτό, μπορεί και να πάει. Οι δρόμοι είναι ήσυχοι, ναι, με ελάχιστη κίνηση και η πρόσβαση γίνεται κυρίως μέσω Νέας Ζηλανδίας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να πάμε στη Νέα Ζηλανδία για να πάμε
1: και εκεί. Είναι, είναι πολύ μακριά.
0: Καλύτερα να βρούμε εδώ ένα μικρό νησάκι που δεν έχει έτσι, πολλά καταλήμματα, δεν έχει πολύ κόσμο, να πάμε μία περίοδο ήσυχη.
1: Λοιπόν, Μικρονησία, 18.000 επισκέπτες, είναι η ομοσπονδιακή πολιτεία της Μικρονησίας, η οποία απλώνται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μίλια ωκεάνου και μόνο 18.000 επισκέπτες ετησίως. Διαθέτει μερικούς από τους καλύτερους κοραλιογενείς υφάλους στον κόσμο και την αρχαία πόλη Ναν Μαντόλ, μνημείο UNESCO, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ύφαλο. Οι πτήσεις είναι λίγες και απαιτούν πολλαπλές ανταποκρίσεις. Πάμε στο επόμενο.
0: Δεν πρέπει να ζουν από τον τουρισμό.
1: Με τίποτα,
0: χώρες που λες και νησιά.
1: Με τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο Μονσεράτ, το οποίο είναι ένα ορεινό νησί της Καραϊβικής. Μετά την ηφαιστειακή έκρηξη του 1995 που κατέστρεψε την πρωτεύουσα Πλήμουθ, κατέρευσε και ο τουρισμός, ενώ οδηγήθηκε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη μετανάστευση. Η πρόσβαση γίνεται μέσω Αντίγκουα, με πλοίο ή μικρή πτήση, δεν ξέρω πού είναι αυτό το Αντίγκουα, και είναι επίσης η μοναδική χώρα εκτός Ιρλανδίας που γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Πατρικίου ως εθνική αργία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να λοιπόν, ωραία, κάτι ενδιαφέρον. Μ' αρέσουν αυτά τα πραγματάκια που τα μαθαίνω που δεν τα ξέρω για άλλες χώρες. Με αρέσουν
0: ωραία,
1: πάρα
0: είναι,
1: πολύ.
0: Εντάξει, αλλά δεν θα κάνεις τώρα ένα ταξίδι για να πας τόσο μακριά.
1: Μπορώ να κάνω ένα ταξίδι που λέει και το τραγούδι. Κάνει ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου. Μπορώ να κάνω ένα ταξίδι τέτοιο που θα είναι πολύ κοντινό. Λοιπόν, και επειδή το ταξίδι αυτό θα είναι πολύ κοντινό, πολύ κοντινά σε εμάς, έρχεται και εμφανίζεται
0: και
1: η Χρύσα η Μπιλάλη. Μπράβο, με το δελτίο των ειδήσεων και
0: το
1: την
0: κρατάει
1: επικαιρότητα.
0: Στα χέρια, να ξέρετε.
1: Ακριβώς, μα το κραδένει απ' έξω και λέει
0: σαν
1: ναι,
0: μας
1: εδώ,
0: λέει,
1: η Αθηνά εντωμεταξύ κάνει γύρω-γύρω. εδώ είναι η Χρύσα. Εσύ δεν τη βλέπεις. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο Δελτίο Ειδήσεων, σε ένα τραγουδάκι και στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε η εκπομπή 2 στις 3 εδώ στο Έρνιους Radio 105,8. Στα μικρόφωνα η Άννα Σημέλη
0: και η Έλενα Καραθάνου.
1: Και να μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, όπου γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη αναρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Εκλογές το συντομότερο. Προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, αναφέρει από το Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ. Χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Παραμένει το διπλωματικό διέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν ζητά να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του ορμούς. Το περιθώριο ελιγμών των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη λήψη απόφασης είναι περιορισμένο και ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία, δήλωσε η υπηρεσία πληροφοριών των φρουρών της Επανάστασης στην κρατική τηλεόραση. Πράσινο φως για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια συμφωνία αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Την ίδια ώρα, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία συγκαλεί κλειστές συνεδριάσεις ασφαλείας με βασικά θέματα την αντιμετώπιση των επιθέσεων της Χεζμπολά, την κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της Χαμάς. Παράλληλα, νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός σε χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία.

0: Και τη Ρωσία συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόορη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Βλαντίμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Με χειμωνιατικό σκηνικό επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομές του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Στις δύο εθνικές οδούς παρατηρείται κίνηση στα ρεύματα εισόδου προς το Λεκανοπέδιο, ενώ και στα διόδια έχουν αυξηθεί τα οχήματα. Λόγω πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ, ενώ χιόνια καταγράφονται επίσης σε Πεντέλη, Μητό και Διόνυσο. Σε τροχιά γύρω από τη γη τέθηκαν 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζεται ο άστατος καιρός και αύριο. Στις σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κύριε, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Άννα Σημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Ρωμαίος
3: Ιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: 11ος δρόμος ζωής, Δήμου Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έρτου News Radio 105,8. Εδώ πάμε προς τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2 στις 3. Τα μικρόφωνα η Άννα Σημέλη
1: και η Έλενα Καραφάνου.
0: Να, εδώ σας περιμένουμε. Πού είσαστε, τι κάνετε, πείτε μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα αποστολή στο Ed News Radio. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου. Στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Λοιπόν, παρά το ότι ο καιρός μας κάνει νάζια, εμείς δεν το βάζουμε κάτω.
1: Θα προχωρήσουμε
0: καλοκαιρινά και επιμένουμε στο καλοκαίρι και πάμε σε ένα πανέμορφο νησί. Λέει, πιο καθαρή παραλία στον κόσμο βρίσκεται σε αυτό το μικρό ελληνικό νησί και μιλάμε για την Κίμολο και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Βεντούρη, τον δήμαρχο του Κιμόλου. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι ο καιρός εκεί?
2: Είναι σήμερα φυσάει πολύ. Είναι αυτές τις μέρες έχει αλλάξει εντελώς.
0: Δεν θυμίζει η άνοιξη, έτσι?
2: Όχι, λίγο μας μπέρδεψε. Δηλαδή, από εκεί που ήταν λάδι η θάλασσα, ξαφνικά είναι κουτινιασμένη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς πάμε στο νησί? Ο τουρισμός έχει επηρεαστεί?
2: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Δηλαδή, από αυτά που συζητάω τώρα με τους ανθρώπους που έχουν τα
1: καταλύματα.
2: Δεν φαίνεται ότι επηρεάζεται. Είναι σε φυσιολογικά πλαίσια όπως κάθε χρόνο. Δηλαδή, υπάρχουν και ακυρώσεις για διάφορους λόγους, αλλά συμπληρώνονται αμέσως. Δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Είναι βέβαια και μικρό νησί εμάς. Η συγκεκριμένη δυναμική που έχει. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εγώ εμείς περιμένουμε μια πολύ δυνατή σεζόν για το νησί μας. Αν όλα πάνε καλά, θεωρούμε ότι θα είναι μια από τις δυνατές εδώ.
0: Τι είναι αυτό που θα δει κάποιος όταν θα έρθει στην Κίμολο, γιατί την προτείνετε?
2: Καταρχήν είναι ένα νησί αυθεντικό, ένα νησί με φυσικό παρθένο περιβάλλον, δεν απευθύνεται σε μαζικό τουρισμό ακόμα, δεν έχει επηρεάσει εδώ είναι όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τους ανθρώπους. Δηλαδή τη στιγμή η φιλοξενία πραγματικά την αισθάνεσαι όταν έρχεσαι εδώ. Ακόμα και είτε σε ξέρουν είτε σε ξέρουν, θα σου πούνε καλημέρα. Είναι πολύ σημαντικά κομμάτια. Είναι ένα νησί που αυτή τη στιγμή σε γυρίζει πίσω σε μια προηγούμενη εποχή.
1: Είναι αυθεντικό, λέτε?
2: Αυθεντικό, ακριβώς. Με πάρα πολλές συγκρίσεις με τα 37 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχει πάρα πολλές παραλίες με διαφορετικές σημεία από την άλλη, πεντακάθαρα νερά, αλλού γαλάζια, αλλού τρικουάς. Είναι πραγματικά ένα φανταστικό νησί που εδώ μπορεί να κάνει ήσυχες διακοπές και να αισθανθείς και ασφαλής. Δηλαδή ακόμα δοκιμόμαστε με ανοιχτά το παράθυρο και την πόρτα. Δεν φοβόμαστε ακόμα και τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Σημαντικό αυτό, γιατί εμείς εδώ ακόμα και το χειμώνα φοβόμαστε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τα κλείνουμε όλα.
1: Έτσι. Νυχτερινή ζωή έχει ή είναι μόνο για οικογένειες, για νέους που θέλουν να έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους εκεί σε ένα έτσι πιο ήσυχο νησί?
2: Έχει και νυχτερινή ζωή, είναι φυσιολογική, απλώς εδώ είναι ένα νησί που απευθύνεται πιο πολύ, αυτό που βλέπω είναι στη νεολαία και στις οικογένειες με παιδιά. Αυτό παίζει σημαντικό σε αυτά που είπα και στην ασφάλεια και σε αυτά, δηλαδή το παιδί το φέρνει εδώ, θα το αφήσει ελεύθερο, δεν φοβάται να γραφεί. Ναι, παίζουν ρόλο όλα αυτά.
0: Και γαστρονομικά?
2: Γαστρονομικά, έχει μια πλούσια γαστρονομική τέτοια. Μπορεί να μπει στα πάντα και παρουσιακά αλλά και σε οτιδήποτε καινούριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι υπερορισμένη η γαστρονομία του νησιού, τα εστιατόρια που υπάρχουν πάνω στο νησί μας.
0: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο νησί? Κάποια...
1: Που πρέπει κάποιος να δοκιμάσει όταν έρθει?
2: Οπωσδήποτε τη λαδένια. Το πρώτο πράγμα, το πιο παραδοσιακό.
1: Τι είναι η λαδένια?
2: Η λαδένια είναι... ένα τύπου πίτσα. Πιθανόν να είναι πολύ πιο γρήγορα από την πίτσα. Είναι πολύ απλό, καμία σχέση με την πίτσα, αλλά είναι περίπου φαίνεται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ζυμάρι, ντομάτα, κρεμμυδάκι, λαδάκι, αλατάκι. Απλό.
0: Μάλιστα. Και γρήγορο.
2: Και γρήγορο, πολύ γρήγορο, ναι. Και με η τυρένια, είναι διαφορετική από ότι θα πούμε μια τυρόπιτα. Εμείς τη λέμε τυρένια, εδώ πέρα εντελώς διαφορετικό. Είναι ένα Μετά από μαξιμάρια έχει μεσκινόκοκο, έχει κάποια ιδιαίτερα πράγματα που μπορεί να βρουν στους φούρνους.
0: Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει απευθείας δρομολόγιο, πώς μπορεί να έρθει κάποιος ως εκεί?
2: Κοιτάξτε, εκεί μόνο συνδέεται από τον Πειραιά,
0: ναι,
2: με σημαντικά πλοία. Το καλοκαίρι είναι σχεδόν κάθε μέρα. Mm-hmm. Φέτος, από φέτος υπάρχει και σύνδεση με ταχύπλοο Πειραιά. Mm-hmm. Περίπου στις 3,5 με 4 ώρες θα κάνει, ξεκινώντας σε ειδικές Κυκλάδες. Είναι από 19 Ιουνίου μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Και θα πιάνει, θα ξεκινάει λίγο το πρωί από Μήλο, Κύμολο, Σύφνο, Σέριφο, Κύθνο, Πειραιά και μετά επιστρέψει 3 ώρα πάλι την διαδρομή. Επίσης από φέτος συνδέεται και με Λαύριο, με ταχύπλο, mm-hmm, πάλι με δυτικές Κυκλάδες, σε καθημερινή βάση. Επίσης έχει μετά το Κυκλαδικά, μπορεί έχει την Τρίτη, την Παρασκευή και την Κυριακή, οπότε μπορεί να έρθει από Σύρο, από Πάρο ή την Παρασκευή από Νάξο ή από τα κάτω νησιά. Επίσης έχει μια μεγάλη εναλλακτική λύση που έχει Κύμολο σαν το τον άλλο νησί, είναι ότι έχουμε δίπλα μας τη Μήλο. Και η Μήλος έχει καθημερινή σύνδεση με ανοιχτού τύπου φεριμπότο πλοίο σε πάρα πολλά δρομολόγια το καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα να συνδέει με τη Μήλο που έχει αεροδρόμιο, mm-hmm, και δύο κριτικά την ημέρα. Δύο πάνε, δύο έρχονται. Και πάρα πολλά ταχύπλα.
1: Πόσες μέρες συνήθως επιλέγουν οι τουρίστες να καθίσουν στην Κύμολο?
2: Η Κύμολο δεν είναι, δεν μπορώ να πω ότι έρχονται μία μέρα και δύο και φεύγουν. Είναι αρκετές μέρες από αυτούς που πραγματικά. Εγώ ένα μέσο όρο το κρίνω γύρω στις 3 με 4 σε μία ερευνητή που έχω κάνει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, πάρα πολύ.
1: Το λιγότερο, δηλαδή για να μπορέσεις να το γυρίσεις.
0: Για να μπορέσεις να το δεις.
2: Δεν είναι και μεγάλο νησί, αλλά συνήθως είναι ένα μέσο όρο. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια που είναι λάτρες νησί ή κάποιοι για πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Ναι, δηλαδή αν ο άλλος επιλέξει να κάνει τις διακοπές του, να καθίσει κάπου 10 μέρες, 7 μέρες ενδεχομένως, μπορεί να πει θα πάω στην Κύμελο και να μείνει όλη την εβδομάδα.
0: Κοίταξε να δεις, εάν το νησί συνδυάζει ηρεμία, αλλά και αν θέλεις, έχει και λιγάκι αυτό που με τη φασαρία του.
1: Και την νυχτερινή ζωή,
0: και νυχτερινή ζωή του, είναι μια χαρά.
1: Ναι, μπορείς να πας και να πεις θα καθίσω μια εβδομάδα μόνο Κύμελο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί όχι.
1: Και μονοπάτια έχει εκεί να περπατήσουν οι πιο τολμηροί. Εντάξει, δεν λέμε μέσα στο το μεσημέρι 12 με 3, ας πούμε, που είναι μια δύσκολη ώρα, αν και το βλέπουμε και αυτό πολλές φορές στους πολύ τολμηρούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έχει τη δυνατότητα να κάνει και την πεζοπορία του κάποιος.
0: Οι υποδομές επαρκούν για να φιλοξενηθεί ο κόσμος που θα επιλέξει να έρθει στην Κύμολο?
2: Καταρχήν έχει ένα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, το συντηρημένο, οπότε αυτό το κομμάτι το καλύπτω με τους ανθρώπους που έχουν εντυντάσει και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν να έρχονται και Μάιο και Ιούνιο και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, είναι πιο καλάρες, πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Mm-hmm. Και επίσης εδώ τώρα είπατε το ερώτημα, ποιο ήταν το δεύτερο?
0: Εάν τυχόν επαρκούν οι υποδομές για την ζήτηση, ναι, όσον αφορά το νησί, είναι.
2: Κοιτάξτε, ναι, το Κύμολος έχει όλα τα χρόνια σχεδόν απευθυνόταν σε Έλληνες, οπότε ένα περίπου 70-80% ήταν Έλληνες. Αυτοί λοιπόν κάνουν διακοπές Ιούλιο και Αύγουστο. Εκεί Ιούλιο και Αύγουστο είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις. Όχι πως είναι αδύνατο, γιατί μπορείς να τύχει μια κέρδος και να βρεις.
0: Σωστά.
2: Ναι, με την προσπάθεια πάντοτε την κάνουμε. Και φυσικά ότι εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, προσπαθούμε τώρα να αναδείξουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχουμε σήμερα, προκειμένου να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, δηλαδή να ξεκινάει από τον Μάιο και να τελειώνει τον Οκτώβριο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό και κυνηγάμε. Αυτό λοιπόν όμως σημαίνει ξένες αγορές. Εκεί έχουμε δώσει δείξει το βάρο μας αυτή τη στιγμή και έχουμε πάρει και μια εταιρεία για την προώθηση αυτού του την δράση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εφόσον άλλο ένα νησί ζει από τον τουρισμό, αυτό που εξυπηρετεί, γιατί τώρα μέσα σε 2 μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, δεν μπορεί όλοι να πηγαίνουμε
0: σωστά,
1: πάντα διακοπές Ιούλιο-Αύγουστο. Ενώ αν ξεκινάει από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, μοιράζεται ο κόσμος. Έχεις καλύτερη εξυπηρέτηση. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Όλα, όλα. Κύριε Βεντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε όλοι καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι και κοντά στην παραλία με τα καθαρότερα νερά.
0: Τέλεια, κατέπληξε πια.
1: Από όλες τις καθαρές παραλίες που έχετε στην παραλία, Πράσα.
2: Ναι,
1: μάλιστα. Όντως είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες για τα καθαρά νερά της. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Κωνσταντίνος Βεντούρης, Δήμαρχος Κιμόλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή τουριστική σεζόν να έχετε.

0: Εδώ είμαστε. Τα ταξίδια τελειώσανε για αυτή την εκπομπή, για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα συνεχίσουμε όμως για σήμερα. Για αυτό το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο θα σας έχουμε άλλα. Πάμε όμως και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πάμε στον Πάρη τον Ποντίκα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι θα μας πει σήμερα. Γεια σου Πάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι ωραίο τραγούδι. Άννη Λένοξ, Eurythmics, πολύ ωραία. Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας. Και για τα ταξίδια που λέτε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα μπορούμε να κάνουμε ταξίδια στο μέλλον, δεν θέλω να είμαι, εντάξει. Έχουμε δασμούς, ανακοίνωση δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ. 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Τώρα θα μου πείτε, εμείς η Ελλάδα παράγει οχήματα? Όχι. Οι Ευρωπαίοι όμως παράγουν οχήματα και αυτή η απόφαση να προχωρήσει αύξηση 25% των δασμών στα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ Αμερικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει επίπτωση, νομίζω, στην Ευρώπη πολύ μεγάλη, αν τελικά και πόσον γίνει, γιατί μιλάμε για ένα ισχυρό μπραντεφέρ μεταξύ της Ευρώπης και του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος θέλει να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ, κατηγορώντας Βρυξέλλες ότι δεν συμμορφώνονται με τη διμερή εμπορική συμφωνία που είχαν κάνει, που το ύψος των δασμών έφτανε το 15%. Βέβαια, κανένας δεν ξέρει με τον Πρόεδρο Τραμπ τι θα κάνει στο τέλος.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ήταν αυτό, γιατί είχαμε αρχίσει με 50%, μετά πήγαμε 30%, μετά πήγαμε 25%, τελικά πήγαμε 15% και ήρθε και η απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, όπου είπε ότι δεν μπορεί να επιβάλλει φόρους 15% και ήταν στο 10%. Έχουν πει στο 10%.
1: Τώρα,
2: στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου έχουν μπει τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα βαρέα οχήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιες κατηγορίες αφορά το μέτρο. Θέλει να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά, make America great again, όπως λέει. Εφαρμόζει το σχέδιο αυτό, ψάχνει για έσοδα σίγουρα από φόρους. Θα πείτε, σε εμάς τι επίπτωση θα έχει αυτό? Σίγουρα τα αυτοκίνητα θα ακριβήνουν, έχουμε το ενεργειακό κόστος που είναι τεράστιο και με τους πολέμους, και αυτό σημαίνει όχι μόνο στα αυτοκίνητα, σε όλα τα προϊόντα πολύ παραπάνω κόστος εξαιτίας της μεταφοράς και της παραγωγής, γιατί μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο είναι η δύναμη αυτή που κινεί τις αγορές, τα εργοστάσια, έτσι, γενικότερα. Έχουμε λοιπόν τις δύο πολέμους οι οποίοι συνεχίζονται, έχουμε το μπραντεφέρ της Αμερικής του Πρόεδρου Τραμπ με τους Ευρωπαίους, οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 450.000 αυτοκίνητα θα υπόκεινται σε φόρο. Λιγότερα έσοδα για την Ευρώπη, μεγαλύτερο το κόστος ενέργειας, και βέβαια θα σημάνει αύξηση το μεταχειρισμένο. Σίγουρα, λόγω της, όταν δεν έχεις χρήματα να πάρεις καινούριο, θα πας σίγουρα στο μεταχειρισμένο. Σε βάση του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης στην ελεύθερη αγορά.
1: Το θέμα είναι ότι ούτε στο μεταχειρισμένο δεν θα μπορέσεις να πας, αν δεν αλλάξει κατάσταση.
2: Ακριβώς, γιατί είναι, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι θα υπάρξει συμβασμός, θεωρώ, στο τέλος. Δεν συμφέρει κανέναν το να είναι η αγορά πιο ακριβή. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ισχυρούς παίκτες. Οι ισχυρότεροι παίκτες αυτή τη στιγμή δεν είναι οι Ευρωπαίοι, είναι οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες αγορές. Οι Ευρωπαίοι είχαν ένα know-how, ειδικά στην premium κατηγορία των αυτοκινήτων, στα πολυτελή αυτοκίνητα, που αυτό νομίζω είναι και το πιο ανταγωνιστικό τους. Ο κόσμος επιλέγει και αυτοκίνητα τα οποία διαχρονικά είναι καλύτερα, είναι ποιοτικότερα και είναι και αυτοκίνητα τα οποία έχουν ιστορία. Αλλά βέβαια οι Κινέζοι σε δεύτερη μοίρα έχουν έρθει, προσφέρουν καλύτερη τεχνολογία, ειδικά στα ηλεκτρικά και τα υβριδικά, φτηνότερα αυτοκίνητα. Και εκεί υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός. Κάπου εκεί μέσα λοιπόν μπαίνουν και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι θέλουν να έχουν περισσότερα χρήματα, να έχουν περισσότερα έσοδα. Ένα ισχυρό μπραντεφέρ είναι, νομίζω. Γενικότερα και ο πόλεμος που έχουμε δει, και οι δύο πόλεμοι, είναι ποιος θα ελέγξει ενεργειακά, νομίζω, τον κόσμο. Και εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε δεύτερη μοίρα και είμαστε ατές. Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε, νομίζω, με αυτόν τον τρόπο να δείξει τη δυσαρέσκειά του. Εάν δούμε τα πράγματα λίγο πολιτικο-οικονομικά, θα δούμε ότι και 5.000 στρατιώτες έφυγαν Αμερικανοί από τη Γερμανία, του ΝΑΤΟ, ίσως και είπε ότι ενδέχεται να είναι για περισσότεροι. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ευρώπη, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να διαλέξει με ποιους είναι, είτε με την Κίνα είτε την Αμερική.
3: Γιατί πρέπει να διαλέξουμε με κάποιους, πρέπει να είμαστε Ευρώπη, δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας?
2: Δυστυχώς αυτό.
3: Ευτυχώς είναι... μπορούμε, αν το αποφασίσουμε.
2: Είναι λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια.
3: Όλα εύκολα είναι, αρκεί να τα αποφασίζεις.
2: Είναι στρατιωτικά, νομίζω. Αυτό είναι εντάξει. Είναι...
3: Μια απόφαση είναι όλα, πάρει.
2: Διαχρονικά πάντως η Ευρώπη με τους Αμερικανούς είναι σύμμαχοι. Ίσως εκεί πρέπει να μείνει και να βοηθήσει. Δεν έχει.
1: Τέλος, το θέμα είναι τώρα ότι ο κόσμος αύριο που θα πάει το πρωί να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του, μπορεί να δει μια παραπάνω αύξηση στην τιμή. Όλα τα άλλα είναι... Αυτό, εκεί εστιάζει ο κόσμος. Θα μπορέσει να πάρει το αμάξι του να πάει στη δουλειά του.
2: Ναι, και αν θα έχει αμάξι. Και αν θα μπορεί να αγοράσει ένα καινούριο αμάξι.
1: Καινούριο αμάξι δεν θα αγοράσει, θα μείνει με αυτό που έχει. Αλλά βενζίνη θα μπορέσει να βάλει για να πάει στη δουλειά του. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εντάξει, βραχυπρόθεσμα είναι αυτό που λες. Αν θα μπορέσει, αλλά κάποια στιγμή τα αυτοκίνητα αλλάζουν. Έτσι, ο κόσμος αλλάζει γενικότερα. Οδηγούμαστε προς τον ηλεκτρισμό και πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει, μάλλον να αρχίσει να γίνεται πιο ανταγωνιστική.
1: Ναι.
2: Και για να γίνει αυτό, πρέπει να φτιάξουν εργοστάσια εδώ.
1: Μέχρι τότε η βενζίνη αύριο θα είναι, ενδέχεται να υπάρχει ένα νέο κύμα αυξήσεων και να είναι πάνω από 2 ευρώ, να φτάσει 2,10. Μέχρι τότε, δηλαδή θέλω να πω, αυτό που μας ενδιαφέρει, ο κόσμος, αυτό που θέλει να ξέρει στην καθημερινότητά του, είναι πού θα πάει αύριο η βενζίνη, πού θα πάει η τιμή στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Το αν θα πρέπει ή όχι να γίνουν εργοστάσια είναι ένα άλλο θέμα, θεωρώ.
2: Είναι ελεύθερα όμως όλα αυτά.
1: Είναι, ναι, είναι... αλλά δεν λύνεται τόσο εύκολα το θέμα αυτό, κατάλαβες.
2: Εάν παράγεις στον τόπο σου και έχεις μια τεχνολογία που εξάγεις, έτσι οτιδήποτε είναι αυτό, από τσίχλες μέχρι αυτοκίνητα, σίγουρα έχεις περισσότερα έσοδα και περισσότερο συνάλλαγμα. Αυτό που σε φέρει σίγουρα την Ευρώπη, επειδή έχει τεχνολογία, τουλάχιστον είχε μέχρι πρότινος, ειδικά στην premium κατηγορία και στα αυτοκίνητα, είναι να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα να είναι πιο ανταγωνιστική, γιατί η Κινέζη επίπεδο ηλεκτρισμού και ευρυγικής τεχνολογίας έχουν αρχίσει και ξεχωρίζουν, παράγουν και δεν παίζουν και στα ίσα, έτσι δεν είναι το ίδιο η παραγωγή στην Ευρώπη με την Κίνα. Σίγουρα νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να δούμε στα επόμενα χρόνια. Ελπίζω και πιστεύω η Ευρώπη να μπορέσει να κάνει αυτό που λέμε balance back, να ξανάρθει, να σταθεί πάλι τα δύο πόδια της. Και υπάρχει η πολιτική βούληση, το βλέπουμε από τους ηγέτες, τους Ευρωπαίους ηγέτες, ότι θέλουν να το κάνουν αυτό. Και η δημιουργία μιας ανεξάρτητης Ευρώπης...
3: Ωραία, Πάρη μου, ωραία, ωραία. Εντάξει, θα το... Φαντάζομαι να σε ακούσανε και σένα για να πάρουν παράδειγμα. Λοιπόν, ετοίμασέ μας έτσι για το επόμενο Σαββατοκύριακο κάτι για το καλοκαίρι. Βασικά θα ήθελα έτσι περισσότερο να μας πεις.
2: Σήμερα έχει χιόνια.
3: Άσε τώρα, σήμερα έχει
1: εβδομάδα θερμοκρασίες.
3: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τα λάστιχα και το πότε να τα αλλάξουμε, αν θα τα αλλάξουμε τώρα, αν τώρα που με τις θερμοκρασίες έτσι αρχίζουν να κάνουν όλο αυτό το θεματάκι, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν και οι εκδρομές.
2: Αμέ.
3: Έγινε, Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό απόγευμα.

0: Εδώ είμαστε. Και μπορεί να είναι Μάιος, ναι. Έτσι, που τον θεωρούμε άνοιξη, μπορεί λίγο καιρός να μας τα έχει χαλάσει. Mm. Δεν πάβει όμως να είναι ο μήνας της πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Είναι, αρχίζει η ηλιοφάνεια, που παρόλο που στην Ελλάδα ηλιοφάνεια έχουμε άπειρη.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι καλή εποχή, καλή περίοδος, να μας θυμίσουν πάλι οι ειδικοί. Γιατί πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το
0: αντιλιακό,
1: δέρμα μας.
0: Αντιλιακό.
1: Όλες τις ώρες και στο πρόσωπο και στα χέρια. Και στα χέρια.
0: Να σου πω κάτι. Mm. Εγώ σου δείχνω τώρα για παράδειγμα εδώ στο χέρι μου. Κοίτα. Λοιπόν, από ήλιο κάηκα κάποια στιγμή, δεν έφυγε ποτέ το σημάδι αυτό, παραμένει εκεί και το καλοκαίρι, οπότε το ξαναβλέπει ο ήλιος, γίνεται λίγο πιο έντονο, καταλάβεις, δεν είναι πανάδα ή μπορεί και να είναι και να μην το ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Λοιπόν, γίνεται ακόμα πιο έντονο και ηρεμεί το χειμώνα, δηλαδή τι μπορεί να σου κάνει.
1: Μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά και μέχρι και του καρκίνο του δέρματος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ακόμα και όσοι αγαπάτε τον ήλιο και σας αρέσει να κάθεστε με τις ώρες, τουλάχιστον να έχετε ένα καλό σωστό αντιλιακό, να προστατεύετε το δέρμα σας και πάλι θα μαυρίσετε.
0: Επίσης να έχουμε καλή επιλογή αντιλιακού. Υπάρχουν αντιλιακά τα οποία είναι σκετουλάδι, χωρίς δίκτυ προστασίας.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτό δεν είναι αντιλιακό.
0: Αντιλιακά που είναι σαν τη βαζελίνη και αυτά. Ναι. Αυτά δεν είναι τόσο καλά για το δέρμα.
1: Όχι, δεν είναι
0: αυτά
1: καθόλου.
0: Αυτά πρέπει να τα φορέσεις αφού όποιος θέλει να μαυρίσει έχει μαυρίσει. Mm. Για να το διατηρήσει το μαύρισμα. Mm. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί που τους βλέπουμε στις παραλίες, οι οποίοι παίρνουν, πασαλήφονται, γίνονται από πάνω μέχρι κάτω έτοιμοι να τους ψήσεις, ας πούμε, με το λάδι. Και κάθονται με τις ώρες.
1: Μηδέν προστασία.
0: Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Μηδέν προστασία, όπως το είπες. Μετά που λίγο αρχίζει, φεύγει το δέρμα. Γιατί αυτό το πράγμα στην ουσία είναι λάδι που σε καίει. Δηλαδή έχεις μπει στο φούρνο ήδη, ψήνεσαι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και το χειρότερο είναι ότι μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις αν είσαι ειδικά και νέος, μετά από πολλά χρόνια έχεις ζαρώσει το ίδιο σου το δέρμα.
0: Βέβαια,
1: χωρίς υπερβολή.
0: Έχει αφυδατωθεί το δέρμα.
1: Ναι. Λοιπόν, και δεν επανέρχεται.
0: Εμείς τα λέμε ωραία και αφήσαμε τη Σοφία την Πατραμάνη. Πού θα μας τα πει, στη τηλεφωνική γραμμή να μας περιμένει, γιατί το συζητάμε μεταξύ
1: μας. Γεια σου, βρε Σοφία.
0: Έλα, βρε Σοφία, στην παρέα μας.
2: Και θα ξεκινήσω από το τελευταίο που σωστά επισημάνατε, ότι οι ρητίδες και οι κοιλίδες του προσώπου είναι ακριβώς η απεικόνα της βλάβης που προκαλεί ο ήλιος με τα χρόνια σε αυτό. Δηλαδή, αν μοιράζαμε στα δύο το πρόσωπο, είναι φράση του καθηγητή δερματολογίας Ανδρέα Κετσάμπα, που μας την είχε πει σε συνέδριο, ότι αν με μια νοητή γραμμή στη μία πλευρά του προσώπου βάζαμε ένα πολύ καλό αντιλιακό και στην άλλη χωρίς αντιλιακό τις καλύτερες κρέμες της αγοράς, θα βλέπαμε τη διαφορά με το χρόνο πώς θα ήταν από την πλευρά του αντιλιακού το δέρμα μας νεότερο. Επίσης, πάντα μας επισημαίνουν οι καθηγητές, οι δερματολόγοι στα πλαίσια των συνεδρίων, ότι ο ήλιος είναι ο ίδιος στην παραλία και ο ίδιος στην ερμό χαρακτηριστικά. Είτε περπατάμε στην πόλη είτε είμαστε στην παραλία, θα πρέπει να προφυλασσόμαστε από αυτόν. Και ο ήλιος έχει τις ίδιες βλαπτικές συνέπειες στο δέρμα, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι. Συνεπώς και το χειμώνα πρέπει να φοράμε αντιλιακό όλες τις εποχές του χρόνου στα εκτεθειμένα μέρη του σώματος. Ακόμα και στα χέρια, στα οποία οι βλάβες που προκαλεί ο ήλιος αποκαλύπτουν σε εισαγωγικά την ηλικία του ανθρώπου. Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο και πολλές φορές κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι πολύ καλά ενημερωμένες και τους αρέσει να προσέχουν τον εαυτό τους, φοράνε μέχρι και γάντια, ακόμα και το καλοκαίρι. Παλιότερα τουλάχιστον το κάνανε αυτό. Λοιπόν, να πάμε τώρα.
0: Να λοιπόν, εδώ δίνεται εξήγηση για πολλά πράγματα που πλέον έχουν φύγει από το ντύσιμο. Παλιά ήταν η ομπρελίτσα, ήταν το γάντι, ήταν το καπέλο.
1: Για να προστατεύεις από τον ήλιο.
0: Ακριβώς. Πέρα του ότι ήταν, ας πούμε, τρόπος ντυσίματος, έτσι, και έδειχνε
2: η
0: κομψότητα. Ναι. Ακριβώς. Είχε το σκοπό του, λοιπόν. Όλα αυτά εμείς τα έχουμε πετάξει.
2: Τα έχουμε πετάξει. Δεν ξεχνάμε και προς Θεού τις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου.
0: Βεβαίως.
2: Ο ήλιος μας δίνει ανάταση, μας
1: βιταμίνη
2: δίνει χαρά.
1: D, παιδί μου.
2: Ναι, βιταμίνη D, αλλά και ψυχική υγεία. Mm-hmm. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι λατρεύουν τα θαλάσσια σπορ είναι και ψυχικά υγιείς. δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε εισαγωγικά στον ήλιο. Mm. Όμως να το σεβόμαστε. Να σεβόμαστε δηλαδή το γεγονός ότι της έκθεσής μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να είμαστε κατοχυρωμένοι.
0: Παρόλα αυτά όμως, στις εξετάσεις που κάνουμε κάθε χρόνο, αν κάνουμε για ντε, οι περισσότεροι έχουν έλλειψη.
1: Ναι.
0: Έχουμε έλλειψη. Παρόλο που ζούμε σε μια χώρα με ήλιο.
2: Ναι,
0: γιατί?
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα άλλο θέμα πραγματικά. Πρέπει να έχει να κάνει με το DNA και δεν πρέπει να έχει να κάνει αμιγώς με το ότι δεν εκτίθεται στον ήλιο το σώμα.
0: Μάλιστα.
2: Η έλλειψη της βιταμίνης D, και αυτό παρατηρείται πάρα πολύ συχνά και σε περιοχές όπως ας πούμε στην Κρήτη, που είναι στην καρδιά της Μεσογείου.
0: Σωστή.
2: Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Πάντως βοηθάει στην παραγωγή βιταμίνης D,
0: βέβαια,
2: ο ήλιος, στην πρόκληση της βιταμίνης. Τώρα, ο ήλιος, η έκθεση στον ήλιο έχει αθρηστικό χαρακτήρα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Η ακτινοβολία συσσωρεύεται στα κύτταρα. Γράφει ιστορία, αν το πούμε πολύ απλά. Και όσο πιο πολύ έχει εκτεθεί κάποιος στον ήλιο, τόσο περισσότερες ρητίδες θα έχει προχωρώντας στη ζωή του. Όμως η βλαπτική πλευρά της ηλιακής ακτινοβολίας είναι αυτή που θα μας απασχολήσει τώρα και για την οποία έχει καθιερωθεί ο μήνας Μάιος διεθνώς και από την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιακή Εταιρεία ως μήνας πρόληψης του καρκίνου του δέρματος. Μήνας ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Και σε ποια σημεία εστιάζεται η προσοχή, αυτό το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι επιστήμονες στον κόσμο, να γίνεται συχνός έλεγχος για την αλλαγή των σπήλων, των ελιών που υπάρχουν στο σώμα. Αν κάποιος έχει πάρα πολλές ελιές, θα πρέπει να έχει μια τακτική παρακολούθηση σε αιτήσια βάση από δερματολόγο. Υπάρχει και η χαρτογράφηση των ελιών, ούτως ώστε να αποτυπωθεί ποια και θα πρέπει να αφαιρεθεί για προληπτικούς λόγους. Mm. Να μην φτάσει κάποιος δηλαδή στο σημείο η ελιά που έχει προκαρκινικό χαρακτήρα να γίνει καρκίνος. Η αντιλιακή προστασία, όπως είπαμε, εδώ τι σημαίνει? Χρήση αντιλιακού με υψηλό δείχτη προστασίας, χρήση καπέλου, χρήση γελιονιλίου, γιατί ο ήλιος, η ηλιακή ακτινοβολία προσβάλλει και τα μάτια. Η αιτήσια χαρτογράφηση, όπως είπαμε, των σπήλων, και θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τα παιδιά. Όχι να λέμε εντάξει μαύρησε τώρα δεν θα καεί. Όχι, θα πρέπει τα παιδιά να φοράνε στην παραλία πάντα μια ελαφρά μπλούζα. Θα πρέπει να είναι προστατευμένα. Και ο χρόνος στον οποίο θα πρέπει να κάνουμε μπάνιο θα πρέπει να είναι το καλοκαίρι αποφυγή από τις 11 η ώρα, 10.30 με 11 μέχρι τις 4.30 το απόγευμα.
1: 10.30 το ιδανικά, πρωί.
2: Ναι, με 11.
1: Εντάξει,
2: 11 η ώρα, ας πούμε.
1: Ότι το 11, αυτό
2: με, 11 με 4, ναι, δεν το τηρεί κανένας, αλλά τουλάχιστον να τηρεί τους χρόνους και να είναι να αλλάζει πάρα πολύ συχνά το αντιλιακό. Δηλαδή βγήκε έξω, όχι φοράω ένα αντιλιακό το οποίο είναι
1: το πρωί και μέχρι το απόγευμα που θα φύγεις από την παραλία να είσαι με το ίδιο.
0: Θέλει
1: ανανέωση. Σωστά.
2: Ακόμα και αν γράφει το αντιλιακό ότι αντέχει στο νερό, ότι είναι αδιάβροχο, δεν υπάρχει, δεν παρέχεται απόλυτη κάλυψη. Πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς. Σωστή. Και πρέπει να φοράει και μπλούζα. Δηλαδή, ακόμα και όταν κάθεσαι κάτω από την ομπρέλα, θα φοράς μπλούζα. Κολύμπησες με το μαγιό, θα φορέσεις μπλούζα μετά. Όταν κάθεσαι στην παραλία ή όταν παίζεις τένις ή όταν κυκλοφορείς στην παραλία. Δεν λέμε να φορέσει κάποιος κελεμπία, αλλά να είναι προστατευμένος όσο είναι δυνατόν καλύτερα. Ειδικά τα παιδιά. Στα παιδιά αυτό δεν είναι να κυκλοφορούν όλη την ώρα. Βέβαια βγαίνουν μέσα στη θάλασσα και βρέχονται. Ας φοράνε ένα κοντό μπλουζάκι, ούτως ώστε
1: και καπέλο,
2: και πάνε και καπέλο οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε καπέλο. Λοιπόν, η πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία και αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
1: Μάλιστα.
2: Για την ομορφιά θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να προστατευόμαστε απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία, πάλι με αντιλιακά, με καπέλα. Τότε κυκλοφορούμε ακόμα και μέσα στην πόλη ένα καπέλο. Δεν είναι κακό να το φοράμε. πολύ περισσότερο στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σωστά.
2: Ναι. Ωραία. Να ξέρουμε ότι στο τριχωτό της κεφαλής δεν μας προστατεύουν μόνο τα μαλλιά.
0: Όχι, βέβαια. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που έχουν καεί. Έχει κοκκινήσει το κεφάλι και έχουν καεί.
2: Το κάψιμο σημαίνει ήδη βλάβη.
0: Ήδη βλάβη.
2: Και μάλιστα συσχετίζεται ο αριθμός των εγκαυμάτων των ηλιακών με τον κίνδυνο εμφάνισης μελανόματος.
0: Ναι,
2: δηλαδή, είναι, όσο περισσότερα εγκάβματα έχει υποστεί ένας άνθρωπος από τον ήλιο, τόσο στη διάρκεια της ζωής του, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μελανόματος.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα βέβαια υπάρχουν τα φάρμακα και η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική, καθώς παρεμβαίνει η επιστήμη και σώζει τις ζωές πλέον, όμως το παν είναι η πρόληψη.
0: Ωραία.
1: Έτσι ακριβώς. Και
0: Σοφία,
1: αυτό θα
0: μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοφία Πατραμάνη, λοιπόν, που μας είπε τα ιατρικά για το μήνα πρόληψης το Μάιο και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, επειδή εγώ θα σκάσω τώρα και θα το ξαναλέω σε όλη την εκπομπή και μπορεί σε πολλούς να ακούγομαι βαρετή και να κουραστήκατε να το λέτε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι 2 Μαΐου και δεν φοράω, ας πούμε, κάτι ανοιξιάτικο. 3 Μαΐου κιόλας, ναι, και δεν φοράω κάτι ανοιξιάτικο. Αναστασία μου, Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Τι έχει γίνει και τι θα γίνει, γιατί δεν το.
1: Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία, να μας πει.
0: Τι να κάνω, να ανησυχήσω.
2: Λοιπόν, ήδη από αύριο θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Ήδη από αύριο και πιο καλό καιρό και ηλιοφάνεια αρκετή και θα επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα ήδη από την Τρίτη.
1: Ωραία.
2: Οπότε γρήγορα θα επανέλθουμε στις κανονικές συνθήκες για την εποχή. Ήταν ένα διάλειμμα βέβαια αρκετά ψυχρό και αρκετά σπάνιο. Είχαμε να δούμε τέτοια κατάσταση πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αυτό λένε όλες οι καταγραφές που έχουμε. Αντίστοιχες θερμοκρασιακές συνθήκες είχαμε να δούμε από το 1987, έτσι με πολύ κρύο και τόσο χιόνι αρχές Μαΐου. Mm-hmm. Οπότε είναι όντως σπάνιο να έχουμε τόσο κρύο σε αυτή την περίοδο.
0: Αλλά ας πούμε ότι ήταν ένα μπαμ και τελείωσε. Έτσι, ναι, κάτι που έπρεπε ακριβώς να περάσει από εδώ να πάει παραπέρα.
2: Ακριβώς. Δεν ήταν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, mm-hmm, αλλά βέβαια πολύ σπάνιο. Και τώρα πάμε προς βελτίωση. Ήδη έχουν σταματήσει οι χιονοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές, mm-hmm, της χώρας. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μόνο κάποια φαινόμενα στην Πελοπόννησο, mm-hmm, και μέσα στο Αιγαίο περιμένουμε. Εκεί βέβαια μιλάμε για βροχές και κάποιες σποραδικές καταιγίδες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχάριστα τα πράγματα. Ελπίζω να μην πάμε στο άλλο άκρο και να δούμε από κατευθείαν τον καύσωνα. Ναι. Ελπίζω έτσι σιγά σταδιακά να ευχαριστηθούμε την άνοιξη.
2: Έτσι ελπίζουμε και εμείς. Βέβαια φαίνεται ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ανέβουμε και μέχρι θα αγγίξουμε και τους 30 βαθμούς.
0: Οπα, να σταμάτα.
2: Πάμε προς καλοκαιρινές συνθήκες.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Γεια
1: σου.

0: Λοιπόν, και αφού μας είπε η κυρία Τυράσκη ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει 30 βαθμούς, εγώ να ενημερώσω ότι θα αποφασίσω να παρακανωτώ την πρώτη μου βουτιά. Θα αφήσω την Έλενα μόνη της.
1: Στο λέω από τώρα.
0: Κάπου θα πάω να βάλω το ποδράκι μου μέσα στο δαχτυλάκι. Μην νομίζω ότι θα μπω ολόκληρη και όλα από εδώ. Ένα έτσι θα κάνω. Πουθενά που να πάω.
2: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα νομίζω να πας για μπάνιο και σε έχει υψηλή θερμοκρασία.
1: Κάτσε να δούμε.
2: Σπάνε οι τολμηρίες, θα μείνεις εδώ.
0: Θα τολμήσω, είπαμε.
2: Θα τολμήσει.
0: Ναι, τώρα μετά πώς θα βγω ή αν θα με βγάλω. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Χρόνια πολλά, Τάσο Επιτρόπου. Χρόνια πολλά.
2: Γεια σου, Τάσο.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, Τάσο.
3: Είναι γενέθλια ημέρα της Ερασπόρ. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για τους Ερασπορίτες και αναφέρομαι όχι μόνο σε αυτούς που έχουν περάσει από τα μικρόφωνα. Αυτή τη στιγμή είναι στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, αλλά και για τους μυριάδες οπαδούς της, να το πω έτσι, που χρόνια τώρα, 33 χρόνια, μπήκαμε στο 34ο χρόνο ζωής για τον κρατικό αθλητικό ραδιοσταθμό.
0: Και για όλους αυτούς που το ονειρεύτηκαν και το έκαναν πράξη, έτσι.
3: Ναι, πρώτα και καλύτερο φυσικά τον Άιμνησο Κωνσταμότσι που έριξε την ιδέα στον Γιώργο Τζαβέλα και παρά τις αντίξεως και τον Ιακλικού Τζιάν βεβαίως, παρά τις αντίξεως συνθήκες όπως πριν φύγει ο Γιώργος Τζαβέλας το είχε πει ότι αντιστάθηκαν όλοι, δεν ήθελε κανένας. Δεν άρεσε αυτή η ιδέα προφανώς ή δεν πίστευαν, να το πω πιο σωστά.
0: Μπορεί να τους φαινόταν δύσκολα υλοποιήσιμη.
3: Και παρά τις πολύ χαμηλές μετρήσεις όταν ξεκίνησε για περίπου ένα χρόνο, ξαφνικά μόλις συνειδητοποίησε ο κόσμος ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό στα FM, η Ερασπόρ εκτοξεύθηκε, έγινε κορυφαίος αθλητικός σταθμός, ήταν και μια περίοδος με πάρα πολύ αθλητική δράση. Αναφέρομαι βεβαίως στη ημέρα έναρξης 3 Μαΐου του 1993. Ένα χρόνο μετά παραδείχθηκαν μετρήσεις οι οποίες ήταν πραγματικά ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Αναδάγει και ο Κώστας Μάτσης, ο οποίος δεν πίστευε ότι δεν θα πετύχει το εγχείρημα, και δικαιώθηκαν όλοι πανηγυρικά. Γιατί έφτιαξαν γενιές και γενιές δημοσιογράφων, γενιές και γενιές ακροατών και ακροατριών. Και τώρα έχει να καθιέται ότι ως ναυαρχίδα, να το πω έτσι, της ελληνικής ραδιοφωνίας έχει προσφέρει τα μέγιστα τόσο στον πολιτισμό όσο και στον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμός έτσι κι αλλιώς είναι πολιτισμός. Αυτή είναι η ιστορία της Ερασπόρ με πολύ απλά λόγια, που συνεχίζεται, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, προσφέρει ενημέρωση, προσφέρει ψυχαγωγία, προσφέρει και ακροματικότητες, γιατί όχι, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
3: Και καλά νούμερα που λέει ο λόγος, έτσι όπως λέμε και στην αγορά. Ερασπόρ είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας για χιλιάδες κόσμο, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, όχι μόνο για τους τεχνικούς, δημοσιογράφους, διοικητικούς, αλλά φυσικά για τους ακροατές και τις ακροατρίες, που και αυτό έχει τη δική του σημασία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Μάλιστα. Πάρα πολύ, Τάσο. Εμείς αυτό
3: καλά.
0: Θέλαμε να
1: χρόνια
0: σου πούμε.
1: Πολλά,
3: χρόνια,
1: λοιπόν,
3: πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε και την
0: το...
3: ελληνική ραδιοφωνία.
0: Ακριβώς. Και, και η Ερασπόρ να ευημερεί και να υπάρχει για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
3: Να είμαστε καλά όλοι.
0: Να είμαστε καλά. Να ευχαριστούμε, καλά. Τάσο.
1: Γεια σου, Τάσο. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, να σας πω, καθώς τώρα το... δεν ξέρω πώς μας διέφυγε αυτό το πράγμα, πώς δεν το χτυπήσαμε έτσι, να το πω από νωρίς. 9 Μαΐου είναι η συναυλία των Μετάλλικα.
2: Ναι. Ναι. Είναι... εντάξει, τρομερό γεγονός. Δηλαδή, μέσα σε πόσα λεπτά εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και αν υπάρχουν...
2: sold out.
0: Ακριβά. Είναι sold out.
2: Ναι.
0: Ναι. Είναι sold out. Τα βλέπεις, είναι sold out. Τα πας. Το Βασίλη Νικολόπουλο απευθύνομαι. Όχι, πού, θα είσαι εδώ.
2: Δεν
0: θα
2: πρόλαβε,
0: σπίτι σου.
2: Δεν πρόλαβε να βρει εισιτήριο.
0: Δεν πρόλαβε.
2: Ναι.
0: Από πέρυσι είναι sold out.
2: Sold out, μας λέει ο Βασίλης.
0: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τυχερή ώστε θα πάτε να τους δείτε, να τους ακούσετε από κοντά. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είχα πάει στην τελευταία συναυλία που είχαν κάνει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη χρονιά, οι Pix Lux. Γιατί μετά διαλυθήκανε. Μετά ενωθήκαν ξανά. Μετά ξανά συναυλία. Μετά... δηλαδή, δεν αφήνουν και τίποτα, ρε παιδί, να είναι τελευταίο. Λέγαμε πω η τελευταία συναυλία των Pix Lux, να τρέξουμε, να πάμε. Και ένας χαμός, ένας πανικός. Πήγαμε. Μετά από χρόνια ξανά ενωθήκανε. Μετά ξανά.
2: Σου άρεσε.
0: Ναι, μου άρεσε. Μου άρεσε. Και μάλιστα είχαμε στεναχωρηθεί και όλες και λέγαμε τι κρίμα ένα τέτοιο
2: συγκρότημα.
0: Πολύ ωραία. Ναι, και με πολύ ωραία τραγούδια.
2: Αλήθεια.
0: Να διαλυθεί και όμως λέει τελευταία.
2: Είχε την εντύπωση λοιπόν ότι πήγε στην τελευταία συναυλία.
0: Όχι, δεν ήταν τελικά η τελευταία συναυλία, αλλά εδώ με ενημερώνει η Ρούλα Λάβα ότι την άλλη Κυριακή θα μας στείλει ρεπορτάζ από τη συναυλία που σημαίνει ότι εσύ θα πας, Ρούλα. Ωραία, περιμένουμε βίντεο. Κοίτα να μας στείλεις έτσι και φωτογραφίες.
2: Και βίντεο να μας στείλεις.
0: Και να περάσεις και καλά.
2: Και την εμπειρία σου φυσικά, έτσι, να μας περιγράψεις.
0: Βέβαια, και θα περάσει και καλά.
2: Όλοι ωραία θα περάσουν. Εντάξει, αυτά είναι μοναδικές, ωραίες στιγμές, καταπληκτικές αναμνήσεις. Να περάσετε όλοι όμορφα, όλοι εσείς που καταφέρατε και βρήκατε εισιτήριο. Ναι. Και το κλείσατε από νωρίς.
0: Δεν του είχα δώσει καν σημασία.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, When the smoke is going down και όλα τα σχετικά. Θα τα ακούμε από εδώ πέρα. Να, θα μας κάνει κανένα αφιέρωμα εδώ πέρα ο Βασίλης. Έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, η ώρα πάει 5. Θα έρθει το δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Πυλάλη. Εμείς θα σας αφήσουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Μείνετε
0: θα είμαστε εδώ το επόμενο να είμαστε καλά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 γιατί ακολουθούν και άλλες εκπομπές με ωραία πράγματα και ωραία θέματα. Ήταν η εκπομπή 2 στις 3 στα μικρόφωνα Γιάννα Ασημέλη
2: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Άρχη συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθήνα Σαλούστρου και στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής
2: και μια πολύ όμορφη εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τέλος στα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών, υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Σκληρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καλεί τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, σχολίασε μεταξύ άλλων του ΚΚΕ. Η ενίσχυση των θεσμών, η κατοχήρωση της πολυφωνίας και η συνεχής βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, ανέφερε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου που γιορτάζεται σήμερα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν ζητά να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι οι επιλογές των ΗΠΑ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. Παράλληλα, το Ισραήλ προχωρά στην αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τις ΗΠΑ, συμφωνία αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. 7 χώρες του ΟΠΕΚ, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚ έπειτα από διαδικτυακή σύνοδο. Ανησυχία επικρατεί σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόορη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης.

0: Με χειμωνιάτικο σκηνικό επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομές του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Στις δύο εθνικές οδούς παρατηρείται κίνηση στα ρεύματα εισόδου προς το Λεκανοπέδιο, ενώ και στα διόδια έχουν αυξηθεί τα οχήματα. Στη σύλληψη 30χρονου Λαδαπού προχώρησαν χθες τα ξημερώματα αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο, έπειτα από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς. Σε τροχιά γύρω από τη γη τέθηκαν 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζεται ο άστατος καιρός και αύριο. Στις σποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Έφη Γεωργοπούλου και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει όπως πάντα η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Χτες ξεκινήσαμε και σήμερα θα ολοκληρώσουμε το διπλό μας αφιέρωμα σε βιβλία διαφορετικού είδους, μυθιστορήματα, μελέτες, βιογραφίες που μας δίνουν τροφή για σκέψη, που αφήνουν το αποτύπωμά τους στη μνήμη μας, όχι μονάχα λίγες ώρες αφότου διαβάσουμε το βιβλίο, αλλά μας ακολουθούν για εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Και επειδή είχαμε κλείσει το πρώτο μέρος του διπλού αφιερώματος χτες, αναφερόμενοι στις προσπάθειες, στις τεχνολογικές προσπάθειες που γίνονται για να ξεκλειδώσουμε αυτό που σκεφτόμαστε, να ξεκλειδώσουμε αυτό το μυστικό κόσμο μέσα στο κεφάλι μας, αναφερόμενοι στο μυθιστόρημα, το αστυνομικό μυθιστόρημα, το αρπακτικό της Πατρίσια Κόρνουελ, θεωρήσαμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις πρώτες απόπειρες για να μπούμε σε αυτόν τον άγνωστο εσωτερικό μας κόσμο. Τις πρώτες απόπειρες για να ξεκλειδώσουμε, για να ερμηνεύσουμε το υποσυνείδητό μας. Και μια καλή αφορμή γι' αυτό είναι ένας συλλογικός τόμος, ένας τόμος με κείμενα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέδρος σε επιμέλεια Δημήτριου Ρίγα, Γρηγόρη Βαλσαματζή και Γρηγόρη Μανιαδάκη πριν από μερικά χρόνια, με τίτλο «Μαρία Βοναπάρτη, πρόσωπο της ιστορίας και της ψυχανάλυσης». Συνηθισμένοι να εκλαμβάνουμε τις πριγκίπισες σαν κοσμικές γλάστρες με νοημοσύνη χρυσόψαρου, δεν συμβιβαζόμαστε εύκολα με την ιδέα ότι υπήρξε πράγματι και μια πριγκίπισσα σαν τη Μαρία Βοναπάρτη. Μια ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας τον Οκτώβριο του 2005 και μια συλλογή κειμένων που προέκυψε από αυτήν βάζουν σε δοκιμασία τις προκαταλήψεις μας. Όσοι ξεφυλίζετε περιοδικά τύπου Life and Style είστε πεπισμένοι ότι η απανταχού γαλαζοαίματη, έκπτωτη και μη έκπτωτη δεν διαφέρουν από διακοσμητικά φυτά εσωτερικού χώρου. Η Μαρία Βοναπάρτη, η πριγκίπισσα Γεωργίου της Ελλάδος, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη συνωμοταξία. Ίσως επειδή δεν κρατούσε η σκούφια της από ένα παραδοσιακό γαλαζοαίματο συγγενολόι με σπαραλιασμένα τα εγκεφαλικά κύτταρα από την απραξία αιώνων, αλλά από έναν αυτοδημιούργητο εστεμένο σαν τον αδελφό του παππού της, το μεγάλο Ναπολέοντα. Ο πατέρας της, πρίγκιπας Ρολάνδος, ξεπεσμένος αριστοκράτης, είχε την καλή τύχη να παντρευτεί τη Μαρή Φελίξ, πάμπλουτη κληρονόμο του ιδρυτή του καζίνο του Μονακό, και την κακή τύχη ή την ακόμα πιο καλή, ανάλογα με το βαθμό καχυποψίας που σας διακρίνει, να πεθάνει η γυναίκα του όταν η Μαρία ήταν μόλις ενός μηνός. Η Μαρία μεγαλώνει ως μοναχοπέδι μαζί με τη γιαγιά της, μια αυταρχική μέγερα που τη συμπαθεί μονάχα ο γιος της και λατρεύει, θαυμάζει τον μπαμπά της, που μετά το θάνατο της γυναίκας του δεν πρόκειται να ξαναπαντρευτεί και θα αφιερωθεί στην επιστήμη. Εκτός από την απώλεια της μητέρας, σημειώνει η ψυχαναλήτρια Germaine de Bussy, τρία ακόμα τραύματα σημαδεύουν τα παιδικά χρόνια και την εφηβεία της Μαρίας Βοναπάρτη. Η επανειλημμένη θέαση των σεξουαλικών σχέσεων της τροφού της με τον αμαξά μεταξύ 6 μηνών και 2,5 ετών, μια εμόπτυση σε ηλικία 4 ετών και τέλος ο εκβιασμός από κάποιον γραμματέα του πατέρα της. Αυτή η διαρκής ψυχική τραμπάλα ανάμεσα στην υπεραφθονία και στην κατήφια του πηγάζει από την απουσία, καθώς και μια εγγενής σεξουαλική της ψυχρότητα, η κλιτορίδα της δεν ήταν ακριβώς στη σωστή θέση, με αποτέλεσμα να υποβληθεί αργότερα σε εγχείρηση για την ανάταξή της,
θα την οδηγήσουν, γράφει ο ψυχίατρος Νίκος Γκουγκουλής, σε καταθλιπτικά επεισόδια με ψυχαναγκαστικά συμπτώματα και έντονες σωματικές διαταραχές υπό μορφή πόνων του υπογαστρίου. Αναπτύσσει παράλληλα μια πισιθανάτια διάθεση ηρωικής εμπλοκής στο κοινωνικό γίγνεσθε, με αποκορύφωμα, όσο και αν ακούγεται οξύμορο, το γάμο της το 1907 με τον Έλληνα πρίγκιπα Γεώργιο, ύπατο αρμοστή τότε της αυτόνομης Κρήτης, έναν τύρανο κατά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, και την παρεπόμενη εγκατάστασή της στην πατρίδα μας. Φανταστείτε ότι όταν έφυγα για την Ελλάδα, γράφει στον Ρούντολφ Λούβενστάιν, το έκανα με το ασυνείδητο και ενδεχομένως συνειδητό σχέδιο να σκοτωθώ εκεί. Θα οδηγούσα ασθενοφόρο στο μέτωπο, θα ταξίδευα σε ένα πλωτό νοσοκομείο που θα το βομβάρδιζαν ή θα το βύθιζαν. Ίσως και να πήγαινα να περισυλλέξω με αεροπλάνο τους τραυματίες από κάποιο πεδίο μάχης. Η γνωριμία που σφραγίζει τη ζωή της και της παρέχει επιτέλους την πηξίδα για τα μετέπειτα πολυσχεδή πεπραγμένα της, σημειωτέων πέθανε 80 χρονών το 1962. Η γνωριμία αυτή λοιπόν είναι αναμφίβολα η γνωριμία της με τον Σίγμουντ Φρόιντ το 1925. Μια γνωριμία που ξεκίνησε δύσκολα, με απροθυμία του περίφημου πατέρα της ψυχανάλυσης. Ήταν και μια εποχή που ο Φρόιντ δεν έχερε ιδιαίτερης εκτίμησης στους γαλλικούς ψυχιατρικούς κύκλους. Εξελίχθηκε σε τυπική σχέση ασθενούς ψυχαναλυτή και μεταλλάχθηκε πολύ σύντομα σε ισόβιο δεσμό αποστόλου και δασκάλου. Με την ενθάρρυνση του Φρόιντ και παρά την έλλειψη ιατρικής παιδείας της πριγκίπισσας, η Μαρία Βοναπάρτη πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Γαλλικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Χωρίς να θέσει στιγμή σε δεύτερη μοίρα το φιλανθρωπικό της έργο, «Στρατιώτισσα και Αγία», την αποκαλεί σε ένα ποίημά του ο Ανδρέας Εμπειρίκος, συνέβαλε τα μέγιστα στη διαφυγή του Φρόιντ από την ναζιστική Αυστρία, καθώς και στην απόκτηση ανεκτήμητης επιστολογραφίας του δασκάλου από τον πρώτο ηρωικό καιρό της ψυχανάλυσης, που ο ίδιος ο δάσκαλος ήθελε να καταστρέψει, αλλά η Μαρία ευτυχώς δεν τον άφησε να το κάνει. Στα καθημάς απαθανάτησε σε σπανιότατο τότε έγχρωμο φιλμ τραγικές στιγμές την άνοιξη του 1941, λίγο πριν την κατάρρευση του μετόπου. Το σχολιάζει εύστοχα στο βιβλίο ο σκηνοθέτης Λάκης Παπαστάθης. Και μεταπολεμικά προσπάθησε με τη συνδρομή τριών πρωτοπόρων ψυχαναλυτών, τον Ανδρέα Εμπειρίκου, Γεώργιου Ζαβιτσιάνου και Δημήτριο Κουρέτα, να επαναλάβει το γαλλικό προηγούμενο και να εμφυτεύσει την ψυχανάλυση στην Ελλάδα. Η προσπάθεια, σημειώνει ο ψυχίατρος Δημήτριος Ρήγας, παρά τη θεσμική της πρικοδότηση δεν πέτυχε και η ομάδα διέκοψε τις εργασίες της. Το αποτέλεσμα ήταν να καθυστερήσει για αρκετές δεκαετίες η ανάπτυξη της ψυχανάλυσης στην Ελλάδα και κυρίως η θεσμική της κατοχύρωση. Γιατί απέτυχε? Ίσως διότι διάλεξε την πιο λάθος ώρα. Και η Μαρία και ο Ανδρέας Εμπειρίκος, υπογραμμίζει ο καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θανάσης Τζαβάρας, μπορούν να θεωρηθούν θύματα του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα ή τουλάχιστον παράπλευρες απώλειές του. Κάθε κίνημα πρέπει να προηγείται της θεσμοθέτησής του, συμπληρώνει δεικτικά ο ψυχίατρος Επαμεινών Βασασλανίδης. Ο θόρυβος της βοναπαρτικής κατάρρευσης ήταν ίσως με το γδούπο μιας μέλισσας που πίπτει νεκρή εν μέσω σεισμού. Παραστατικότερα δεν θα το διατύπωνε ούτε ο ίδιος ο Εμπειρίκος. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο δίπλο αφιέρωμά μας για βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Και μια και αναφερθήκαμε στην Μαρία Βοναπάρτη, αυτή την ιστορική μορφή της ψυχανάλυσης, ας δούμε μια άλλη βασανισμένη ψυχή, μια ψυχή που, όπως και στην περίπτωση της Μαρίας Βοναπάρτη, η ταξική της θέση, η ταξική της καταγωγή δεν προϊόνιζε τα βάσανα που θα αντιμετώπιζε στη ζωή της. Μιλάμε για την Ουκρανή Εβραία Ιρέν Νεμιρόφσκι και το βιβλίο της «Ο Χορός», σε μετάφραση Έφης Κορομιλά, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εξάντας. Η Ουκρανή Εβραία Ιρέν Νεμιρόφσκι πέθανε στο Άουσβιτς το 1942, πριν κλείσει τα 40 της χρόνια. Παρότι είχε προλάβει έως τότε και είχε περάσει αλόβητη από μύρια όσα σκαμπανεβάσματα, ίσως να μην φανταζόταν και εκείνη πως θα είχε μια τόσο ασύμμετρα σκληρή κατάληξη. Ίσως αν διάβαζαν βιβλία και οι διώκτες της, αντί να τα καίνε δημόσια, να γνώριζαν ότι αυτή η δύσμυρη Εβραιοπούλα στυλίτευσε όσο ελάχιστη την αστική υποκρισία. Η αστική τάξη ήταν πάντοτε ένας εύκολος στόχος για τους καλλιτέχνες. Το να χλεβάζεις την αστική τάξη μοιάζει κάπως με το να κλέβεις το παγκάρι της εκκλησίας. Είναι τόσο φανερά τα κουσούρια αυτής της τάξης, κυριολεκτικά βγάζουν μάτι, ώστε με ελάχιστη εκ μέρους σου επιτιδιότητα, αραιά ιχνοστοιχεία ταλέντου, μπορείς να τα ανακατέψεις και να σερβίρεις έπειτα μια ξεκαρδιστική, μια συγκινητική ή μια μακάβρια σούπα. Η νουβέλα της Νεμιρόφσκι συνδυάζει και τις τρεις σούπες σε μία. Για ένα ανάλογο κατόρθωμα δεν χρειάζονται μόνο ιχνοστοιχεία ταλέντου, χρειάζεται overdose χάρισμα. Ικανότητα που να τρέχει από τα μπατζάκια. Ιδίως αν γράφεις όπως η Ιρέν σε μια γλώσσα, εν προκειμένου τα γαλλικά, που δεν είναι η μητρική σου. Το κακό είναι πως οι περισσότεροι λογοτέχνες πιο πολύ μισούν την αστική τάξη παρά τη γνωρίζουν. Επιτίθενται σε μια φαντασιακή αστική τάξη, βολική για σκαμπίλια. Θυμάστε εκείνες τις παλιές καλές μπολσεβίκικες αφίσες όπου όλοι οι καπιταλιστές είναι χοντροί σαγουρούνια. Εμπεριείχαν κάποιο σπέρμα αληθείας, καθότι το πάχος σε καιρούς καθολικής ένδυας είναι μια ασφαλής απόδειξη ευμάρειας, αλλά δεν συμβιβάζονταν εύκολα με την εικόνα των άλλων, των λιγερόκορμων κούκλων που ονειρευόταν κάθε χωριατοπούλα. Η Νεμιρόφσκι στάθηκε τετραπλά τυχερή μέσα στην τετραπλή ατυχία της. Γεννήθηκε πλούσια στο Κίεβο το 1903. Ήρθαν οι κόκκινοι όταν πατούσε στα 14, στην ηλικία δηλαδή της Αντουανέτ, της ηρωίδας της στο βιβλίο, και την άφησαν πανί με πανί. Ανέκτησε ένα σεβαστό μέρος της περιουσίας της στη Γαλλία, όπου σπούδασε φιλολογία και άρχισε να δημοσιεύει με ψευδόνυμο, για να καταλήξει, αλλά δεν το ξέρει, ούτε καν το υποψιάζεται την εποχή που γράφει το χορό, να καταλήξει μαζί με αναρρύθμιτους άλλους Εβραίους, εκεί που δεν της ανήκαν πλέον όχι τα τιμαλφή, αλλά ούτε η γομφή της. Τεκμέρουμε λοιπόν ότι γνώρισε την αστική τάξη τόσο από την καλή όσο και από την ανάποδη, και κυρίως ότι βίωσε την οδυνηρή ταξική αποκαθήλωση. Μπορούσε να μας εξηγήσει, και το έκανε λαμπρά, όχι μόναχα τι σημαίνει να είσαι αστός, αλλά και τι σημαίνει να μην είσαι πια άστος, ενώ κάποτε υπήρξες. Και ακόμα χειρότερα, να κατακτήσεις όλα τα αστικά αγαθά εκτός από την αποδοχή των αστών. Άλλο να είσαι, άλλο να φαίνεσαι. Και αυτό οι κερατάδες να το καταλαβαίνουν. Κάπου εδώ συναντάμε την αξιότιμη οικογένεια Κάμπφ, μαμά, μπαμπά και κόρη, που πρωταγωνιστεί στο χορό, δημοσιευμένο το παραπλανητικά ανέφελο 1928, και λέμε παραπλανητικά διότι ο Χίτλερ κάνει ήδη
θράψη στη Βαυαρία και δεν απέχει παρά 5 χρόνια από την ανάληψη της εξουσίας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Ο κύριος Κάμπφ είναι ένας Εβραίος πρώην τραπεζικός υπάλληλος. Η κυρία Κάμπφ είναι η πρώην γραμματέας του προϊσταμένου του συζύγου της και η Αντουανέτ, το Καμφόπουλο, ένα ονειροπαρμένο 14χρονο κορίτσι που βιάζεται να μεγαλώσει και να ερωτευθεί, να μεγαλώσει για να ερωτευθεί, όχι κάποιον συγκεκριμένα, γενικώς, τον άνδρα. Ο κύριος Κάμφ παίζει στο χρηματιστήριο και ο του θαύματος, σε ένα από εκείνα τα θαύματα που συνέβαιναν αραιά και που πριν από τη μεγάλη σφαλιάρα, το κράκ του 1929, πλουτίζει. Άρον-άρον οι Κάμφ αλλάζουν συνοικία, αλλάζουν ράφτη, αλλάζουν συνήθειες και ευελπιστούν ότι αργά ή γρήγορα θα αλλάξουν και οι νέοι ταξικοί τους γείτονες τον απαξιωτικό τρόπο που τους κοιτάζουν. Μην νομίζετε πως και οι νεόπλουτοι Κάμφ τρέφουν καλύτερη ιδέα για τα παγόνια που τους περιβάλλουν, κατηδίαν και με πνιγμένα χάχανα νταβατζίδες τους ανεβάζουν, πουτάνες τις κατεβάζουν. Η Νεμιρόφσκη δεν χαρίζει κάστανα στον αστικό βόρβορο, κατανοεί πλήρως τους κανόνες του παιχνιδιού. Σημασία δεν έχει να πάψεις να πιστεύεις ότι είμαι μια πουτάνα που έπιασε την καλή. Σημασία έχεις να πάψεις να μου συμπεριφέρεσαι σαν να είμαι μια πουτάνα που έπιασε την καλή. Η πίστη είναι προσωπικό σου ζήτημα. Η αστική ζωή δεν ασχολείται με τα εσώψυχα. Ασχολείται με τον αφρό. Είναι μια τσίχλα και βαριστομαχιάζει όποιον κατά λάθος την καταπιεί. Προς επίτευξη του ευγενικού όσο και εξαιρετικά ασήμαντου σκοπού της, η κυρία Κάμφ διοργανώνει ένα χορό στο σπίτι της. Σε αυτό το χορό έχουν θέσει όλα τα αστικά κατακάθια, 200 τόσοι νοματέοι, οι πάντες εκτός από την κόρη της. Η ελαφρόμυαλη κυρία Κάμφ απαγορεύει στην Αντουανέτ να παρευρεθεί σε αυτό τον χορό των μεγάλων. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Αντουανέτ, που άλλο δεν επήγεται παρά πότε θα εισέλθει σε αυτόν ακριβώς τον κόσμο των μεγάλων, τους μεγάλους κατασκοπεύει όλη μέρα, από τη δίστροπη μητέρα της έως την πεταχτούλα Αγγλίδα γκουβερνάντα της, θα το πάρει όσο πιο στραβά γίνεται. Δεν θα σας αποκαλύψω με ποιο τρόπο θα εκδικηθεί. Η εκδίκησή της όμως θα είναι αρκετή για να βουλώσει η αστική αποχέτευση και να βγουν όλα τα σκατά στην επιφάνεια. Μένουμε κατάπληκτοι με το πόσο ανάλαφρο και ψυχαγωγικό τρόπο βρίσκει μια 25χρονη τότε προσφυγοπούλα σαν την Ιρέν Νεμιρόφσκη, όχι μια συνηθισμένη προσφυγοπούλα σίγουρα, και κατορθώνει να αγγίξει τόσο λεπτές χορδές και να περιγράψει ξεκαρδιστικά τόσο οδυνηρές καταστάσεις. Το συμπονιατικό τέλος πάντως που επιλέγει να δώσει στην ιστορία της καταδεικνύει ότι ακόμη και για τους αστούς υπάρχει σωτηρία. Στο κάτω-κάτω δεν είναι παρά μωρά παιδιά. Καταλαμβάνουν όλο το χώρο που τους επιτρέπουμε εμείς να καταλάβουν. Στο χέρι μας είναι η οριοθέτηση. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: συνείδηση.
1: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος μας σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη, σε μελέτες, βιογραφίες, μυθιστορήματα, και μιας και έχουμε περάσει πια στα μυθιστορήματα, ας περάσουμε σε ένα υβριδιακό είδος μυθιστορήματος που είναι το ιστορικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Αφορμή ένα εξαιρετικό βιβλίο που το υπογράφει ο Παναγιώτης Αγαπητός. Έχει τίτλο «Ο Χάλκινος Οφθαλμός», με υπότιτλο «Μια Βυζαντινή Ιστορία Μυστηρίου», και κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα. Ξέρετε, εάν δεν έχεις σκοτώσει ή αν δεν έχεις σκοτωθεί, δεν έχεις κανένα λόγο για να μην ψυχαγωγηθείς από ένα φόνο. Αυτή την ελαφρώς διεστραμμένη, όπως όλα τους τα σπορ, άποψη γύρω από το έγκλημα, διέσπηραν απανταχού της Σιφηλίου οι Βρετανοί μας φίλοι. Από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι παθιάζονται με το έγκλημα ως άθλημα και αναρρύθμιτοι διασκεδαστές ξεφυτρώνουν παγκοσμίως καθημερινά. Ανάμεσά τους και ένας δικός μας, ο Παναγιώτης Αγαπητός. Εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1970, το βρετανικής καταγωγής αστυνομικό μυθιστόρημα τύπου Whodunit, ποιος το έκανε δηλαδή, έπειτα από επιτυχή σταδιοδρομία 8 δεκαετιών και με πληθώρα λαμπρών εκπροσώπων, τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, τον Τσέστερτον, την Αγκάθα Κρίστη, τον Ζόρζ Σιμενόν, περιήλθε σε φανερό αδιέξοδο. Αυτή η λογοτεχνία με τη λογική σταυρόλεξου, συνδυάστε τους υπόπτους οριζοντίως και καθέτος ώστε να καταλήξετε στον ένοχο, δεν μπορούσε εξ αντικειμένου να επεκταθεί απεριόριστα εις πλάτος. Ευρηματικοί λοιπόν συγγραφείς του είδους, όπως ο Τζον Μάντοξ Ρόμπερτς, η Αν Πέρι και η Έλλη Πίτερς, αποφάσισαν την επέκταση εις βάθος. Στη θέση της συμπαθέστατης Μις Μάρπλ, του γραφικού Ηρακλή Πουαρό και του στριφνού επιθεωρητή Μεγκρέ, εμφανίστηκε ένας Ρωμαίος συγκλητικός, ένας Βενεδικτίνος καλόγερος και ένας Κινέζος δικαστής. Στην πραγματικότητα, καμία ιστορική εποχή δεν στερείται ερεθισμάτων για να δράσει ένας detective. Η τεράστια επιτυχία που γνώρισε το 1980 το όνομα του Ρόδου, του Ουμπέρτο Έκο, με αυτόκλητο detective τον αδελφό Γουλιέλμο, μόλον ότι συμπτωματική, έδωσε νέα όθηση στο είδος. Ήταν θέμα χρόνου, και μάλλον αργήσαμε, να μεταφέρουμε την παγκόσμια μόδα και στα καθή μας. Γιατί να μην έχουμε φέρει πίν, ρίχνω τώρα έτσι μια ιδέα, έναν φιλέρευνο και ρυψοκίνδυνο φουστανελά που να χύνει άπλετο φως στις σκευωρίες και στα εγκλήματα της φιλικής εταιρείας παραμονές της ελληνικής επανάστασης. Μην το συζητάτε, εγγυημένο bestseller. Ο Παναγιώτης Αγαπητός λοιπόν, που δίδασκε βυζαντινή φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, επέλεξε προφανώς την πλέον κατάλληλη για το σκοπό αυτό ιστορική περίοδο, τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, την καρδιά της Βυζαντινής ιστορίας, τον καιρό που εξακολουθεί να διχάζει τη Βυζαντινή κοινωνία η έρηδα της οικονομαχίας, ο μακρινός απόϊχος της οποίας φτάνει στις μέρες μας ως τα ατελιέ των Δανέζων σκητσογράφων πίσω από την αιματηρή διαμάχη για τα σκίτσα του προφήτη Μωάμεθα, να διατυπώνεται το παμπάλαιο σκεπτικό γύρω από την εικονολατρική και την εικονοκλαστική αντίληψη της τέχνης. Ο αγαπητός Οσιδήμων γνωρίζει καλύτερα από όλους μας ότι το Βυζάντιο δεν μας κληροδότησε τυχαία τον όρο Βυζαντινισμός, έναν όρο που μπορεί να εκτείνεται από την άσκοπη και αδιέξοδη φλιαρία για ένα θέμα έως τον διαδρομισμό και τη δολοπλοκία. Υπάρχει πιο πρόσφορο πρωτογενές υλικό για ένα καλό αστυνομικό μυθιστόρημα? Ο detective του Παναγιώτη Αγαπητού ονομάζεται Λέων και φέρει τον διοικητικό βαθμό του πρωτοσπαθάριου, πρωτοασυκρίτη, ενός ανώτατου αξιωματούχου με ευρύτατες δικαστικές δικαιοδοσίες. Από τη διεξαγωγή ανάκρισης με τα βασανιστήριων ή άνευ βασανιστήριων έως τη σύνταξη προσχεδίων νόμων και αυτοκρατορικών διαταγμάτων που διατηρεί το ανεκτίμητο προνόμιο άμεσης πρόσβασης στον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας είναι ο νεαρότατος, 20 χρονών το έτος που διαδραματίζεται η ιστορία, κάτι σαν το δικό μας Κωνσταντίνο Γλίξμπουργκ, αλλά επί το απείρως σοφότερο. Ο νεαρότατος λοιπόν Θεόφιλος, ονομαστός για το περιδικαίου αίσθημά του αλλά και για τις στεναρές οικονομαχικές του απόψεις. Ήταν ο τελευταίος οικονομάχος βασιλέας των Ρωμαίων, που τον φέρνουν σε αντίθεση με το ευρέως διαδεδομένο εικονολατρικό λαϊκό αίσθημα. Η ασυνήθιστα υψηλή θέση, σε συνδυασμό μάλιστα με τη σχετικά μικρή του ηλικία, μόλις 34 χρονών, του Λέοντα τον διευκολύνει και τον εμποδίζει ταυτόχρονα στο ανακριτικό του έργο. Καθώς επιδεικνύει το χρυσό δαχτυλίδι με τον αυτοκρατορικό πράσινο σφραγιδόλιθο, όλες οι πόρτες του ανοίγονται διάπλατα, αλλά τα στόματα, ιδίως τα στόματα των λαϊκών, ράβονται αυτόματα. Για να καταφέρει ο Λέων να κινηθεί σε μέρη και κοινωνικά στρώματα όπου κάτι τέτοιο ήταν τότε αδιανόητο, χρησιμοποιεί το τέχνασμα του Sherlock Holmes. Μεταμφιέζεται. Για τον Λέοντα, όπως και για τον Sherlock Holmes, δεν ισχύει το άματον. Η πλοκή πυροδοτείται από ένα έγκλημα. Σύμφωνα με τη λαμπρή βρετανική παράδοση και σε αντίθεση με την αιμοσταγή αμερικανική που εξοκέλει συχνά στο απροκάλυπτο σπλάτερ, το έγκλημα δεν είναι παρά το πρόσχημα για γόνιμες συζητήσεις με μια κούπα τσάι στο χέρι. Ακόμη και το κλασικό βιολί του Sherlock αντικαθίσταται εδώ από τον πιο oriental ταμπουρά. Παρά την έλλειψη όμως έντονα παιχνιδιάρικης διάθεσης και το κάπως παλαιομοδίτικα βαρύ ακαδημαϊκό αφηγηματικό ύφος, δεν τα θέλουμε και όλα δικά μας, το κάτω-κάτω ο Παναγιώτης Αγαπητός είναι ακαδημαϊκός διδάσκαλος, ο συγγραφέας εντούτοις κατορθώνει να εμφυσίσει κάποια πνοή στους ηρωές του, δίχως ωστόσο να μας πείθει απόλυτα ότι δεν πρόκειται για ιστορικά ανδρίκελα και κυρίως να αναστηλώσει την πολύπλοκα διαστρωματωμένη κοινωνία εκείνων των ημερών. Κατά τα λοιπά, η διαπλοκή καλά κρατεί. Εδώ θα βρείτε οικονομικές ατασταλίες που θα μπορέσετε σχεδόν ατόφιες να τις αναζητήσετε και στα οικονομικά ένθετα των εφημερίδων 11 αιώνες αργότερα. Εδώ θα συναντήσετε και έναν αρχιεπίσκοπο, τον αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Δωρόθεο, δεδηλωμένο εικονολάτρη, του οποίου ο πραγματισμός και η επιτιδιότητα θα σας θυμίσουν σε σκανδαλιστικό βαθμό έναν σύγχρονο ευτραφή Άγιο Πατέρα. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε. Δεν μπορούμε παρά να προσυπογράψουμε τη μελαγχολική διαπίστωση του αγαπητού Διαχυλαίων Λέοντος. «Στον κόσμο της πίστης, όπου επέλεξες να ασκητέψεις», δηλώνει στην πάλε ποτέ αγαπημένη του και νυν μοναχή Κασία, «όλα είναι σαφή και τέλεια. Η ζωή σου, ο εαυτός σου ολόκληρος, ρυθμίζονται από αυτή τη διαυγή βεβαιότητα. Μέχρι πριν από ένα χρόνο πίστευα και εγώ ότι η ζωή μου ρυθμιζόταν από τη βεβαιότητα του δικαίου, αλλά στον κόσμο των ατελών πραγμάτων όπου βρέθηκα να ζω, όλα αποδεικνύονται ασαφή και ρευστά. Εάν αυτήν ακριβώς την αίσθηση της ρευστότητας μεταλαμπάδευε ο αγαπητός και στην αφηγηματική του μανιέρα, θα μιλούσαμε για ένα μικρό διαμάντι. Τώρα περιοριζόμαστε στην καλοκαιρινή δροσιά του. Μικρή μουσική ανάσα, τελευταία, και επανερχόμαστε.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, και θα κλείσουμε το διπλό μας αφιέρωμα στα βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη με ένα μυθιστόρημα μιας Γαλλίδας τουρκοαλβανικής καταγωγής, της Γιασμίν Γκατά. Πρόκειται για το μυθιστόρημά της «Η Καλλιγράφος του Βοσπόρου», που σε μετάφραση της Κλέρ Νεβέ κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνη. «Η στεγνή και στιγνή, χρησιμοθύρες όλων των εποχών και όλων των καθεστώτων, δυσκολεύονται να εντοπίσουν την ωφέλεια από την τέχνη όταν η τελευταία δεν υπηρετεί έναν ποταπό και πρόδειλο προπαγανδιστικό σκοπό». Η Γιασμίν Γκατά δεν διαφωνεί. Η τέχνη είναι τόσο περιττή όσο και η αναπνοή. Μονάχα μόλις τη στερηθείς αντιλαμβάνεσαι σε τι ακριβώς εξυπηρετούσε. 51 χρόνων σήμερα, η Γιασμίν Γκατά, τουρκοαλβανικής καταγωγής Γαλλίδα, αναλαμβάνει με το πρώτο κιόλας βιβλίο να μας αφηγηθεί μια ιστορία που ελάχιστες μόνο σελίδες πριν από το τέλος θα καταλάβουμε πόσο αφορά και την ίδια προσωπικά. Κατά παγία τακτική μας δεν αποκαλύπτουμε τα μυστικά των βιβλίων, ιδίως όταν διαφυλάσσονται τόσο επιδέξια. Άλλωστε, «Η Καλλιγράφος του Βοσπόρου» είναι ένα κατεπίφαση μυθιστόρημα που βασίζεται σε μια σειρά από οικογενειακά μυστικά. Η σταδιακή αποκάλυψή τους συμπεριλαμβάνεται στις απολαύσεις που μας προσφέρει απλόχερα. Η κεντρική ηρωίδα της Γκατά, η καλλιγράφος Ρικάτ Κούντ, είναι υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο. Γεννήθηκε το 1903 και πέθανε το 1986. Όταν γεννήθηκε στην Οθωμανική Τουρκία, δεν αυτοπροσδιοριζόταν ως Κούντ, αλλά ως Ρικάτ, κόρη του Νεσίτ Μπέι. Κανένας Οθωμανός υπήκοος δεν ήταν υποχρεωμένος τότε να διατηρεί επώνυμο. Τα επώνυμα ήταν μία από τις ρηξικέλευθες καινοτομίες που εισήγαγε το 1923 ο Μουσταφά Κεμάλ, ο γκρίζος λύκος, θαυμαστής της δυτικής κουλτούρας, δίνοντας ο ίδιος το καλό παράδειγμα με το όχι και τόσο ταπεινό επώνυμο Ατατούρκ, δηλαδή πατέρας των Τούρκων. Μία από τις υπόλοιπες καινοτομίες που θα έσπρωχνε υποτίθεται την Τουρκία προς τη Δύση, ακόμη σπρώχνεται ως γνωστόν, ήταν η κατάργηση της αραβικής γραφής και η αντικατάστασή της από ένα ιδιότυπο λατινικό αλφάβητο. Μία από τις λιγότερο γνωστές παρενέργειες της δεύτερης καινοτομίας ήταν και η ξαφνική περιθωριοποίηση ενός ήδη στενού κύκλου καλλιτεχνών, των καλλιγράφων. Στην εποχή της γραφομηχανής και της γραβάτας, θα σκέφτηκε ο σοφός Κεμάλ, τι θέλουμε τα αραβουργήματα και τα φέσχια. «Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για το λατινικό αλφάβητο», δηλώνει κατηγορηματικά η Ρικάτ πλέον Κούντ. «Η βαριά ανάσα του δεν καταφέρνει να γλιστρήσει σε αυτά τα χωρισμένα και κοντόχοντρα γράμματα. Ο Ατατούρκ έδιωξε το Θεό από τη χώρα», επαναλαμβάνουν οι καλλιγράφοι. Γιατί χολοσκάει η Ρικάτ για τους καλλιγράφους, αυτά τα γερόντια που τα βάλανε στο ψυγείο μετά τον ερχομό του Ατατούρκ? Διότι έχει αναλάβει την περίθαλψη και τη φροντίδα τους. Ενώ παράλληλα, χαρισματική στην καλλιγραφία, ετοιμάζεται να παραβιάσει τον αυστηρά ανδροκρατούμενο κύκλο τους. Ελαίο των νέων ηθών, που επιβάλλει ο Κεμάλ, τη ηρωνία αυτή κι αν είναι ηρωνία, θα γίνει δεκτή στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης, πρώτα ως φοιτήτρια και χρόνια αργότερα ως καθηγήτρια. Ποια τέχνη όμως να διδαχτεί και ποια τέχνη να διδάξει από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος τη θεωρεί μια τέχνη περιττή? Σχολιάζει μελαγχολικά η Ρικάτ. Οι νέοι έρχονταν, περιφέρονταν στις αίθουσες, έφευγαν με στενάχωρο ύφος. Η επερχόμενη γενιά θα σάρωνε τις λεπτεπίλεπτες γραφές και τα μυστηριώδη φαντάσματα. Οι τεχνικοί θα αντικαθιστούσαν τους μάγους μου. Με όλα τα αυτά, οι διαχειριστές της εξουσίας
θα αποδεχθούν και ένα συμβατικό ρόλο για τους καλλιγράφους. Ο Ισμαήλ Χακί, λέει η Ρικάτ, ο δάσκαλός μας, βρήκε ένα φάρμακο για να βοηθήσει τον απογαλακτισμό μας. Κλαψουρίζοντας για την κατάσταση των ιστορικών ντοκουμέντων που φυλάσσονταν στο Top Capi και στις παλιές βιβλιοθήκες των Οθωμανών Σουλτάνων, πήρε την άδεια από την τουρκική δημοκρατία να αποκαταστήσει έργα που είχαν ηλικία 5 αιώνων. Η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο στην Τουρκία, μην ξεχνιόμαστε, έδωσε το φιλί της ζωής στην απειλούμενη με αφανισμό συντεχνία. Το πάθος της Ρικάτ για την καλλιγραφία έρχεται να καλύψει τις θεόρατες τρύπες στην προσωπική της ζωή. Όπως αναρρύθμιτες γυναίκες πριν από αυτήν και αναρρύθμιτες γυναίκες μετά από αυτήν. Η Ρικάτ ασχολείται με κάτι άλλο ώστε να μην της περισσέψει χρόνος και ασχοληθεί με εκείνο ακριβώς που την κάνει να υποφέρει. Η Ρικάτ είναι δυστυχισμένη. Έχει παντρευτεί 2 φορές, γεγονός ήδη σκανδαλώδες για τα τουρκικά, ακόμη και τα κεμαλικά Ιωθώτα. Έχει αποκτήσει 1 γιο από κάθε άντρα, τον Νεντίμ από τον πρώτο και τον Νούρ από τον δεύτερο, αλλά η ευτυχία της αναβάλλεται διαρκώς έως ότου ένα αναπάντεχο αστροπελέκι, ούτε αυτό θα σας το αποκαλύψουμε, την κονιορτοποιήσει. Τον πρώτο της άνδρα, έναν μονόχνοτο οδοντίατρο, θα τον ξεφορτωθεί μάλλον εύκολα, χωρίς οδυνηρές αναμνήσεις, αλλά ο δεύτερος, ένας Αλβανός διπλωμάτης που αλλάζει θρησκεύματα, εθνικότητες και γυναίκες σαν τα πουκάμισα, θα τη σημαδέψει ανεξίτηλα. Πιστεύει τελικά στην ανακουφιστική επίδραση της τέχνης, Διάννα? Η τέχνη ανακουφίζει, δεν θεραπεύει. Μας βοηθάει να αναπνέουμε καλύτερα όσο καιρό αναπνέουμε, με τη βεβαιότητα, το κισμέτ θα λέγαμε, ότι κάποια μέρα θα σταματήσουμε να αναπνέουμε. Την ώρα του μεγάλου πόνου, όπως και την ώρα του θανάτου, η τέχνη στέκεται βουβή και αδύναμη. Έχουν και τα παυσίπονα τα όρια τους. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήνει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούς. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσέν Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. Ανησυχία προκαλεί σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόορη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Αμήνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ευθύνης. Αιματήρο επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτα, Σερών, μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 2 κρατουμένων. Ενώ αρχικά υπήρχε η πληροφορία για ένα νεκρό κρατούμενο, τελικά τα θύματα της άγριας συμπλοκής είναι 2. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Τέλος στα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών, υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Σκληρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καλεί τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κερδών των λίγων, σχολίασε μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του παρουσίασε τις κυβερνητικές δράσεις για θεσμούς, πολυφωνία και βελτίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προτεραιότητα στους τομείς αυτούς. Η ανάρτησή του περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυθεί, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική πρόοδο στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που αναγνωρίζεται από τον ΟΑΣΑ, την Διεθνή τον Economist, και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Στην εξιχνίαση μιας ανθρωποκτονίας ενός Αιγυπτίου που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, αποκαλύπτοντας τη δράση 5 εμπλεκομένων, με την ενδιαστάση σύζυγο του θύματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, για την υπόθεση του θανάτου του 36χρονου συνελήφθησαν 3 άτομα. Η 31χρονη ενδιαστάση σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή

0: των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη, ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται κορύφωση της επιστροφής, κυρίως στα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών.
1: Ο καιρός.
0: Θα συνεχιστεί και αύριο ο άστατος καιρός, στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Επιρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρη, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Σύση Καπλάνη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας και καλό μήνα Μάη. Για τους συγκατοίκους μας θα μιλήσουμε και σήμερα. Συγκάτοικοι στο σπίτι, συγκάτοικοι στον πλανήτη Γη. Το γεγονός πως ο άνθρωπος γνωρίζει το καλό και το κακό αποδεικνύει την ανωτερότητα της σκέψης του σε σχέση με τα ζώα. Το γεγονός πως παρόλα αυτά κάνει το κακό αποδεικνύει την ηθική του κατωτερότητα σε σχέση με τα ζώα, είχε πει ο Αμερικανός συγγραφέας Mark Twain. Λένε πως η ζωοφιλία είναι χαρά. Συμφωνώ διαφωνώντας. Η ζωοφιλία φέρνει χαρές από τον ή τους συγκατοίκους μας, αλλά και ενσυναίσθηση για τα υπόλοιπα ζωντανά που στην Ελλάδα συχνά κινδυνεύουν. Αυτή την εβδομάδα ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος κατάφερε να κλέψει πάλι τα φώτα της δημοσιότητας με τις δηλώσεις του, επαναφέροντας την ευθανασία όσων αδέσποτων δεν υιοθετούνται εντός τριμήνου μετά την περισυλλογή τους. Θα μιλήσουμε για το επίμαχο θέμα με την πρόεδρο του Συλλόγου Βόλου Κόσμος και Φύση, Κλόντια Κουκουσέλη, την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, και με τον Νίκο Χρυσάκη, ειδικό γραμματέα για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου.

μετά την επίσκεψή του στην Αγριά, ο Δήμαρχος Βόλου αναφέρθηκε βέβαια στις 6 φορές που πήγε στον εισαγγελέα από μηνύσεις και καταγγελίες φιλοζωικών. Αναφέρθηκε και στον υπάρχοντα νόμο, χωρίς, όπως επισήμανε, να παίρνουν παράδειγμα την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία, εκεί τι γίνεται. Είμαστε εμείς πιο φιλόζωοι, πιο πολυφιλόζωοι, συμπλήρωσε ειρωνικά ο Δήμαρχος Βόλου, κάνοντας λόγο για πολιτικούς απατεώνες που ψήφισαν τον νόμο αυτό. Προφανώς αναφέρεται στον νόμο 4830 του 2021, ο οποίος καθορίζει το νέο πλαίσιο για την ευζοία των ζώων συντροφιά στην Ελλάδα. Σε δικά του ελληνικά συνέχισε ο Αχιλλέας Μπέος, έχω κι εγώ σκυλιά και τα αγαπάω πολύ γιατί έχω και το γιο μου κιόλας. Και έρχεται η τραγική πρόταση. Τρεις μήνες δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης ή κάποιος να το πάρει. Ευθανασία. Όχι να κυκλοφοράνε, είπε ακόμα. Εμείς τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε, τα πάμε στην Καπούρνα. Έχουμε 25 στρέμματα εκεί. Τα έχουμε περιφράξει. Έχουμε ιατρικό για ιατρική περίθαλψη, τα γνωστά ελληνικά του. Ό,τι χρειάζεται, εμβόλια, νερό, φαγητό. Και πάνε, κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το νοσοκομείο και δεν μιλάει κανείς. Και συνέχισα κάθεκτος. Γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες οι πολιτικοί. Απλά κάνουμε κι εμείς εδώ προσπάθεια, κατέληξε ο Δήμαρχος Βόλου. Τεράστιο το κύμα αντιδράσεων στα λόγια του. Η άμεση απάντηση του Δημοτικού Συμβούλου Βόλου Μάρκου Βαξεβανόπουλου ήταν: αν είσαι ανίκανος να βοηθήσεις τη ζωή, μόνο θάνατο μπορείς να προτείνεις. Είναι ο ίδιος Δήμος αυτός που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του. Ο Δήμος Βόλου είναι από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας που αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά το ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διαθέτοντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε τα αδεσποτάκια ζώα συντροφιάς να ζουν πιο αξιοπρεπώς στο δρόμο. Αυτό μπορεί να γίνει και με τη στήρωσή τους και την περιποίησή τους, με τον εμβολιασμό και την αποπαρασίτωσή τους. Ο δικός μας παράδεισος μπορεί να περιμένει, ο δικός τους είναι στο χέρι μας. Όλα αυτά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου.

0: Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Βόλου Κόσμος και Φύση είναι μια εθελοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην προστασία, φροντίδα και περίθαλψη αδέσποτων στην περιοχή του Βόλου. Επιδιώκει την έβρεση οικογενειών για υιοθεσία, την κτηνιατρική φροντίδα και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των ζώων. Θα μιλήσουμε με την κυρία Κλόντια Κουκουσέλη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Κυρία Κουκουσέλη, πείτε μου.
1: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας δίνετε την δυνατότητα να μιλήσουμε, γιατί έχουν καταλήξει πλέον όλοι οι εθελοντές στην Ελλάδα σαν τα αδέσποτα κι εμείς. Δεν έχουμε πλέον φωνή. Όλοι μας θυμούνται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Αλλά μας αγνοούν όταν θέλουν να προτείνουμε λύσεις. Ναι. Για τα αδέσποτα ζώα. Ναι. Με σεβασμό προς τα ζώα πάντα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Θέλετε να μου πείτε πώς χαρακτηρίζετε τις δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου?
1: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα, να πούμε την αλήθεια. Γιατί ζούμε στο Βόλο με αυτή την κατάσταση τόσα χρόνια.
0: Τι εννοείτε?
1: Λοιπόν, ο Δήμαρχος Βόλου από το 2024 βασικά έδωσε κάποιες υποσχέσεις. Ναι. Ότι θα κρατήσει την πόλη καθαρή από τα αδέσποτα. Ναι. Και πώς το έκανε αυτό? Απλά μάζεψε όλα τα αδέσποτα ζώα. Ναι. Και τα έστειλε στο βουνό. Και μάλιστα. Αυτό βγήκε και το έλεγε ότι ναι, θα τα στείλω στο βουνό και θα τα αφήσω χωρίς τροφή. Και αυτό έκανε. Και αυτό συνεχίζει και κάνει.
0: Δεν τα έχει σε αυτές τις εγκαταστάσεις που φαίνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου, ότι ναι. Εκεί έχει θέσεις για 46 κλουβιά αδέσποτων σκυλιών.
1: Ακριβώς. Το κοινοκομείο του Βόλου είναι αυτό. Είναι ένα κοινοκομείο που φιλοξενεί 40 αδέσποτα ζώα, ναι. Που τις περισσότερες φορές φιλοξενεί παραπάνω, δηλαδή ο αριθμός μέσα στο κοινοκομείο μπορεί να φτάσει και 70 και 80
0: ζώα. Μα πήρε
1: ζώα.
0: Χρήματα από το Φιλόδημο 2 για άλλα 20 κλουβιά.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το έργο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και ναι, είναι ένα καταφύγιο το οποίο τα αδέσποτα σκυλιά δεν μπορούν να είναι εκεί μέσα για πάντα. Ναι. Είναι προσωρινά. Μέχρι να γίνει η στήρωση και μετά να πάνε στο οικείο περιβάλλον.
0: Στο οικείο περιβάλλον ο δήμαρχός σας εννοεί το βουνό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι. Η νομοθεσία λέει ξεκάθαρα επανένταξη στο οικείο περιβάλλον. Ναι. Αυτό που γίνεται στο Βόλο τα τελευταία χρόνια είναι εξορία.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνουμε τα ζώα.
0: Χωρίς να βάζει φαγητό, χωρίς να υπάρχει κάποια φροντίδα.
1: Ναι. Όταν ξεκινήσαμε εμείς τις πρώτες επισκέψεις, ναι. Στα Χάνια, σε ένα χώρο δίπλα στο Χιτά, ναι. Δεν βρήκαμε. Δεν βρήκαμε τα ίστρες. Δεν βρήκαμε, ναι. Όχι. Τα ίστρες άρχισαν να μπαίνουν όταν άρχισαμε να κάνουμε κάποιες δημοσιεύσεις στη σελίδα μας. Ναι. Πήγαν και τοποθετήσανε κάποιες τα ίστρες και λήξαμε για νερό.
0: Μάλιστα. Και τρώγαν σκουπίδια τα σκυλιά δηλαδή.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά μέσα στον Χιτά τα οποία τρώνε από τα σκουπίδια.
0: Μάλιστα.
1: Και πάρα πολλά άλλα σκυλιά τα στείλανε στα Χάνια. Στην κορυφή, στο Πλιασίδι, είναι το πιο ψηλό σημείο, στα 1500 μέτρα. Ναι. Είναι το πρώτο σημείο όταν χιονίζει. Ναι. Έχει παγωνιά. Ναι. Στείλαν τα αδέσποτα σκυλιά, τα στείλανε εκεί πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θεωρείται επανένταξη.
0: Ωραία.
1: Όταν παίρνεις ένα σκύλι από την γειτονιά που το φροντίζουν εθελοντές.
0: Εντάξει. Μπορεί να έχετε μια εικόνα περίπου πόσα αδέσποτα έχει ο Βόλος, σκυλιά?
1: Χιλιάδες,
0: μάλιστα.
1: Χιλιάδες.
0: Στηρώσεις δεν γίνονται?
1: Είναι ελάχιστες. Mm. Δηλαδή βλέπουμε αυτά που δημοσιεύουν και είναι κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Έχω μια σύμβαση με κάποιον κτηνίατρο. Για έναν αριθμό 300-400 στηρώσεις.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και ένας κτηνίατρος στο κοινοκομείο του Βόλου, ο οποίος έχει μια σύμβαση τριώρη, μόνο για να κάνει θεραπείες στα δέσποτα που βρίσκονται στο κοινοκομείο. Τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Αυτά τα 50-60 ναι. Πόσα είναι τέλος πάντων του κοινοκομείου.
1: Ναι. Οπότε αυτό που λέει ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αποτελεσματικά όταν υπάρχουν χιλιάδες αδέσποτα στην πόλη και γίνονται 300 στηρώσεις.
0: Μάλιστα. Το 2024, το 2024 λοιπόν βγήκε έξω μαζί με κάποιους δικούς του ανθρώπους και μάζεψε τα ζώα και τα πήγε στο βουνό.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2014.
0: Το 2014.
1: Αυτό. Δηλαδή από τότε είπε ότι μέσα σε ένα χρόνο θα καθαρίσει την πόλη. Ναι, όντως, το κέντρο της πόλης, ναι, μπορούμε να πούμε ότι δεν βλέπουμε αδέσποτα.
0: Αλλά τα έχει ρίξει όλα στο βουνό που εκεί πανεύκολα θα πάει να τα εξουδετερώσει.
1: Έχουν βγάλει και πρόγραμμα το πού θα πάνε τα σκυλιά. Μάλιστα. Έχουν συγκεκριμένα σημεία, έχουν 4 σημεία στα οποία πηγαίνουν και ξεφορτώνουν συνέχεια σκυλιά. Λες και είναι... Τα θεωρούν σκουπίδια.
0: Ναι, ναι, τα οποία σκυλιά όμως δεν τα ταΐζει, δεν τα φροντίζει, δεν κάνει κάτι εκεί που τα παρατάει. Τα αφήνει στην τύχη τους.
1: Έχουν τοποθετήσει κάποιες ταΐστρες, τις οποίες αρκετές φορές τις έχουμε βρει άδειες. Και το πρόγραμμα σύστησης είναι 2 φορές την εβδομάδα. Ενώ η νομοθεσία μιλάει για καθημερινή σύστηση. Αρκετές φορές δηλαδή έχουμε βρει άδειες στις ταΐστρες.
0: Μάλιστα. Πώς αντιμετωπίζει εσάς τους φιλόζωους και τους εθελοντές ο δήμαρχός σας?
1: Με το χειρότερο τρόπο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή δεν συνεργάζεται μαζί σας για να βοηθηθεί πιθανώς?
1: Όχι. Έχουμε ζητήσει συναντήσεις, για να μιλήσουμε, να προτείνουμε λύσεις. Δυστυχώς δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν.
1: Και οι λύσεις τους είναι να στείλουν τα αδέσποτα ζώα στην εξορία και να κάνουν μηνύσεις στα φιλοζωικά σωματεία. Ναι. Αυτή είναι η λύση. Τρομοκρατία.
0: Μάλιστα. Έχετε κάνει εσείς ήδη ως φιλοζωικός σύλλογος καταγγελία, μήνυση, κάτι στο δήμαρχό σας?
1: Ξεκίνησε στο δήμαρχο, όχι, αλλά από τις δημοσιεύσεις που κάναμε στη δικιά μας τη σελίδα, ξεκίνησε η εισαγγελία Βόλου, ξεκίνησε μια αυτοπάγγελτη έρευνα η οποία θα εκδικαστεί.
0: Ξέρουμε πότε, του χρόνου, μάλιστα.
1: Αυτή την πληροφορία έχω μόνο για αρχή.
0: Ωραία. Κυρία Κουκουσέλη, κουράγιο, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 2010, είναι ο μεγαλύτερος φιλοζωικός οργανισμός στην Ελλάδα και στις τάξεις του συγκαταλέγονται πάνω από 50 φιλοζωικά σωματεία από όλη την Ελλάδα. Η Χριστίνα Νομικού είναι η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κυρία Νομικού, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά. Πώς χαρακτηρίζετε τις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου?
4: Οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι επικίνδυνες, είναι παροχημένες και παρακινούν σε παράνομες πράξεις. Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται από το στόμα αιρετών που ο νόμος ορίζει ότι έχουν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, φροντίζουν για την ευζοία τους, και να ακούγονται αυτές οι απόψεις, διότι δημιουργούν μια κουλτούρα αντιφιλοζωική. Πουθενά στην Ευρώπη δεν γίνονται ευθανασίες όπως ανέφερε ο συγκεκριμένος δήμαρχος. Πιθανόν σε κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών να ισχύει αυτός ο παροχημένος νόμος και παροχημένες αντιλήψεις. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι η χώρα από την οποία θα αντλήσουμε καλά παραδείγματα. Στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, όπως ορίζει ο νόμος 4830-21, είναι πολύ συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις για να γίνει ευθανασία ενός ζώου, όπως σε περίπτωση ανίατης ασθένειας που υποφέρει το ζώο, και κάποιες άλλες περιπτώσεις που ορίζονται σαφώς.
3: Μάλιστα.
4: Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Μπέος και οποιοδήποτε δήμαρχος και αντιδήμαρχος πριν λίγο καιρό μίλησε για φόλες σε αδέσποτα. Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά από το στόμα αιρετών.
3: Γιατί νομίζετε ότι είναι δυνατόν αυτό που έχει γίνει από το 2014 που μας έλεγε η κυρία Κουκουσέλη, πήγε και μάζεψε τα σκυλιά και τα πήγε στο βουνό, μπορεί να γίνεται?
4: Όχι ακριβώς, ούτε. Ξέρετε, αυτό που πολύ ωραία περιέγραψε δυστυχώς ό,τι συμβαίνει στο Βόλο η κυρία Κουκουζέλη, δυστυχώς συμβαίνει σε πολλούς δήμους της Ελλάδας.
3: Ναι,
4: δεν υπάρχει διαχείριση των αδέσποτων. Σε άλλους δήμους πάνε τα πετάνε σε ποτάμια, σε άλλους τα βουνά. Δεν εξασφαλίζεται η σύτησή τους όπως ορίζει ο νόμος. Αλλά να σας πω ποιο είναι το χειρότερο. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών δεν εγκαλεί τους δημάρχους, δεν εγκαλεί τους αντιδημάρχους, δεν κάνει ελέγχους για να δει τι συμβαίνει με τα ζώα συντροφιάς τόσο στους δήμους αλλά και με τους κηδεμόνες ζώων που έχουν την υποχρέωση για μικροτσίπ, για σπήρωση.
3: Μάλιστα.
4: Δεν γίνονται έλεγχοι.
3: Κυρία Νομικού, πώς σκέφτεστε να αντιδράσετε ως Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία στις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου?
4: Εμείς ήδη έχουμε εκδώσει ένα δελτίο τύπου και άμεσα αύριο θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών καταγγελία προκειμένου να αναλάβουν τη διερεύνηση του περιστατικού και να αποδοθούν οι ευθύνες. Διότι αυτό είναι παρακίνηση σε παράνομη πράξη.
3: Ναι.
4: Αντιτίθεται σε όσα ορίζει ο νόμος.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και το οποίο με χαρακτηριστική άνεση περιέγραψε, αδιαφορώντας για οποιασδήποτε συνέπειες από όσο φαίνεται.
4: Δείτε, είναι συνηθισμένη πρακτική, όμως πού είναι το Υπουργείο Εσωτερικών να αντιδράσει εφόσον η Δήμη είναι στην αρμοδιότητά του?
3: Ήταν εκεί η Πρωτομαγιά, φαντάζομαι κάτι θα γίνει από εδώ και πέρα.
4: Εύχομαι. Και όχι μόνο τώρα, ξέρετε, η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ναι. Εμείς ως πανελλαδική φιλοζωική σχεδόν μία φορά την εβδομάδα δεχόμαστε καταγγελίες για κακοδιαχείριση αδέσποτων ζώων από τους δήμους, για κακομεταχείριση δεσποζόμενων ζώων από τους ιδιοκτήτες, γιατί δεν θα πω και δαιμόνες, που η αστυνομία δεν διερευνά επαρκώς τα περιστατικά, διότι εάν γίνουν καταγγελίες και γίνουν εξικαστούν, που πάντα παρίσταται η πανελλαδική φιλοζωική σε πάρα πολλές περιπτώσεις, παρίσταται επίσης ως πολιτική αγωγή, και πάλι είναι θέμα εισαγγελέα πόσο ενημερωμένος είναι για τον νόμο, πόσο φιλοζωικά αισθήματα έχει ο ίδιος. Πρέπει να γίνουν σεμινάρια στην αστυνομία και έλεγχοι, τι πρέπει, πώς πρέπει να αντιδράσουν σε κάθε καταγγελία, να πάνε επί τόπου, να διερευνήσουν το περιστατικό, να το στείλουν στον εισαγγελέα.
3: Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά όμως, δυστυχώς, από όσο
4: μπορώ
3: να ξέρω.
4: Είναι πολλά, αλλά το κάθε τοπικό αστυνομικό τμήμα οφείλει, οφείλει να το διερευνήσει.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Νομικού, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την...
4: Πείτε μου, βεβαίως, βεβαίως, πείτε μου. Μια και είμαστε στον αέρα και ακούει το κοινό, θα ήθελα να πω ότι η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία έχει δώσει μεγάλο βάρος στην φιλοζωική εκπαίδευση. Έχουμε εγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προγράμματα που υλοποιούμε στα σχολεία οι εθελοντές μας. Επίσης έχουμε ένα δίκτυο φιλόζωων σχολείων και καλούμε να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα μας οι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Και να εγγραφούν. Ωραία. Κάνουμε μηνιαία σεμινάρια και 16-17 Μαΐου έχουμε το πρώτο φιλοζωικό εκπαιδευτικό συμπόσιο στο Ράλιο Γυμνάσιο Θηλιών Πειραιά, εξ αποστάσεως και διαζώσεις. Σας καλούμε όλους.
3: Να είστε καλά, κυρία Νομικού, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ο Νίκος Χρυσάκης είναι ο ειδικός γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κύριε Χρυσάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, σε εσάς. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τι σκέφτηκατε ακούγοντας τις δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου?
1: Καλή ερώτηση. Ναι, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Γι' αυτή τολμώ να πω την επονίδιστη τοποθέτηση. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Και απαιτεί υπευθυνότητα, γνώση, σεβασμό στο ισχύο πλαίσιο που αυτή τη στιγμή ισχύει σε όλη την χώρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Απαραίτητη προϋπόθεση. Η Διοικητική Γραμματεία λοιπόν τοποθετείται με σαφήνεια απέναντι σε προτάσεις που δεν είναι σύμφωνες και αντιβαίνουν ευθέως το νόμο 4830 το 21, που είναι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν να πούμε ότι η ιδέα της ευθανασίας αδέσποτων ζώων μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
0: τρίμηνο.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Ένα τρίμηνο.
1: Ναι, τρίμηνο. Δεν επιτρέπεται προφανώς στη χώρα μας και ούτε θα επιτραπεί.
0: Ωραία.
1: Ποτέ.
0: Τι θα κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος το προτείνει?
1: Θα τα πούμε λοιπόν ότι να ξεκαθαρίσουμε λίγο και στον κόσμο τι ισχύει.
0: Ωραία.
1: Η ευθανασία αφορά μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την υγεία του ζώου ή όταν υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος,
0: ναι,
1: και πάντα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει και με τις αποφάσεις των επιτροπών που αποφαίνονται για κάθε περίπτωση χωριστά. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι να πούμε ότι δημόσιες τοποθετήσεις όπως αυτές του Δημάρχου Βόλου, πέρα από νομικά ανυπόστατες, συνιστούν μια, θα έλεγα, προκλητική περιφρόνηση της σήμερης νομοθεσίας.
0: Ναι.
1: Τέτοιοι ανεύθυνοι, να το πω, ακροβατισμοί, το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να θολώνουν τα νερά και να τροπιλίζουν κάθε σοβαρή προσπάθεια που συντελείται στη χώρα μας, και πρέπει να το πούμε αυτό,
0: mm-hmm,
1: για την πρόληψη και τη διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
0: Μέχρι τώρα, βεβαίως θέλω, στην σημερινή εκπομπή βγήκαν η κυρία Κουκουζέλη, η οποία προέρχεται από Φιλοζωική του Βόλου, η κυρία Νομικού, η οποία προέρχεται από την Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, και όλες στράφηκαν και είπαν τι θα κάνει το Γενική Γραμματεία προκειμένου. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα?
1: Εμείς έχουμε μπροστά μας την εφαρμογή του νόμου. Η πολιτεία έχει ήδη θέσει ένα ξεκάθαρο δρόμο πώς πορευόμαστε στο μείζον θέμα των αδέσποτων.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος λοιπόν μας δείχνει στηρώσεις, έλεγχοι και κυριολεκτικές διαδικασίες σε βάρος των ανεύθυνων ιδιοκτητών,
0: mm-hmm,
1: στήριξη των Δήμων,
0: ναι,
1: με οικονομικά ψηφιακά εργαλεία, και θα σας πω παρακάτω τι καινούριο έρχεται, και βέβαια, okay, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργασία με τη φιλοζωική κοινότητα. Είναι απαράβατη διαδικασία την οποία πρέπει να τηρεί η αυτοδιοίκηση,
0: mm-hmm,
1: εξωστρέφεια, ευαισθητοποίηση, και να ενισχύσουμε παράλληλα την υιοθεσία και την αναδοχή,
0: μάλιστα,
1: όπως οι δυνατότητες αυτές μας παρέχονται από το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει.
0: Ναι. Ωραία. Για το θέμα του Μπέου, υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε? Το θεωρείτε, είναι παράνομο η δήλωσή του, είναι παράνομη, δεν έχει κανένα έρισμα?
1: Κανένα έρισμα. Ωραία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο. Εδώ καταδικάστηκε από το σύνολο του κόσμου, των πολιτών. Η Ειδική Γραμματεία καθιστά σαφές ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι δεσμευτικό για όλους. Αυτό θα πούμε, έτσι, με έμφαση, αποτελεί τη μόνη βάση για την επίλυση του ζητήματος.
0: Mm-hmm.
1: Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαίο η τοποθετήση, να πούμε, των αιρετών να εναρμονίζει.
0: Σωστά.
1: Συμβάνοντας έτσι στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για την διαχείριση αυτού του σοβαρού θέματος.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σήμερα καταγράφεται πλέον μια ενθαρρυντική μετατόπιση και αλλαγή του ενδιαφέροντος σε πολλούς δήμους. Οφείλουμε να το πούμε αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: ότι έχουν γίνει βήματα οι διαδικασίες έχουν κινηθεί. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ειδική Γραμματεία μεταβαίνει σε κάθε δήμο της χώρας και αξιολογεί τα πεπραγμένα τους. Εκεί mm-hmm. λοιπόν γίνεται μια ολόκληρη διεργασία με παροχή τεχνογνωσίας, με ορόσημα τα οποία εμείς στη συνέχεια αξιολογούμε και τους ζητάμε αν έχει ξεκινήσει μια, θα έλεγαμε, μια σημαντική μεταβολή στον τρόπο που οι Δήμοι χειρίζονται πλέον τα θέματα αυτά.
0: Είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο από αυτό που ήταν πριν. Αυτό είναι σίγουρο. Ελπίζουμε όλοι σε καλύτερες μέρες. Όμως γίνονται πάρα πολλά ακόμα στους Δήμους. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουν την ευαισθησία οι Δήμαρχοι να δηλώσουν πόσα δέσποτα έχουν σε αυτό το Εθνικό Μητρό που έχετε ανοίξει. Δηλαδή είναι πάρα πολλά θέματα.
1: Ναι, θα πρέπει όμως να βάλουμε και τον πύχη εκεί που πράγματι δημιουργεί το πρόβλημα και είναι η ανεύθυνη κυδαιμονία. Ναι. Ο Δήμος όποιες δομές και αν έχει, όσα χρήματα και αν του διατεθούν, εάν δεν κλείσουμε τη βρύση της ροής των αδεσπότων από τα δεσποζόμενα, ναι, υπάρξει μια περιδίνηση γύρω από αυτό. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος πλέον εστιασμένα να περιορίσουμε συγκεκριμένες παραβατικές συμπεριφορές και Καπλάνη, να το πούμε ξεκάθαρα, όπως η πολιτεία αντίστοιχα θέλησε και καλώς έπραξε να αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια και να μειώσει τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, ναι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κάνουμε και για τη μείωση του αδέσποτου πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες παραβάσεις που οδηγούν στη ροή αυτή, την ανεξέλεκτη ροή των αδεσπότων από τα δεσποζόμενα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες καινούργιες εφαρμογές που θα ακολουθήσουν από την Ειδική Γραμματεία?
1: Ναι, να το πούμε, νέες υπηρεσίες για τους πολίτες, για τους δήμους της χώρας, το Εθνικό Μητρό Ζώσης Τροχιάς. Αν δεν το γνωρίζετε, να πούμε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 το Εθνικό Μητρό μεταφέρθηκε στην Ειδική Γραμματεία.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν,
0: να το ανέφερα τώρα.
1: Ναι, έτσι λοιπόν με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται πλήρως το επιχειρησιακό του περιβάλλον με νέες καινοτόμες υπηρεσίες όπως είναι το υποσύστημα ελέγχων. Τι σημαίνει αυτό? Ο αστυνομικός ο οποίος θα ελέγχει ένα ζώο και θα σκανάρει μέσα από το τηλέφωνο ότι θα μπαίνει στο Εθνικό Μητρό με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης και δεν θα χρειαστεί να κάνει οποιαδήποτε άλλη γραφειακή λειτουργία. Θα μπαίνει λοιπόν από το κινητό του και θα σκανάρει και θα εντοπίζει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του ζώου. Το σύστημα επιχειρησιακής ευθείας, θα δούμε ινφογραφήματα για τα ζώα, στατιστικά δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα καινούργιο υπομητρό εθελοντικής ομοδοσίας. Θα καταγράφονται τα ζώα τα οποία κάποια στιγμή θα χρειαστεί να γίνει αιμοληψία, οπότε ο χτινίατρος θα εντοπίζει τα ζώα μέσα από την πλατφόρμα και θα καλούνται για να πίνουν το αίμα. Η ψηφιακή δήλωση μετεγκατάστασης και το My Pet App και το My Pet Pass, τα οποία και αυτά μπαίνουν, είναι έξυπνες εφαρμογές μέσω του οποίου ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται στο υπομητρό της καταγραφής.
0: Όλα αυτά είναι αυτά τα οποία θα γίνουν άμεσα και σιγά σιγά.
1: Τώρα θα κλείσει μέχρι το 26, αυτά θα κλείσουν. Σας είπα ότι μεταφέρθηκε
0: το Εθνικό Μητρό
1: σε εμάς, οπότε είμαστε στο στάδιο της μεταφοράς. Τώρα θα γίνουν λοιπόν οι παρεμβάσεις αυτές και οι αλλαγές που θα θεσμοθετηθούν με την καινούργια υπουργική απόφαση που σε λίγες μέρες θα πάρει το ΦΕΚ.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυσάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα εσείς για την...
1: Επίσης, να πούμε και κάτι καινούριο το οποίο το είχαμε αναγγείλει πέρυσι, μια πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Ειδικής Γραμματείας και μετά από πίεση πολλών μηνών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταφέραμε να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό η καθολική σήμανση για όλους τους δεσποζόμενους σκύλους και γάτες. Έτσι, πριν από λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως και έχουμε το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο για την χειλασιμότητα των ζώων, όσο και για τις εκτροφές, τις εισαγωγές και τη διαχείρισή τους. Είμαστε λοιπόν υπερήφανοι πως χώρα συμβάλαμε καταλυτικά στην εξέλιξη αυτή.
0: Τουλάχιστον ας καταγραφούν όλα τα δεσποζόμενα, να δούμε τι θα γίνει και με τα αδέσποτα.
1: Ακριβώς. Είναι η πληγή, η μεγάλη, είναι τα δεσποζόμενα. Πρέπει να κλείσουμε αυτή τη ροή για να σταματήσουν τα δέσποτα στους δρόμους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσάκη.
1: Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.

Μου γράψατε ότι στο Δήμο της Ιθονίας υπάρχει πρόβλημα με τα δέσποτα. Να το μοναδικό, τι καλά που θα ήταν. Μας έλεγε λίγο πριν ο κύριος Χρυσάκης, ο ειδικός γραμματέας για την προστασία ζώων συντροφιάς για το Μητρό των Ζώων, και υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα τους ότι ένας στους 9 Δήμους δεν έχουν καταγράψει καμία δέσποτη γάτα. Ένας στους 4 Δήμους έχει καταγράψει λιγότερες από 20 αδέσποτες γάτες. 14 Δήμοι δεν έχουν καταγράψει ούτε ένα δέσποτο ζώο. Μη σας τους λέω, είναι πάρα πολύ. Δήμοι Άργους, Ορεστικού, Γεωργίου, Καραϊσκάκη, Αργυθέας, Ανογείων κλπ. Έχουν καταγράψει 10 μόνο αδέσποτα ζώα. Γενικά παρατηρείται πως οι καταγραφές στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς των Αδέσποτων Γατιών είναι λιπέστατες και οι Δήμοι οφείλουν να εστιάσουν ως προς αυτό άμεσα. Αυτά είναι τα γνωστά προβλήματα. Μακάρι με το να καταγραφούν τα δεσποζόμενα ζώα να αρχίσει να γίνεται κάτι και για τα δέσποτα, που πραγματικά 3 εκατομμύρια δέσποτα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Επίσης ήθελα να πω ότι για να μην αποδοθεί ούτε καν η πρωτοπορία στις τραγικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου, αξίζει να θυμηθούμε περιστατικά των τελευταίων ετών, όχι πολύ παλιότερα που αυτό ισχύει από το 16. Η Ελένη Λιοπούλου στη συγκεκριμένη σελίδα της στο Ζου Σος τα έχει συγκεντρώσει. Την εξόντωση αδέσποτων με φόλες καταγγέλουν εκπρόσωποι φιλοζωικού σωματείου, ότι πρότεινε ο Νικόλος Λαπάτσης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών πολεοδομίας και ηλεκτρισμού του Δήμου Δίου Ολύμπου, 22 Τετάρτου του 2026, και πρόσφατο είναι και δεν έχει καμία δουλειά ο συγκεκριμένος με τα αδέσποτα. Ευθανασία ζήτησε ο δήμαρχος Βοΐου. Αυτό βρίσκεται το Βόη στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ο Χρήστος Ζευκλής, λοιπόν, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ζήτησε ευθανασία το Σεπτέμβριο του 24. Σε σύσκεψη για τα αδέσποτα σε Καβάλα, Δράμα, Πάγκαιο, Νέστο, Δοξάτο και Θάσο, αντιδήμαρχοι ζήτησαν ευθανασίες και Λανέιτ, το οποίο Λανέιτ είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό και τοξικό φυτοφάρμακο για φόλες. Αυτό συνέβη τον Ιούνιο του 2024, δηλαδή δεν είναι και τόσο παλιά περιστατικά όλα αυτά.

Δια ταύτα δεν υπάρχει. Παράνομη δήλωση Μπέου και προκλητική οπωσδήποτε. Ελπίζουμε να ανακαλέσει φιλόζωοι Έλληνες. Μακάρι να γίνουν. Των τελευταίων ημερών ειδήσεις. Μια ηλικιωμένη σκυλίτσα περίπου 12 ετών βρέθηκε σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση στους Παθαρέους, περιοχή Αβάντη της Σάμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Φιλοζωικού Σωματείου Σάμου. Το ζώο εντοπίστηκε από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις αρχές και τους αθελοντές του σωματείου. Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι, η σκυλίτσα είχε υποστεί πολλαπλά και σοβαρά τραύματα, δηλαδή απώλεια του αριστερού ματιού, κατάγματα κάτω γνάθου και κρανίου, πιθανές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σοβαρή κάκωση στο δεξί αυτή, εξάρθρωση στο πίσω αριστερό πόδι. Το ζώο φαίνεται δεν ήταν αδέσποτο και σύμφωνα με τους αθελοντές είχε δεχθεί χτυπήματα και στο παρελθόν. Η σιωπή δεν είναι επιλογή, είναι συνενοχή, υπενθυμίζουν άνθρωποι του Φιλοζωικού Σωματείου, ενώ ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία και οι αρμόδιες αρχές μαζί με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία παρακολουθούν την υπόθεση. Τρεις ως τώρα δολοφονημένες γάτες στο Γαύριο της Άνδρου. Μήπως το καλοκαίρι έρχεται και τα δέσποτα περισσεύουν? Παλιά πρακτική που δεν λέει να αλλάξει. Νομίζω όμως πρέπει να σας αφήσω. Η Ιωάννα Ταραμπίκου έρχεται με τις καλύτερες προτάσεις για πολιτιστικά νεότερα αυτής της εβδομάδας και γενικότερα. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρύθμισε τον ήχο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξη των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγύησεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά τους, οι φρουρίδες επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούς, με τον πρώην διοικητή του σώματος Μοχσέν Ρεζάε να απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φθάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτα σε Ρώ μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 2 κρατουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει υποδιέθυση ασφάλειας Σερών. Τέλος, στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών υπόσχεται ο Πρωθυπουργός προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σκληρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να προκηρύξει εκλογές καλεί τον Πρωθυπουργό εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σουκαλά, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κερδών των λίγων, σχολίασε μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τις κυβερνητικές δράσεις για θεσμούς, πολυφωνία και βελτίωση των μέσων ενημέρωσης παρουσίασε ο Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας τύπου σήμερα, υπογραμμίζοντας τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στο τομέα των μέσων ενημέρωσης που αναγνωρίζεται από τον ΟΣΑΤ, τη Διεθνή Διαφάνεια, τον Economist και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Στην εξιχνίαση μιας ανθρωποκτονίας ενός Αιγυπτίου που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, αποκαλύπτοντας τη δράση 5 εμπλεκομένων, με την ενδιαστάση σύζυγο του θύματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Συνελήφθησαν 3 άτομα: η 31χρονη ενδιαστάση σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Συναυλία αλληλεγγύης αυτή την ώρα στην πλατεία των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με στόχο τη στήριξη της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών. Στη συναυλία συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες όπως η Μάρθα Φριτζίλα, η Νατάσα Αμποφίλου και ο Φίβος Δελιβοριάς, οι οποίοι στηρίζουν με την παρουσία τους στην πρωτοβουλία. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα.
0: Ο καιρός.
1: Θα συνεχιστεί και αύριο άστατος καιρός. Στις σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Από 9 έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 20 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr, ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίου.

0: μιας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Κυριακή απόγευμα, 3 Μαΐου και κάτι μάλλον δεν πάει καθόλου καλά. Κανονικά θα έπρεπε να έχει λουλούδια στην Πάρνηθα, ήλιο, όμως έχει χιόνι. Χειμωνιάτικες εικόνες, Μάη μήνα, και δεν είναι ανέκδοτο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα, την Earth Echo. Επίσης μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραπίκου. Βεβαίως τα απρόβλεπτα του καιρού, χαμογελάμε, άλλωστε και η ζωή δεν είναι απρόβλεπτη. Η πόλη έξω σήμερα ντύνεται ζεστά και ξεκινά το βραδινό της ταξίδι. Με νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις, μουσική, καλή διάθεση, λέξεις και συναισθήματα, ως τις 8. Μείνετε μαζί μας, γιατί απόψε ο Μάιος μπορεί να θυμίζει χειμώνα, από αύριο όμως η Άνοιξη θα μας χαιρετήσει και πάλι.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε με τις θεατρικές μας διαδρομές και από τις νέες παραστάσεις που βρίσκονται στο θεατρικό σκηνικό της Αθήνας είναι σίγουρα η παράσταση «Περί τυφλότητας, θραύσματα», μία διασκευή πάνω στο έργο «Περί τυφλότητας» του Ζωζέ Σαραμάγκου. Τη σκηνοθεσία έχει η Πινελόπη Φλουρή που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η παράσταση έχει ξεκινήσει πριν από λίγες ημέρες. Θα είναι για 15 παρουσιάσεις και είναι στο Human Underground Art Pace, καλά τα λέω. Κυρία Φλουρή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ταραμπίκου, τα λέτε πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα από τα αριστουργηματικά μυθιστορήματα του Ζωζέ Σαραμάγκου, το «Περί τυφλότητας», το οποίο πραγματικά ο νομπελίστας, ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής και τι δεν ήταν ο Σαραμάγκου, μιλά για, δείχνει τα στιγμιότυπα κατάρρευσης αλλά και πανεφεύρεσης του ανθρώπου, να το πω έτσι.
1: Πολύ καλά τα λέτε. Πάνω απ' όλα αυτός ο συγγραφέας, και γι' αυτό είναι και τόσο αγαπητός, είναι βαθιά ανθρώπινος. Αυτό που, παρόλο που θεωρείται πολύ κυνικός, πεσημιστής, άθεος, αντισυμβατικός, όλα αυτά που έχουμε ακούσει, φτιάχνει παραμύθια. Και μέσα από τις παραβολές του επιστρέφει συνεχώς τον άνθρωπο, όχι για να τον δικαιώσει τα αλήθεια, αλλά για να τον εκθέσει και για να μας μεταφέρει κάποια μηνύματα. Είναι πράγματι το «Περί τυφλότητας» από τα πολύ αγαπητά έργα του αναγνωστικού κοινού και ήταν και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα η διασκευή, μπορώ να πω.
0: Βέβαια, γιατί τα περισσότερα έργα του Σαραμάγκου είναι αλληγορικά με πολλές ανατροπές. Οπότε φαντάζομαι χρειαζόταν ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση για να γίνει μια διασκευή.
1: Βεβαίως. Και το «Περί τυφλότητας», επειδή ακριβώς μιλάει για πάρα πολλά πράγματα, για έναν κόσμο που καταραίει, επιτρέπει και πολλές αναγνώσεις.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα έργο που αντιστέκεται σε μονοσήμαντη ερμηνεία. Δηλαδή, όπως και να, όσες φορές και να το διαβάσεις, θα εντοπίσεις κάτι καινούριο, κάτι νέο.
0: Θα ανακαλύπτει. Έτσι ακριβώς είναι. Εσείς το μεταφέρετε σε μία σύγχρονη παρουσίαση με 5 ηθοποιούς και σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο της θεατρικής σκηνής. Για μιλήστε μου λίγο γι' αυτό. Να πούμε δύο πράγματα. Με τι καταπιάνεται το έργο του Σαραμάγκου και πώς καταφέρνει, ποιο είναι αυτό το στοιχείο που θέλετε εσείς να ακουμπήσει τους θεατές.
1: Καλή ερώτηση. Αρχικά να πω ότι για μένα το «Περί τυφλότητας» θυμίζει πάρα πολύ ένα φρικιαστικό παραμύθι, θα το έλεγα. Δηλαδή τον θεωρώ τον Σαραμάγκου έναν παραμυθά. Έναν άνθρωπο που φτιάχνει φανταστικές ιστορίες, παραμύθια για να μας μιλήσει μέσα από αυτά. Αυτό που μπορώ να πω για το «Περί τυφλότητας, θραύσματα», και λέγεται «Περί τυφλότητας, θραύσματα» γιατί ακριβώς δεν ακολουθεί τη γραμμική αφήγηση. Υπάρχει κάτι αποσπασματικό. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω για αυτό το έργο, πρώτα πήγα στον συγγραφέα. Δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη βιογραφία αυτού του ανθρώπου. Και θέλω να μεταφέρω το εξής, κάτι το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζουν οι ακροατές. Ο Σαραμάγκο είχε πάρα πολύ φωτεινή παιδική ηλικία, δηλαδή μεγάλωσε μέσα στα χωράφια με ζώα. Υπάρχει ένα βιβλίο, οι μικρές αναμνήσεις, όπου μέσα σε αυτό καταγράφεται μια πολύ φωτεινή παιδική περίοδος. Οπότε αυτό που ανακάλυψα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μιλάει για κάτι σκοτεινό, επειδή ακριβώς έχει γνωρίσει το φως και με έναν τρόπο αναγνωρίζει την απώλεια αυτή και τη χαμένη σχέση με τη φύση για μένα. Κάτι το οποίο υπάρχει πολύ υπαινικτικά μέσα σε αυτή τη διασκευή και στη σκηνική μεταφορά. η απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση, όπου δεν τη θεωρώ απλώς περιβαλλοντική, αλλά κυρίως υπαρξιακή. Σκέφτομαι πολύ συχνά ότι όσο ο άνθρωπος χάνει τη σύνδεσή του με κάτι βαθύτερο, χάνει και τη δυνατότητά του να σχετίζεται, θα λέγαμε. Δηλαδή, μετατρέπεται σε ένα «ον» απομονωμένο, φοβισμένο και βίαιο, όπως μεταφέρονται, όπως είναι και τα πλάσματα στο έργο στο «Περί τυφλότητας». Mm-hmm. Να πω ότι τα πρόσωπα του έργου στην παράσταση, με έναν τρόπο αυτό που παλεύουν να διατηρήσουν, είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και το πιο βασικό μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη, αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που θέλει πολύ απλά να πει, είναι ότι εμείς οι άνθρωποι, νομίζουμε ότι βλέπουμε, αλλά δεν βλέπουμε.
0: Δεν βλέπουμε.
1: Δηλαδή, ναι. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Έχουμε χάσει, δεν ξέρουμε πού θα στρέψουμε το βλέμμα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε εκεί που οφείλουμε να δούμε. Πολύ πιο φυσικά, να πω, πολύ πιο πανανθρώπινα, πολύ πιο μεταβατικά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ακόμα και ότι αν σταματήσουν να βλέπουν, όπως ξεκινάει κάπως έτσι η υπόθεση, και υπάρχει μόνο μια γυναίκα που μπορεί να δει σε μια κοινωνία, και εκεί ενώ αρχίζει πια και γίνεται μια κοινωνία φρικιαστική, διότι οι άνθρωποι παραλογίζονται, έτσι, όμως μέσα από τον έναν που βλέπει μπορεί να δείξει το φως. Και κάπως έτσι ανακαλύπτονται η αφή, ο απλός ο λόγος, δηλαδή πάρα πολλά άλλα σπουδαία που συμβαίνουν στη φύση, στον άνθρωπο, στο σώμα μας, στην ψυχή μας.
1: Πολύ ωραία το θέσατε. Είναι ακριβώς αυτό, να βλέπουμε με όλες τις αισθήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό
0: ακριβώς
1: καταφέρνει. Και η γυναίκα που βλέπει, που είναι η μοναδική που βλέπει, το φοβερό είναι ότι είναι η γυναίκα του γιατρού.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα του ανθρώπου που είναι της επιστήμης.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό έχει ένα πολύ ισχυρό συμβολισμό.
0: Συμβολισμό. Σωστά.
1: Όπως επίσης και η τύφλωση. Γιατί μιλάμε για μια λευκή τύφλωση, αυτό δεν το είπαμε.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα βλέπω όλα λευκά, σαν γαλακτερή θάλασσα. Σαν να βρίσκομαι μέσα στην ομίχλη, λέει κάθε τυφλός. Οπότε είναι περισσότερο μια μετάβαση, ένας τρόπος, όπως πολύ καλά το είπατε, να δούμε μέσα με άλλους τρόπους,
0: ακριβώς,
1: με όλες τις αισθήσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις, θα έλεγα. Και με αυτόν τον τρόπο κάτι μπορεί να αναδυθεί. Για μένα το «Περί τυφλότητας» μιλάει πάρα πολύ για την αγάπη. Υπάρχει πολύ... Έχει πολλούς συμβολισμούς για την αλληλεγγύη, για το μαζί, τη συνύπαρξη. Και σκέφτομαι ότι αυτός είναι και ο τελευταίος τόπος που μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, σαν πράξη αντίστασης, η αγάπη.
0: Και ίσως είναι αυτό που αναζητάει η ανθρωπότητα, απλά το ψάχνει και το εντοπίζει σε λάθος τοπία, ίσως.
1: Διαρκώς, γιατί και η ζωή έτσι όπως είναι τόσο γρήγορη η ρυθμή,
0: ακριβώς,
1: τόσο που ξεχνάμε αυτό, να δούμε τα πιο απλά, τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας, τον άνθρωπο που είναι απέναντί μας.
0: Και να τον δούμε πραγματικά. Πέρα και έξω από την αίσθηση της όρασης ή τα στερεότυπα που υπάρχουν γύρω μας. Κυρία Φλουρή, ξεκινήσατε πριν λίγες ημέρες, έτσι. Μέχρι πότε θα πάτε, και να πούμε λίγο και επί σκηνής ποιοι βρίσκονται.
1: Μέχρι τέλη Μαΐου θα είμαστε. Παίζουμε Πέμπτη με Κυριακή,
0: ωραία,
1: στις 9 και 4 στο HUG, Human Underground, όπως το είπατε, στα Άνω Πετράλυνα. Θα διαβάσω τους συντελεστές, γιατί ξεχνάω πολλές φορές. Λοιπόν, να πω αρχικά ότι τη μετάφραση, αυτή την συγκλονιστική μετάφραση, πραγματικά την έχει κάνει η Αθηνά Ψηλιά. Σύμβουλος δραματουργίας είναι η Ράνια Κελαϊδίτη. καλλιτεχνική συνεργάτηδα Εθέκλα Γαΐτη, επιμέλεια κίνησης Αγγελικής Τελάτου, σχεδιασμός ήχου Άννα Παπαϊωάννου, σκηνικά Δάφνη Αηδώνη, κοστούμια Αλέγια Παπαγεωργίου, φωτισμοί Στέβη Κουτσοφανάση και παίζουν Κωνσταντίνος Γόουλος, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Αναστασία Κατσιναβάκη, Γιώργος Καρλάτος και Πινελόπη Φλούρη και συμμετέχει η Θέκλα Γαΐτη.
0: Να πούμε ότι οι παραστάσεις είναι, όπως είπατε, από Πέμπτη έως Κυριακή στις 9 η ώρα, σωστά?
1: Στις 9 και 4.
0: 9 και 4.
1: Καλό είναι όμως να έρχονται.
0: Όχι, καλύτερα να πούμε 9 για να υπάρχει και αυτό.
1: Γιατί δεν βρίσκουν και πάρκινγκ.
0: Σωστά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Φλουρή. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και σας περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

3 Μαΐου σήμερα, ένας Μάης ξεχωριστός, ιδιαίτερος, χειμωνιάτικος. Ελπίζουμε και ευχόμαστε από αύριο να αλλάξει αυτός ο καιρός. Όμως δεν μπορούμε μια ημέρα σαν τη σημερινή να μην μνημονεύσουμε μια απώλεια μεγάλη για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Σαν σήμερα πέθανε το 2011 ένας από τους πιο δημοφιλείς κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου, ο Θανάσης Βέγκος. Ταυτίστηκε με τον αϊκίνητο άνθρωπο και η ατάκα του «Καλέ μου άνθρωπε» τον χαρακτήρισε προσωπικά, γιατί ξεχώριζε πραγματικά για το ήθος και τη σεμνότητά του. Γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο στις 29 Μαΐου του 1927. Κατά τα ταραγμένα χρόνια του εμφυλίου εξορίστηκε στη Μακρόνισο. Εκεί γνώρισε και τον άνθρωπο που έμελε να αλλάξει τη ζωή του, τον Νίκο Κούνδουρο. Έτσι λοιπόν το 1954 κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο, στην ταινία του σκηνοθέτη «Μαγική πόλη», και για τα επόμενα 5 χρόνια έπαιξε μικρούς ρόλους σε ταινίες που άφησαν εποχή. Ο Θανάσης Βέγκος δεν σπούδασε υποκριτική, αλλά το 1959 πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού, όχι από σχολή, αλλά ως εξαιρετικό ταλέντο με εξετάσεις σε ειδική επιτροπή. Τα χρόνια που ακολούθησαν συνεργάστηκε κυρίως με το σκηνοθέτη Πάνο Γλυκοφρίδη και ανέπτυξε τον τύπο του νευρικού αϊκίνητου ανθρώπου που τον καθιέρωσε κιόλας. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό με ταινίες όπως το «Ψηλά τα χέρια», «Μην είδατε τον Παναΐζη», το «Η τρέλα», «Πολυτεχνίτης» και «Ερημοσπίτης». Το 1971 η στενή του σχέση με τον σκηνοθέτη Ντίνο Κατσουρίδη τον οδηγεί σε θρίαμβο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση». Κοινό και κριτική τον αποθεώνουν και αποσπά το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου. Ένα χρόνο μετά ο ρόλος του στην ταινία «Θανάση πάρε το όπλο σου» του χαρίζει ένα ακόμη πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου. Επιστρέφει στον κινηματογράφο το 1991 με την ταινία «Ήσυχες μέρες του Αυγούστου» του Παντελή Βούλγαρη. Το 1995 συμμετέχει στην ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενώ κορυφαία του στιγμή υπήρξε ο ρόλος του στο «Όλα είναι δρόμος» το 1998. Τελευταία εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Ψυχή βαθιά» το 2009. Το 1997 εμφανίστηκε στην Επίδαυρο στο ρόλο του Δικαιόπολη, του Σαχαρνής, και το 2001 στην Ειρήνη του Αριστοφάνη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Θανάσης Βέγκος ήταν παντρεμένος με την Ασημίνα Βέγκο, απέκτησαν μαζί 2 γιους και έζησαν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του στις 3 Μαΐου του 2011.

Ναι, εβδομάδα σε λίγες ώρες και για να δούμε, ελπίζουμε να είναι ανοιξιάτικο το τοπίο και για να δούμε τι έχει να μας προσφέρει σε θέατρο, σε μουσική, σε άλλες εκδηλώσεις. Μια μεγάλη συναυλία υπέρ της ενίσχυσης των σχολείων της Ύμβρου θα γίνει την Τρίτη που μας έρχεται το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς. Τίτλος της συναυλίας «Ο δάσκαλος της Ύμβρου». Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται με υπό την αιγίδα και παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Η παρουσίαση και η σκηνοθεσία είναι του Λάκη Λαζόπουλου. Αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη και ερμηνεύει ο Γιάννης Κότσιρας. Η μουσική συμμετοχή είναι από τη Δημοτική Φιλαρμονική της Αμφιλοχίας. Όλα τα έσοδα της συναυλίας αυτής θα διατεθούν για την ενίσχυση των σχολείων της Ύμβρου. Την Τρίτη το απόγευμα λοιπόν στο Θέατρο Παλάς, ο δάσκαλος της Ύμβρου, μια μεγάλη συναυλία υπέρ της ενίσχυσης των σχολείων της Ύμβρου. Θεωρώ ότι είναι το μουσικό γεγονός της εβδομάδας που έρχεται. Την ίδια ημέρα ξεχωρίζει και μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Το Water Song είναι μια σύνθεση τραγουδιών με θέμα το νερό και την έρημο, τη ζωή και το θάνατο, τη γονιμότητα, τη μαγεία, την επιθυμία και τον εξαγνισμό. Η Σαβίνα Γιαννάτου και η Πρίμα Βέρεν Σαλόνικο συμπράττουν με τη Λαμία Μπετιούι, η οποία προσθέτει ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής της από την Τινησία. Παρουσιάζονται λοιπόν παραδοσιακά και αναγεννησιακά τραγούδια από διάφορες χώρες που αφηγούνται ιστορίες για το νερό και τη δύναμή του στη ζωή και το θάνατο. Να πούμε ότι η συναυλία αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε το 2020 στο θέατρο της Μικρής Επιδαύρου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Σαβίνα Γιαννάτου, Πρίμα Βέρεν Σαλόνικο και Λαμία Μπετιούι την Τρίτη το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μια συναυλία για το νερό, την έρημο, τη ζωή, το θάνατο, τη γονιμότητα, τη μαγεία, την επιθυμία.

Λοιπόν, έχουμε και θεατρικές πρεμιέρες, επαναλήψεις, σημαντικά έργα που ξαναβρίσκονται, ξαναέρχονται αυτή την εβδομάδα στο προσκήνιο. Μιλάμε για τα δευτερότριτα. Θα ξεκινήσουμε με τις παραστάσεις που ξεκινάνε αυτή τη Δευτέρα και θα παίζονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Επανάληψη για το αριστούργημα του Καϊμάν, Κολόγος, από τον Γρηγόρη Χατζάκη, στο Μπάιος από αύριο και κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Πρόκειται για το σπουδαίο έργο του Δανού συγγραφέα και πάστορα, ο οποίος έμεινε γνωστός για το τεράστιο έργο του κατά της επέλασης του ναζισμού. Έκανε τεράστια επιτυχία στη σύγχρονη του Δανία, μεταφέρθηκε το 1955 στον κινηματογράφο και στην αριστουργηματική ταινία του Καρλ Ντράγκερ, η οποία τιμήθηκε με το Χρυσό Λέοντα στη Βενετία. Λίγα λόγια για το έργο. Σε ένα χωριό της Δανίας, ο Άντερς, ο νεαρός γιος του μεγάλου κτηματία Μίκελ Μπόργκεν, συναντά κλεφτά την Έστερ, κόρη του Ράφτη, με σκοπό να τη ζητεί σε γάμο. Ο άδελος έρωτος όμως του ζευγαριού δεν φαίνεται ότι μπορεί να καρπίσει, καθώς η κόντρα των δύο φατριών, που φαινομενικά μοιάζει να συντηρείται από μια ταξική αντιπαλότητα, στην πραγματικότητα στηρίζεται σε βαθιά ριζωμένες πνευματικές πεποιθήσεις, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να βρουν κοινό έδαφος. Η παράσταση παρουσιάστηκε και έκανε θριαμβευτική πορεία στην Πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών το πέρσι την Άνοιξη και τώρα επαναλαμβάνεται στο Μπάιος. Ο λόγος λοιπόν του Καϊμάν από τον Γρηγόρη Χατζάκη στο Μπάιος. Όλους τους ρόλους τους ερμηνεύει ο Βαγγέλης Στρατηγάκος. Πρεμιέρα αύριο για την παράσταση «Ο Μαγεμένος Βοσκός» που ανεβαίνει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. «Ο Μαγεμένος Βοσκός» του Σπυρίδωνος Πέρεσιάδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη. Πρόκειται για ένα λαϊκό παραμύθι που αξιοποιεί τη δημοτική γλώσσα με ποιητική δομή, αντλώντας έμπνευση από τη μνήμη αλλά και την προφορική παράδοση. Το έργο αγγίζει βαθιές έννοιες όπως την αγάπη, την απώλεια και το θαύμα, ενώ λειτουργεί και σαν ένα όχημα επιστροφής στην τελετουργία. «Ο Μαγεμένος Βοσκός», κείμενο του Σπυρίδωνα Περεσιάδη, σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη, παίζουν Άγγελος Αλαφογιάννης, Κωνσταντίνος Γκουρνάς, Νίκος Μανολάς, Μελίνα Πολυζώνη. Από αύριο λοιπόν και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στην κεντρική σκηνή Αντισθένους και Θαρρύπου. Αφού περιόδευσε στην περιφέρεια και σε νησιά της χώρας, η παράσταση «Ο Σταθμός Ωμέγα» από το Εθνικό Θέατρο επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από την Τετάρτη στο κτίριο Τσίλερ. Μια παράσταση που εμπνέεται από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας μιλά για την απώλεια, τη συνενοχή, τη συγχώρεση και τη μνήμη. Πρόκειται για το νέο ελληνικό θεατρικό έργο του Γιώργου Χριστοδούλου σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τσικούρα. Από την Τετάρτη λοιπόν και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Εθνικό Θέατρο, πιο συγκεκριμένα στο κτίριο Τσίλερ, στην κεντρική σκηνή, στην Αγίου Κωνσταντίνου.
Το πιο πρόσφατο έργο του Τιάνγκο Ροντρίγκες που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Αβινιόν τον περασμένο Ιούλιο παρουσιάζεται από την Πέμπτη στην κεντρική σκηνή της Στέγης. Έτος 2077. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. Η ανθρωπότητα σε οριακή στιγμή. Η σχέση τους επίσης. Πόσα μίλια μπορεί να διανύσει αυτή η αγάπη. Η παράσταση που συγκίνησε πραγματικά την Αβινιόν από την Πέμπτη και ως την Κυριακή στην κεντρική σκηνή της Στέγης. Διαρκεί 85 λεπτά και η παράσταση είναι στα γαλλικά αλλά με γαλλικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους από την Πέμπτη έως την Κυριακή στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση στην κεντρική σκηνή «Η Απόσταση» του Τιάνγκο Ροντρίγκες. Από την Πέμπτη και ως το τέλος του μήνα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει στο Φουαγέ τον Παρήσακτο, μία παράσταση για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, μία πραγματικά πρωτότυπη δραματουργία που ισορροπεί ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, το όνειρο αλλά και την ιατρική πραγματικότητα. Τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Αβράμης, επί σκηνής ο Γιώργος Γιώκας, ο Κώστας Γιώζας, Ναταλία Λιουζάκη, Ελένη Νιωτάκη και ο μουσικός Θοδωρής Οικονόμου. Από την Πέμπτη λοιπόν και ως το τέλος Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο Φουαγέ, η παράσταση «Παρήσακτο». Το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Η ζωή στα χέρια της» ανεβαίνει από την Πέμπτη και ως το τέλος του μήνα σε σκηνοθεσία Σωτήρη Καραμεσίνη στο Μπάιος. Πρόκειται για μια κωμικό τραγωδία, ένα από τα λιγότερα παιγμένα έργα του Βασίλη Κατσικονούρη. Επιστρέφει στη σκηνή λοιπόν για να χαρίσει γέλιο και να σχολιάσει καυστικά την εποχή μας. Σωτήρης Καραμεσίνης σκηνοθετεί, Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη και Χριστόδουλος Στυλιανού στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Από την Πέμπτη λοιπόν «Η ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη και ως το τέλος του μήνα στο Μπάιος Πειραιός 84.

Και ολοκληρώνουμε τις θεατρικές πρεμιέρες με την Παρασκευή. Και ως τις 14 Ιουνίου θα παίζεται στο Θέατρο 104 το έργο «Λεόντιος και Λένα» του Γκέωργ Μπίχνερ, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ειρήνης Λαφαζάνη για 15 παραστάσεις. Το έργο «Λεόντιος και Λένα» είναι μία από τις πιο γνωστές κωμωδίες του γερμανικού ρομαντισμού, με βαθιά όμως φιλοσοφική και σατιρική διάσταση. «Λεόντιος και Λένα» του Γκέωργ Μπίχνερ, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Λαφαζάνη, με τους Μιχάλη Ψαλιδά, Αλεξάνδρα Όσπιτσι, Βασίλη Τσαλίκη και Λιδία Στέφου, από την Παρασκευή στο Θέατρο 104.

Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 8, όμως να πούμε ότι μπορεί ο καιρός να μας τα χάλασε από την πρωτομαγιά. Όμως το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων είναι γεγονός. Ξεκίνησε από την 1η του μήνα και θα διαρκέσει ως τις 31 Μαΐου. Τίτλος: Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Καθημερινά λοιπόν για όλο το μήνα σε διάφορες περιοχές της πόλης μας θα γίνονται πάρα πολλές δράσεις, δηλαδή πίκνικ στα πάρκα, ηλεκτρονικά πάρτι σε δρόμους και σε πλατείες, καντάδες και συναυλίες, ξεναγήσεις, οπτικοακουστικές εμπειρίες, αθλητικές δραστηριότητες, όλα με ελεύθερη είσοδο. Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, να δείτε σε ποια σημεία ακριβώς και τι γίνεται κάθε μέρα, διότι το φεστιβάλ είναι το φεστιβάλ της πόλης μας. Το λέει κιόλας, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Και να μην ξεχάσουμε ότι αυτή την εβδομάδα υπάρχει και το Athens Music Festival, η μουσική εβδομάδα, όπου θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Γκέτε και περιλαμβάνει όλα τα μέλη που αποτελούν το οικοσύστημα της μουσικής βιομηχανίας. Θα υπάρχουν περισσότερες από 100 δράσεις, 180 καλλιτέχνες στο φετινό Athens Music Week, από την Τρίτη, από τις 6 λοιπόν του μήνα και ως το Σάββατο στο Ινστιτούτο Γκέτε. Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και μια πολύ καλή ανοιξιάτικη, παρακαλώ πολύ, εβδομάδα.

0: με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας στο Fox News. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Αιματήριο επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτα Σερών μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 2 κρατουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση ασφάλειας Σερών. Τέλος, τα ψηλά γράμματα και σπαράτυπες πρακτικές των τραπεζών υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Να προκηρύξει εκλογές καλεί τον Πρωθυπουργό εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κερδών των λίγων, σχολίασε μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κύμα επιθέσεων με ντρόνους εναντίον στόχων σε όλη τη Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα η Ουκρανία, πλήττοντας το λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική θάλασσα και προκαλώντας ζημιές σε τάνκερ και πολεμικά πλοία. Πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει έστω και τώρα να αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Ζητάμε να απελευθερωθούν οι δύο απαχθέντες ακτιβιστές από τη φλωτίλα, οι οποίοι κρατούνται και μεταφέρονται στο Ισραήλ, δήλωσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλη Σακελαρίδης μετά τη συνάντηση με την ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Χωρίς προβλήματα, η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς προς την Αθήνα, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται στους βασικούς οδικούς άξονες. Η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου είναι πυκνή, αλλά έχει σταθερή ροή, με αποτέλεσμα να καταγράφονται μικρές καθυστερήσεις από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο, καθώς και στα διόδια Λευσίνας. Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 1.041 οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Θα συνεχιστεί και αύριο άστατος καιρός. Στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, στα Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 ποφόρ. Από 9 έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Στη Σέντρα η βραδινή παλαδόρη. Παλαδόρη της Κυριακής. Εδώ κάθε Κυριακή 8 με 10 ξεφυλίγουμε 8 και 5. Με τις 10 ξετυλίγουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας.

0: Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα των ήχων. Δημήτρης Καϊμάς.
1: Κοιτάξτε, Επιτρόπου.
0: Στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαΐου 2026. 3 Μαΐου Δημήτρη 1993. Ιδιαίτερη μέρα για την ελληνική ραδιοφωνία σήμερα, καθώς είμαστε και σε αθλητική εκπομπή, οπότε το αναφέρουμε και με ιδιαίτερη έτσι, ευλάβεια και σεβασμό. Και ένα έθλια σήμερα για την αγαπημένη μας Ερασπόρ.

0: Ξεκινήσαμε με το Μητσιά, το 87 τραγούδι, σε στίχους και μουσική του Μάριου Τόκου, φωνάζουν οι γειτόνοι. Και συνεχίζουμε το μικρό αυτό με σεβασμό αφιέρωμα στο Μάριο Τόκο.
1: Τόκα.
0: Γιατί Τόκος?
1: Ο Τόκος, τι ο τραπεζόν.
0: Στόκος είμαι εγώ.
1: Τόκος.
0: 27 Απριλίου του 2008 έφυγε ο Μάριος Τόκας, πολύ νέος, για να μας αφήσει, όμως υποθήκη πολύ μεγάλη και πραγματικά έτσι, το πολιτιστικό του έργο πολύ σπουδαίο. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια Μάριου Τόκα στο επόμενο δίωρο, αλλά εμείς αγωνιστικά, να το πω έτσι, βρισκόμαστε σε φάση εξέλιξης των αναμετρήσεων, καθώς έχουμε αυτή τη στιγμή στο 53ο λεπτό στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι στο 1-1. Και νωρίτερα είχαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Μάλλον ένα.
1: Αδιάφορα μένα, αλλά ωραία.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αλλά
1: τα βλέπεις με το ματάκι.
0: Ναι, είχαν δύο παιχνίδια, 9 γκολ. Εντάξει, μια χαρά. Λεβαδιακός Βόλος 5-2 για τις θέσεις 5-8. Και Όφι Άρης 0-2. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός λοιπόν στο 53ο λεπτό, τώρα πήγαινουμε στο 54ο, 1-1. Στις 9 η ώρα έχουμε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΑΕΚ και Πανετολικός Κηφισιά χθες 0-1. Αναφέρομαι στα play-outs της έκτης αγωνιστικής, το μήνυμα αυτό πρωταθλήματος. Πασεραϊκός Λάρισα 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Σε εξέλιξη είναι ο τελικός Final Four στην Elite League, στην Α2 μπάσκετ ανδρών τέλος πάντων. Παπάγου 59, Δίκος Ιωαννίνων 74 και όλα όπως δείχνουν 5 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Το φαβορί, η ομάδα των Ιωαννίνων, φαίνεται ότι θα πάρει αυτή το εισιτήριο για την άνοδο, παρέα με τη Δόξα Λευκάδας, δηλαδή δύο ομάδες από την Δυτική Ελλάδα. Δημήτρη.
1: Και θα νομίζω πρώτη φορά για τα Γιάννενα που θα έχουν στην πάλι ποτέ Ελφαίνα, τουλάχιστον τα σύγχρονα χρόνια.
0: Όχι, νομίζω, ναι.
1: Δεν ξέρω, παλιά δεν μπορώ να θυμάμαι, έτσι δεν έχω
0: άποψη. Άλλο εντυπωσιακό από τα Γιάννενα. Τα Ιωάννενα θα έχουν και στους άντρες και στις γυναίκες.
1: Και γυναίκες, έτσι είναι. Ναι, στις γυναίκες είναι χρόνια, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι ομάδα που είναι από τις καλές.
0: Είναι πολύ σημαντικό για την επαρχία, για κάποιες πόλεις και μάλιστα έτσι με πολύ.
1: Πώς θα κάνουν έτσι μεγάλη πόλη.
0: Όπως και το ακριβώς, να έχουν αντικείμενο στον αθλητισμό. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, το καμάρι τους και ο πόνος
1: αυτός. Είναι ο ΠΑΣ, έτσι.
0: Είναι ο ΠΑΣ, Γιάννη, στο ποδόσφαιρο. Ωραία, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ καλό να υπάρχει σημείο αναφοράς στον αθλητισμό τους, ειδικά σε ομαδικά αθλήματα. Γιατί και στην κοπηλασία έχουν και πολλοί σπουδαίοι αθλητές, έχουν και Ολυμπιονίκες, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα Γιάννενα κάτι τέτοιο. Βέβαια, στο
1: παιχνίδι. Δίνω ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Έβαλε γκολ ο Ζίβκοβιτς, που βλέπω πανηγυρίζει. Τέλος πάντων, θα το δούμε τώρα και θα το μεταφέρουμε. Και φυσικά για τη Λευκάδα, έτσι. Δόξα Λευκάδας, πολύ μεγάλη.
1: Λευκάδα. Υπήρξε νομίζω Α1 πριν από λίγα χρόνια.
0: Το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει η Λευκάδα. Αλλά.
1: Και οι γυναίκες είναι καλές. Είναι.
0: Εντάξει, είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Τώρα περιμένουμε εμείς να δούμε το goal σε replay για να σας ενημερώσουμε πώς σημειώθηκε αυτό το goal.
1: Ο Ζίρκοβιτς θα βάλει σίγουρα. Αυτό είναι αυτό. Είναι
0: βεβαιωμένο αυτό, γιατί τον είδαμε και πανηγύριζε. Στο 55 σημειώθηκε το goal. Replay εμείς δεν το προλάβαμε. Γιατί.
1: Είδαμε τους πανηγυρισμούς μόνο.
0: Εντάξει. Κάτι είναι γι' αυτό, τουλάχιστον σας ενημερώσαμε ότι μπήκε γκολ, έτσι. Κάτι είναι γι' αυτό. Ωραίο τραγούδι.

0: Είπαμε και στην αρχή, Happy Birthday για, για την Ερασπόρ, έτσι, αγαπημένη συχνότητα, και πολλοί από εσάς εν τω μεταξύ που λέτε, μας έχετε πει κατά διαστήματα ότι δεν μας αρέσουν τα αθλητικά, αλλά σας απολαμβάνουμε, κάνετε run. Πολλές φορές έχετε πέσει πάνω στην Ερασπόρ και έχετε
1: πει. Ναι, ακόμα και τα δύο έτσι. Βλέπουμε και τα μηνύματα, είναι οι ίδιοι ακροατές. Και κάνουν παρατήρηση τι είπες στο πρώτο πρόγραμμα ή τι είπες στην Ερασπόρ.
0: Καλά, εκεί με τα προγνωστικά μας την έχουν στημένη, έτσι. Δεν τολμώ να αλλάξω προγνωστικά όταν είμαστε με το Μπίκουλα και με το Βραδέλη και δίνω προγνωστικά για την Κυριακή. Άλλο προγνωστικό έκανες, λέει. Μα το ίδιο είναι. Όχι, άλλο ήταν. Εντάξει, οκ. Στημένη μας την έχουν. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως πραγματικά για αυτή τη μεγάλη αγάπη, για αυτό το μεγάλο έρωτα, για αυτή τη μεγάλη και σπουδαία συχνότητα της Ερασπόρ 101,8 με τον προϊστάμενο διευθυντή της Ερασπόρ, τον Σύφη Βοντζάκη. Γιατί, Σύφη, μη μου βγάλεις πάλι, σε παρακαλώ, έτσι, συγκίνηση. Θέλω να είσαι Ρωμαλαίος. Είμαστε στο Earth News Radio τώρα, έτσι.
2: Καταρχάς, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τους δύο αγαπημένους φίλους που είστε και εσείς κομμάτι της Ερασπόρ. Καλησπέρα και στο Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
2: Καταρχάς, να ενημερώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο έβαλε δεύτερο γκολ. Προηγείται το Ολυμπιακό με 2-1, γιατί τα γενέθλιά μας προέχουν σήμερα, αλλά παρακολουθούμε και τα μεγάλα ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Σωστό.
2: Τα λέγαμε και χθες, Τάσο και Δημήτρη. Και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Για μας η Ερασπόρ είναι μια απόλαυση στη ζωή μας. Είναι ένα δώρο που μας δόθηκε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους δημοσιογράφους που συμμετέχουμε εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτή την μεγάλη παρέα, ισχύει και για τους ακροατές μας. Η Ερασπόρ είναι ένα διαχρονικό κομμάτι, μια διαχρονική αξία σε αυτόν τον μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Είμαστε πλέον 33 χρόνια συμπληρωμένα στο αθλητικό προσκήνιο και συνεχίζουμε, και αυτό είναι το μόνο που δεν θα αλλάξει ποτέ, με βάση την αφετηρία που έβαλαν πριν από 33 χρόνια ο Κώστας Μότσης, ο Ηρακλής Κοτσιάς, ο Μάκης Παπαζήσης και ο Γιώργος Ζαβέλας. Και συνεχίζουμε, Τάσο και Δημήτρη, έχοντας πάντα στη σκέψη μας τον Κώστα και τον Ηρακλή, στις αξίες και το πάθος που είχαν οι δάσκαλοι μας για το αθλητικό ραδιόφωνο, αναγνωρίζοντας το πόσο δύσκολο ήταν το δικό τους εγχείρημα σε μια περίοδο που φαινόταν ως ανέκδοτο, ως μια πολύ προχωρημένη σκέψη να καθιερωθεί στην δημόσια ραδιοφωνία ένα αυτόνομο αθλητικό ραδιόφωνο. Η ιδέα ήταν του Κώστα. Ο Ηρακλής ήταν εκείνος ο οποίος συμμετείχε ενεργά και δυναμικά. Η έγκριση δόθηκε αρχικά από τον Μάκη Παπαζήση, που ήταν στον ισχύ προγράμματος, και εν τέλει από τον Γιώργο Τζαβέλα, που ήταν τότε ο Γενικός Διευθυντής της Ραδιοφωνίας. Τα καταφέραμε, τα κατάφεραν για να ακριβολογούμε. Στη συνέχεια εμείς απλώς δώσαμε όθηση και συνεχίσαμε τη δική τους αρχική προσπάθεια. Θεωρώ ότι κάτι κάναμε και εμείς στην πορεία και έχουμε ακόμη κάτι να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση, Σύφη.
2: Όσο θέλεις.
0: Μία είναι αρκετή.
2: Τι είναι δύσκολη.
0: Οι ερωτήσεις είναι πάντα εύκολες, οι απαντήσεις είναι δύσκολες. Τι περιμένουμε από την Ερασπόρ σε αυτό το νέο μονοπάτι που έχει χαράξει?
2: Εύκολη είναι όντως η απάντηση, γιατί δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Καταρχάς, σεβόμενοι το παρελθόν του δημόσιου αθλητικού ραδιοφώνου και πάντα απαντώντας στις αρχές, και είναι η βάση μας για την επόμενη μέρα, οι αρχές του Κώστα και του Ηρακλή, έχουμε στόχο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια να διατηρήσουμε ενωμένη αυτή την μεγάλη παρέα, στην οποία, επαναλαμβάνω, δεν συμμετέχουν, δεν παίζουν μπάλα μόνο οι δημοσιογράφοι, αλλά και οι ακροατές που στηρίζουν διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια την Ερασπόρ. Πανελληνίως γίνεται αυτό. Ένας βασικός στόχος, Τάσο μου, το καταλαβαίνεις και εσύ, γιατί στο παρελθόν βρέθηκες και εσύ στη θέση του προϊσταμένου του τμήματος και ξέρεις ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Ένας λοιπόν βασικός στόχος είναι να προετοιμάσουμε εμείς που μεγαλώνουμε σιγά σιγά και την επόμενη γενιά που θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, γιατί το ότι η Ερασπόρ έχει έντοξο παρελθόν, αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται από όλους. Το ότι η Ερασπόρ έχει παρόν, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Εμείς τι ακριβώς θέλουμε? Η Ερασπόρ να έχει και μέλλον. Δηλαδή, στην πορεία να ενταχθούν παιδιά στο αθλητικό ραδιόφωνο που θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια και όχι 33 χρόνια, αλλά 133 χρόνια η Hera Sport να είναι στο προσκήνιο.
0: Από το σώμα σου και σου δέντα αυτή η σύμφη μου, χρόνια σας πολλά σε όλη την Hera Sport.
2: Χρόνια και... μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά, εντάξει, επειδή τώρα εμείς είμαστε στο News και εσείς είσαστε στην Hera Sport, γι' αυτό το είπα. Και φυσικά, Δημήτρη και Σύμφη, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο σε αυτή τη μεγάλη παρέα, να μεγαλώσετε και άλλο και να σας απολαμβάνουμε και να μας απολαμβάνετε, άντε, αφού το ήθεσες και έτσι το θέμα. Και καλή συνέχεια. Να σου κάνω και μια τελευταία, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη η ερώτηση επίσης. Να την κάνω.
2: Βέβαια, δεν πρόκειται να σου πω.
0: Επειδή όπου πηγαίνουμε, συμβαίνει και σε σένα προφανώς, σε ρωτάνε οι ακροατές ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος.
2: Τι διάρκεια έχει σήμερα?
0: Να το αναλύσουμε πολύ. Μέχρι τις 10. Μέχρι τις 10 θα είμαστε.
2: Μέχρι τις 10. Αν με καλέσετε στις 10 παρά ένα πρώτο λεπτό, θα καλώ το απάντηση.
0: Σωστό.
2: Γιατί, κοίταξε, τα μαθηματικά στο ποδόσφαιρο δεν είναι τριγωνομετρία. Είναι ένα και ένα κάνει 2, 2 και 2, 4. Αν οι δικέφαλοι επικρατήσουν απόψε και στα δύο μάτς, τότε η ΑΕΚ θα είναι το πολύ πολύ μεγάλο φαβόρι πλέον, ξεκάθαρα.
0: Γι' αυτό σου είπα ήταν εύκολη ερώτηση, γιατί είχε και εύκολη απάντηση. Λοιπόν, σε καλά, Σύμφη μας.
1: Σύμφη, σε ευχαριστούμε.
0: Χρόνια
1: και
0: πολλά.
1: Και πάλι χρόνια πολλά και να είμαστε καλά.
2: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ως επίλογο θέλω να πω το εξής. Επειδή η Hera Sport είχε και παρελθόν πριν υπάρξει Hera Sport, γιατί οι μεγαλύτερες ηλικία θυμούνται ότι ο Κώστας Μότσης και ο Ηρακλής Κοζιάς ήταν μέλη της ελληνικής ραδιοφωνίας και πριν την Hera Sport και μάλιστα έγραφαν και ιστορία με την εκπομπή με τα γήπεδα. Θέλω να πω ότι η ελληνική ραδιοφωνία είναι ενιαία, ότι το πρώτο πρόγραμμα Air News Radio πλέον και όλα τα προγράμματα είναι αδελφάκια της Hera Sport και ότι είμαστε ενωμένοι και συνεχίζουμε δυνατά για την επόμενη μέρα με ένα στόχο. Η Hera Sport να είναι παντού, να είναι εδώ, στην καρδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να σου πω μόνο ότι πήγε για τρίτο γκολ, έτσι, για τον ΠΑΟΚ.
2: Όλα τα προλαβαίνεις.
0: Όλα τα προλαβαίνουμε. Να σε καλά, γεια σου.
1: Σε χαιρετούμε, γεια σου, Σύμφη, για χαρά.
0: Σύμφη Βοτζάκης, ο διευθυντής της Hera Sport, μας έδωσε έτσι και ένα κλίμα, θεραπευτικό κλίμα που επικρατεί στο σταθμό και είναι λογικό. 33 χρόνια, δεν είναι και λίγο.
1: Και κινείται γενικότερα και όπως και το αθλητικό της ΕΡΤ, αλλά έτσι και η Hera Sport και σε ρυθμούς Μουντιάλ σιγά σιγά, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Και
1: θα είναι πρόγραμμα σχεδόν.
0: Και το Air News Radio 105,8 εδώ με.
1: Ναι, λέω που είναι αμυγός συνδικόλου, έτσι. Θα είναι σχεδόν 24 ώρες, έτσι, στην Hera Sport.
0: Το Air News Radio έχει την ιδιαιτερότητα, να το πω έτσι. Επειδή είναι ενημερωτικό, καθαρά ενημερωτικό ο σταθμός, να καλύπτει όλο το φάσμα της επικαιρότητας. Και φυσικά τα αθλητικά δεν θα έμεναν έξω σε καμία περίπτωση. Πάω Ολυμπιακός 3-1 στο 66ο λεπτό με το δεύτερο γκολ του Γερεμέγεφ στο παιχνίδι. Έχασε και ένα στο αυτό τα λεγόμενα άχαστα, αλλά
1: εντάξει,
0: σημασία είναι ότι το σεντρεφόρ ήταν εκεί.
1: Είναι, θεωρώ, Τάσο, ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή του χειμώνα στη Super League.
0: Ναι, απλά δεν έχει βοηθήσει η υπόλοιπη ομάδα για να φανούν τα γκολ του Γερεμέγεφ. Αυτό εννοώ. Αυτό δεν λες.
1: Ναι, λέω ότι έχει βάλει. Αυτό είναι το ένα το γκολ γενικότερα σε όλα τα. Είτε κύπελο είτε πρωτάθλημα. Ναι, γκολ δεν είναι λίγα.
0: Όχι, πλάκα. Έτσι,
1: και κάποιον που ήρθε για. Όχι, για βασικός.
0: Κρατάει ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ Γερεμέγεφ, ναι, ναι. Γιατί τραυματίστηκε και ο Γιακουμάκης. Είναι ένας μοναχικός καβαλάρης εκεί μπροστά. Και στην κακή του μέρα, λέμε τώρα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Πρέπει με τον Γερεμέγεφ να βγάλει
1: το παιχνίδι.
0: Και το παλικάρι μπήκε και στο τελικό, έβαλε και γκολ και στο τελικό. Δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, πάντα ήταν τίμιος όμως ποδοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό, στο Λεβαδιακό. Και τα γκολ τα κρίσιμα έβαζε. Είναι παίκτης. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ, πολύ σωστά είπες, εύστοχη κίνηση. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, καλέ μου φίλε. Όταν λέω τραγούδι, τραγούδι ακούγαμε τόση ώρα, Βασίλη Νικολόπουλε. Αλλά να ακούσουμε το Έλα κρυφά, έλα ελαφρέα. Εννοούμε ελληνικό στίχο 1989, σαν τρελό φορτηγό, Ανδρέας Νεοφωτίδης και Μάριος Τόκας φυσικά.

8 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι η βραδινή Παλαδόρη με τον Δημήτρη Καϊμάκη από τον Επιτρόπου, με τον Βασίλη Νικολόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Στο 71, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Είναι σε εξέλιξη και πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Στη Λευκάδα διεξάγεται το τελικός του Final Four στην Elite League. Από την L2 το παρακολουθούμε. Παπάγος με τον Βίκο Ιωαννίνων. Ένα και 13 πριν από τη λήξη, Παπάγος 67, Βίκος 84. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα ποια ομάδα έχει πάρει το εισιτήριο για την Greek Basketball League.

Να θυμίσω εδώ ότι έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα πολύ σημαντικά παιχνίδια για την EuroLeague, εκεί όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο την Τρίτη αρχικά αυτό το παιχνίδι, και την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια. Okay, παίζει και Χάποελ Ρεάλ Μαδρίτης και Ζαλγίρης Κάουνας, αλλά νομίζω ότι τα βλέμματα μας είναι στραμμένα στις δύο ελληνικές ομάδες.

0: σε 25 λεπτά ξεκινάει και το ντέρμπι της Λεωφόρου, το πρώτο τελευταίο ντέρμπι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, καθώς από του χρόνου η έδρα θα είναι στο ΆΚΑ και του παραχρόνου, καλώς των πραγμάτων, ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Οπότε θα είναι ένα παιχνίδι σίγουρα, έτσι, ποτέ δεν είναι αδιαφορό σαν ένας αγώνας Παναθηναϊκός ΆΚΑ. Και για να δούμε όμως πώς θα είναι οι ενδεκάδες των δύο ομάδων στο παιχνίδι που ξεκινήσει, όπως είπαμε, σε 25 λεπτά από τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με δίδυμο στη μεσαία γραμμή, αλλά από την αρχή θα πούμε. Παναθηναϊκός, ο Λαφόν, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκανσον. Ο Πάλμερ επιστρέφει μετά από, νομίζω, αρκετό διάστημα στη βασική ενδεκάδα. Χαβερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα και Τετέι. Ενώ για την ΑΕΚ, Στρακός, Απίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Ζήνη και Βάργα. Οπότε έχουμε τους πράσινους με δίδυμο στη μεσαία γραμμή, Τσέρι και Κοντούρη, καθώς ο Σιώπης, που ήταν να ξεκινήσει βασικός, έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Είναι πίσω από τον Τετέι. Ο Μπενίτεθ επέλεξε τους Αντίνο και Ταμπόρδα. Από την άλλη, ο Νίκολης αποφάσισε να διατηρήσει το τεγοδίδυμο Βάργα Ζήνη στην επίδυση, με το Γιώβιτς να μένει στον πάγκο. Ο Γιώβιτς στο μεταξύ, οπότε έβλεπε Παναθηναϊκό σκόρερ κατά ρηπάς αγώνες πρωταθλήματος. Παράλληλα, για το αριστερό άκρο της άμυνας επέλεξε τον Μπίλιο Ατή του Πενράις, ενώ στο αρχικό σχήμα διατηρήθηκε και ο Περέιρα. Όσον αφορά τους διαιτητές, γιατί πάντα έτσι δεν μας ενδιαφέρει, ο Μέλλερ είναι διαιτητής, βοηθεί ο Γιαρκάν, ο Σγκάρα, δεύτερος είναι ο Παπαδόπουλος, με βαρίστα είναι τον κύριο Ρούπερτη.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε, Δημήτρη και φίλοι, με την ΕΡΤ2, καθώς πλέον
2: το όνομα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων είναι η δεύτερη ομάδα που ανεβαίνει στην Basket League. Ακολουθεί τη Δόξα Λευκάδας στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και έχουν ξεκινήσει οι αγκαλιές και τα πανηγύρια. Εδώ βλέπετε τον κύριο Σεπετά με τους υπόλοιπους ανθρώπους της διοίκησης των Ιωαννίνων, τους παίχτες. Μιχάλης Καμπερίδης, σπουδαία εμφάνιση και απόψε. Να, εδώ ο κύριος Σεπετάς, λίγο πιο δίπλα ο κύριος Μάντζος και οι αγκαλιές. Σε λίγο θα ξεκινήσει το πάρτι. Νάτι, μπορεί να είναι δευτεραθλητές, αλλά και η δεύτερη θέση οδηγεί στην GBL. Εδώ βλέπουμε την διακύμανση του σκορ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο αυτή την ώρα για τον Αποστόλη, ακόμα και τους προπονητές, να έχει στην διάθεσή του.
1: Λοιπόν, πήραμε για γεύση. Πανηγυρίζουν τα Ιωάννινα και είναι πολύ λογικό. Στη Λευκάδα να πούμε ότι διεξάγεται το Final Four. Μάλλον ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά το Final Four. Ο Βίκος Ιωαννίδων νίκησε τον Παπάγο 87-72 και ως δευτεραθλητές πλέον δικαιούνται να λένε ότι είναι μέλη της μεγάλης οικογένειας της GPL, όπως ακούσατε και από την περιγραφή στην ΕΡΤ2 Sport. Και αυτό έχει σημασία. Πάμε ξανά στην ΕΡΤ2 Sport.
3: Όχι μόνο αυτό το τριήμερο εδώ στη Λευκάδα, όλη την σεζόν, το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό όταν φτάνεις στο τελικό, θες να το κερδίσεις και να πάρεις
1: τον κύριο Ανώδο. Ο προπονητής μιλάει.
3: Η προσπάθεια των παικτών σας κάνει περήφανος όχι μόνο εσάς, αλλά και όλο το σύλλογο.
4: Ξέρεις, όταν φτάνεις τόσο κοντά σε κάτι υπάρχει πικρία. Πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Ο Δίκος ήταν εμφανώς καλύτερος. Κέρδισε απόλυτα δίκαια. Ούτε αμυντικά μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε, ούτε επιθετικά. Τα παιδιά ήταν αποφασισμένα, ενώ οι αντίπαλοι βάλανε μεγάλα σουτ. Απόλυτα δίκαια, κέρδισαν το δικαίωμα να παίξουν στην GPL.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, αυτά από τον Φώτη Καρακώστα, στον οποίο αξίζουν
2: Θερμά συγχαρητήρια και στον ίδιο και στους συνεργάτες του και στους παίκτες του Παπάγου για την εξαιρετική πορεία τους μέχρι
1: αυτό. Ωραία, αν μιλήσει και κάποιος θα πανηγυρίσουν όλοι στα Γιάννη, άντε να βρεις κάποιον Δημήτρη να σου πει και δύο κουβέντες. Να, κάτι έχουμε, κάτι έχουμε. Για πάμε πάλι.
3: Είστε, αισθάνεστε δικαιωμένος για την επιλογή σας, θα πάτε στην ομάδα σε μια δύσκολη στιγμή για αυτή.
5: Εννοείται εκ του αποτελέσματος και πριν απ' όλα θα ήθελα να πω ακριβώς πάνω σε αυτό. Εγώ βρήκα μια ομάδα, το ρόστερ είναι του κόουτς Μιχελάκου, εγώ δεν άλλαξα τίποτα. Η ομάδα δουλεμένη και επειδή το επάγγελμά μας δεν είναι πλέον με το πρεστής που ήταν κάποτε, θα πρέπει τουλάχιστον εμείς συναδελφικά να είμαστε σωστοί. Τα μεγαλύτερα credits αξίζουν τον κόουτς Μιχελάκο που έκανε όλη τη δουλειά για να την τελειώσω εγώ. Συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλο το staff, στους συνεργάτες μου, αλλά πάνω απ' όλα στη διοίκηση, γιατί από τη διοίκηση ξεκινάνε όλα.
3: Είσαι παλιός στη δουλειά, coach. Έχεις ζήσει πάρα πολλά. Η Ήπειρος αποκτά εκπρόσωπο στη GBL. Πρώτα απ' όλα θέλω σαν μπασκετάνθρωπος την άποψή σου και μετά ως προπονητής ομάδας.
5: Συνήθως δουλεύω στην επαρχία όταν, ξέρετε, δεν είναι μια μεγάλη πρόκληση τύπου Παναθηναϊκός, εννοείται. Και αυτή τη χρονιά διάλεξα να πω στην Αμαλιάδα που είναι επαρχία. Πιστεύω ότι εκεί μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα. Και αυτό που λέμε από κέντρο νομίζω μεγάλο. Η Ήπειρος για πρώτη φορά έχει αντρική ομάδα στη GBL, γιατί το γυναικείο μην ξεχνάμε είναι στην Α1. Και νομίζω ότι σαν περιφέρεια το αξίζει, αν μη τι άλλο.
3: Είναι μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από την διοίκηση της ομάδας των Ιωαννίνων, η οποία έφτασε στην κορύφωσή της, στην άνοδο. Από εδώ και πέρα τα όνειρα μεγαλώνουν, τα σχέδια πολλαπλασιάζονται. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη.
5: Στις λίγες κουβέντες που έχω προλάβει να κάνω, τα όνειρα είναι μεγαλεπίβολα. Θα δούμε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Σας συγχαρητήρια. Συγγνώμη, παράληψη στην ομάδα του Παπάγου, στον coach που είναι και φίλος, τον coach Καρακώστα, που είναι εξαιρετικός coach και νομίζω είναι παράδειγμα προς έρευνα. Ένα ρόστερ όχι φανταχτερό, ένα ρόστερ ψινό, πώς κατάφερε και το έφτασε μέχρι τους τελικούς. Θερμά συγχαρητήρια.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Να το γιορτάσετε.
2: Μάλιστα, αυτά και από τον coach Γιαπλέ. Τώρα σιγά σιγά οι παίχτες φορέσαν τα μπλουζάκια τους. Winners, οι νικητές. Νικητές του τελικού, οι κατακτητές της κορυφής μαζί με την Δόξα Λευκάδας. Ήταν δύο από τα τρία μεγάλα φαβορί στο ξεκίνημα. Και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το...
1: Εντάξει, δικαιωματικά πανηγυρίζουν οι άνθρωποι, το ευχαριστήθηκαν.
0: Και αρχηγός ο Θανάσης Γιαπλές, έτσι. Θα μπορούσε να πει ότι... Αλλά αναφέρθηκε...
1: Ο coach.
0: Ναι, στον προηγούμενο προπονητή των Ιωαννίνων, έτσι, το Μιχάλη Μιχελάκο, που ήταν μέχρι το Φεβρουάριο εκεί. Που δεν άλλαξε κάτι.
1: Και δείχνει και ποιότητα χαρακτήρα.
0: Ναι, αυτό δηλαδή. Λέω από όλα, τον μπράβο του λες. Όχι από όλα. Είναι εξίσου ένα μπράβο σε αυτό που είπε ότι ναι, μεν εγώ, αλλά ήταν ο Μιχελάκος.
1: Ναι. Είναι ποιότητα. Ποιότητα χαρακτήρα και ποιότητα επαγγελματία. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τα Ιωάννα πλέον έχουν. Η Ήπειρος έχει μια ομάδα στο GPL εκτός από τη γυναικεία και την αντρική στο μπάσκετ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ωραίο θέμα, έτσι, γενικά, και μια όμορφη ιστορία δημιουργείται. Με την ευχή βεβαίως να ενισχυθεί, να είναι ανταγωνιστική και όλα τα αυτά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, να βάλουμε τραγούδι.
0: Να βάλουμε.
1: Ή να ενημερώσουμε πρώτα ότι είμαστε στο 23ο λεπτό. Πάω Ολυμπιακός 3-1. Ο coach Λουτσέσκο νομίζω κάνει αλλαγή το Γερεμέγεφ, μισό λεπτό για να το ολοκληρώσουμε, για να χειροκροτηθεί κιόλας από τον κόσμο την προσπάθεια που έχει κάνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι και ο MVP μαζί με τον Ζίβκοβιτς, άλλο σκόρερ της ομάδας. Okay, πάμε στο 23ο λεπτό λοιπόν, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Και πάμε να ακούσουμε, αφού ακούσαμε τον Γιάννη Πάριο προηγουμένως, πάμε να ακούσουμε τον Θέμη Αδαμαντίδη, γιατί όσες βροχούλες και να ρίξει, παιδιά, τώρα άνοιξη είναι. Πλησιάζει το καλοκαίρι, τα γιασεμιά μας χωνηρίζουν και είναι κάτι διαφορετικό. Η νύχτα μυρίζει γιασεμί λοιπόν από το δίσκο Τα Βοριαδάκια του 1982 σε στίχους Σαράντι Αλιβιζάτου και φυσικά μουσική του Μάριου Τόκα.

0: πάμε και λίγο στην υδατοσφαίριση όμως, γιατί παρέλειψα και δεν έπρεπε. Καταρχάς να πούμε για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών. Στο δεύτερο της παιχνίδι χθες γνώρισε την ήττα από την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Ολλανδία και είναι η προκριματική φάση του World Cup. Απόψε σε 9 και 4 μάλιστα, ένα παιχνίδι χωρίς επιστροφή που λένε, πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει την Αυστραλία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και να πω εδώ και κάποια στοιχεία τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών. Η Ελλάδα διεκδικεί το εισιτήριο της πρόκρισης στη τελική φάση που θα γίνει στο Σίδνεϊ από 22-26 Ιουλίου. Και φυσικά εκεί θα αγωνιστεί και η εθνική ομάδα των ανδρών, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν της φάσης των ομίλων, οι δύο πρώτες ομάδες από τους δύο ομίλους, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση, θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1 έως 4. Αντίστοιχα, οι ομάδες που θα βρεθούν στην τρίτη και στην τέταρτη θέση, μετά δηλαδή, σε νέο όμιλο, θα παίξουν για τις θέσεις 5 έως 8. Τώρα μου πεις γιατί να παίξουν 5 έως 8. Γιατί την πρόκριση θα πάρουν οι 5 πρώτες ομάδες της κατάταξης και υπάρχει και το ενδεχόμενο αν η διοργανώτρια Αυστραλία είναι στην πεντάδα, αυτομάτως το εισιτήριο της πρόκρισης θα δίνει και η έκτη θέση. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το σημερινό παιχνίδι απέναντι στη διοργανώτρια Αυστραλία, στη διοργανώτρια της τελικής φάσης. Γιατί αυτή τη στιγμή οι αγώνες γίνονται στο Ρότερνταμ και είναι η προκριματική φάση. Χθες είχαμε δύο παιχνίδια στο Φάλιρο, στο παλαιό Φάλιρο έγιναν οι αγώνες αυτές με γηπεδούχο τυπικά και συνδιοργανωτή τον Πανιόνιο αλλά και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έπαιξαν νωρίτερα. Τελικά ο Απόλλωνας Σμύρνης νίκησε 15-13, πήρε να το πούμε έτσι το χάλκινο μετάλλιο, να το πεθυτίσουμε έτσι. Ο τελικός είναι μεταξύ της Χόβετ και της Ουγγρικής, έτσι, και της The Acker από την Πολώνια στις 9 η ώρα από την Eurosport και την ET2, αλλά είχαμε ένα δυσάρεστο έτσι, περιστατικό να το πω έτσι, καθώς 2 λεπτά πριν τη λήξη του εμφυλίου μεταξύ του Απόλλωνα και του Πανιωνίου είχαμε επεισόδια μεταξύ των παιχτών, μια γενική σύραξη ξεκίνησε από τον καπετανάκι και τον Σολωνάκι Σολανάκι με λεκτικές αντεκλήσεις και τελικά υπήρχε μια γενική έτσι,
1: κάτω από νερό έτσι υπάρχει βιντεάκι έτσι.
0: Τώρα είναι, νερό, έγινε ένας μικρός χαμός, καταλαβαίνετε,
1: και αυτοί δεν είναι τύποι σαν και εμάς έτσι. Είναι ντουλάπες,
0: παιδαράδες είναι, αθληταράδες είναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι.
1: Ανάμεσά τους μην βρεθείς.
0: Επειδή παρακολούθησα και τις δηλώσεις και των προπονητών αλλά και των αθλητών μετά τη λήξη των ημιτελικών, ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι και οι δύο ομάδες. Γιατί εντάξει, φιλοδοξούν τους πρώτα απ' όλα να είναι στο τελικό και οι δύο και να παίξουν αυτές οι δύο για το τρόπαιο. Αλλά δεν τους έκατσε αυτή η ιστορία. Και τώρα μέσα στην ένταση να θυμίσω εδώ.
1: Συμβαίνουν αυτά όμως έτσι. Αυτό που λέμε και στις καλύτερες οικογένειες. Πραγματικά συμβαίνει αυτό. Δεν είναι να πω από ό,τι κάνανε. Αυτή την πάνε και φίλοι.
0: Μα είναι φίλοι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το λέω εγώ. Είναι φίλοι. Είναι και κριτικοί. Δεν τίθεται θέμα. Όμως συναντήθηκαν. Θα ξαναντηθούν ξανά οι δύο ομάδες την ερχόμενη Τετάρτη στη Νέα Σμύρνη για την προημιτελική φάση των play-offs στη Water Polo League. Οπότε έχουμε να δούμε καλή σειρά και εκεί. Αυτά και για την υδατοσφαίριση.

0: είμαστε στα μέσα της, του Grand Prix στο Μαϊάμι. Το λέω αυτό γιατί αρχικά ήταν προγραμματισμένο. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μιλήσαμε με τον Φάνη τον Σκύρτα, τον συνάδελφο, Δημήτρη, για την κλιματική αλλαγή και το τι περιμένουμε για τις μεγάλες διοργανώσεις και εν ώψη και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μιας και το αναφέραμε και προηγουμένως. Και προέκυψε θέμα σοβαρό, άκρως επικαιρό βεβαίως το θέμα μας και χθες, με αφορμή το Grand Prix στο Μαϊάμι, το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά 3 ώρες νωρίτερα. Είχε προγραμματιστεί να κινήσει στη 1 η ώρα όλα ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή 8 ώρα Ελλάδος το βράδυ. Τελικά μάλλον κίνησε στις 8 η ώρα, ξεκίνησε 3 ώρες νωρίτερα, ήταν να κινήσει στις 11 ώρα Ελλάδος, που ήταν αρχικά προγραμματισμένο και αυτό. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου χρόνου για την ολοκλήρωση των 57 γύρων. Να πούμε τώρα ότι είναι στον 27ο γύρο. Ο Νόρις με τη Μακλάρεν και ο Αντωνέλη επίσης, όχι, με τη Μερσέντες είναι ο Αντωνέλη. Είναι οι δύο πρώτοι, οι δύο που προπορεύονται, νομίζω, και να το τσεκάρω. Όχι, ο Αντωνέλη είναι με Μερσέντες είναι στην πρώτη θέση. Να το τσεκάρω. Ο Νόρις. Ο πρώτος τώρα είναι ο Αντωνέλη. Συνεχίζει να είναι ο Αντωνέλη στη πρώτη θέση. Με τη δεύτερη θέση τον Verstappen με Red Bull. Okay, αυτό είναι το λιγότερο το αγωνιστικό γιατί είμαστε στα μέσα της, του αγώνα. Πριν από την έλευση λοιπόν των ισχυρότερων φαινομένων, έτσι το χαρακτήρισαν και οι ειδικοί. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση λοιπόν, η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση για να προστατευτεί η ασφάλεια των οδικών θεατών και προσωπικού. Μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τους κεραυνούς, καθώς η τοπική νομοθεσία επιβάλλει πλέον την άμεση διακοπή κάθε δραστηριότητας εάν ανιχνευθεί κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα απόστασης από το σημείο διεξαγωγής κάποιου γεγονότος 8 μιλίων από το στάδιο δηλαδή. Δηλαδή αν υπολογίζουν ότι σε απόσταση 8 μιλίων το λιγότερο θα υπάρχει δραστηριότητα, κατευθείαν παίρνουν αποφάσεις και...
1: Γι' αυτό είναι φορά έτσι είναι,
0: και για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Γι' αυτό παιχνίδια πέρυσι
0: στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγο. Ναι.
1: Λόγω αυτού γεγονότος, όχι ήταν τίποτα βροχές που θα πνιγήκαμε.
0: Μα τελικά δεν είχε και τίποτα. Αλλά οι προβλέψεις και η νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και νομίζω ότι θα εφαρμοστεί στο ακέραιο σε όλη τη διοργάνωση και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα είναι τέτοια που θα λέει υπάρχει κίνδυνος, προστασία του πολίτη, προστασία των αθλητών.
1: Άλλο βέβαια στο Μεξικό, άλλο στον Καναδά και άλλο.
0: Τα μέτρα όμως θα είναι κοινό.
1: Θα είναι ενιαία.
0: Εννοείται γιατί.
1: Άμως, εντάξει, τώρα στο Μεξικό δεν έχει κεραυνούς.
0: Στο Μεξικό μπορεί να μην είναι κεραυνούς, αλλά μπορεί να έχει τυφώνα. Οπότε και μια δραστηριότητα που μπορεί να ξεκινάει.
1: Άλλο τυφώνας. Άλλο τυφώνας, εκεί είναι άλλο πράγμα.
0: Όλα αυτά όμως. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με τις βροχή κεραυνών, τέλος πάντων, το πω έτσι. Αλλά ό,τι και να είναι, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουν πάρει τα μέτρα τους όλοι και καταλαβαίνετε ότι η κλιματική αλλαγή παίζει το δικό της ρόλο και όπως είπαμε και χθες. Δυστυχώς, αντί να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, το μόνο που κάνουμε είναι να ακολουθούμε τη διάθεση του καιρού. Δηλαδή, όταν λέμε τη διάθεση του καιρού, έτσι όπως τον έχουμε κάνει, σαν τα μούτρα μας τον καιρό, δηλαδή. Εμείς, η υπερθέρμανση και όλα αυτά τα σχετικά που λίγο πολύ τα γνωρίζετε όλοι και τα έχουμε ξανασυζητήσει. Τελικά, ενώ ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ, έκανε ένα επιμέρους 27-19 στην τελευταία περίοδο ο ΠΑΟΚ και πήρε το παιχνίδι. Έκανε το 1-0, είναι ο πρώτος αγώνας για τα play-offs της GBL, δηλαδή του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι 91-79. Το είδαμε και από την ΕΡΤ2 αυτό το παιχνίδι. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 6 Μαΐου στις 7 η ώρα στην έδρα του Περιστερίου. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην τρίτη θέση της κανονικής περίοδου, ενώ το Περιστέρι στην έκτη θέση. Και επίσης να θυμίσω ότι έχει προβαστεί ο Πανιώνης. Πριν από λίγο σας θυμίσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει και ο τελικός στο Φάληρο, να το πούμε και αυτό. Δεν θυμάμαι αν το είπα.
1: Το είπα,
0: εντάξει. Ο τελικός του Conference Cup της νεοσύστασης αυτής της διοργάνωσης της ΦΙΑ, της Ομοσπονδίας, τέλος πάντων. Ρουστίβου. Η Φία είναι στο μηχανοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, έκανα λάθος, το Ρουστίβου. Λοιπόν, έπεσε ο Πανιώνιος, ανέβηκε ο Βίκος και η Λευκάδα. Να θυμίσω εγώ τα ζευγάρια στα play-offs. Βεβαίως υπάρχει και μια διακοπή με τα play-offs, γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούν να συμμετέχουν μέσα play-offs Ευρωλίγκας, οπότε υπάρχει μια διαδικασία εδώ. Ολυμπιακός Κολοσσός είναι τα ζευγάρια, Παναθηναϊκός Μύκονος, ΠΑΟΚ Περιστέρι, ήδη είναι 1-0, και ΑΕΚ

Τώρα, μια και τα πιάσα αυτά, Δημήτρη, και έχω και λίγα δευτερόλεπτα, να πω μόνο ότι έχουμε Περιστέρι ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 6 του μηνός. Στις 13 του μηνός έχουμε να ξεκινήσουν και οι υπόλοιποι για να τελειώσουν τα πλέον της Ευρωλίγας. Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, Παναθηναϊκός Μύκονος και στις 14 του μηνός ΑΕΚ Άρης. Αυτά είναι τα πρώτα παιχνίδια και για τα υπόλοιπα ζευγάρια. Λοιπόν, πάμε για time out, ημίχρονο, στην σημερινή αναμέτρηση. Τελείωσε το παιχνίδι στη Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά αν δεν χάσει σήμερα η ΑΕΚ, μάλλον τελειώνει και η υπόθεση πρωτάθλημα, και ο ΠΑΟΚ κυνηγάει σίγουρα τη δεύτερη θέση, πλησίασε τώρα τον Ολυμπιακό. Αυτά βεβαίως στο δεύτερο μέρος για περισσότερα. Δελτίο ειδήσεων για τον Γιώργο Τσούκλαντο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σήμερα στην ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε μέσω του Πακιστάν και ότι αξιολογεί την απάντηση, όπως

0: Βρεθούν επανορθώς να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για το στενό του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσει για τα πυρηνικά δήλωση ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στο τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο Χίδιν φορτίου που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη, όπως μετέδωσε η Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το θάνατο ενός ατόμου και το τραυματισμό 8, εκ των οποίων οι 4 διασώστες, προκάλεσαν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα. Με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, ο Εθνικός Μαστόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για την διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τέλος, τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών, υπόσχεται ο Πρωθυπουργός προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα. Χωρίς προβλήματα, η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς προς την Αθήνα, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται στους βασικούς οδικούς άξονες. Η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου είναι πυκνή, αλλά έχει σταθερή ροή, με αποτέλεσμα να καταγράφονται μικρές καθυστερήσεις από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο, καθώς και στα διόδια Ελευσίνας. Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Κύμα επιθέσεων με ντρόουνς εναντίον στόχων σε όλη τη Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα η Ουκρανία, πλήττοντας το λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική θάλασσα και προκαλώντας ζημιές σε τάνκερ και πολεμικά πλοία.
1: Ο καιρός.
0: Θα συνεχιστεί και αύριο άστατος καιρός. Στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα ουρινά της Πελοποννήσου, τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Από 9 έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: βραδινή μπαλαδόρη, μέρος δεύτερο. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Τον κουράσαμε το Βασίλη Νικολόπουλο, κάναμε την αλλαγή, έτσι, βάλαμε παιχταρά μέσα, μπαλαδόρος μεγάλος. Νίκος Κλαβενίτης. Σήκωσε όλο τον ήχο, το δεκάρι της ομάδας συντονίζει που θα ρίχνουμε τις πάσες μας και, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, Χόλμπεντ Μπολόνια 1-2 στην πρώτη περίοδο, τελικός του Conference Cup από την ΕΡΤ2 αυτή η αναμέτρηση. Τελείωσε ο αγώνας στην Τούμπα και τώρα, έτσι όπως μου τα πες, έπιασε ο Δημήτρη
1: ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό.
0: Ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα δεν ξέρω τώρα στις βαθμούς ποιος υπερτερεί. Αλλά πάντως έχουν και δύο από 61 βαθμούς.
0: Ναι, έχουν σε εκκρεμότητα το παιχνίδι το. Έχουν παίξει το. Όχι, δεν έχουν παίξει. Τώρα θα παίξουν στο Καραϊσκάκης. Έτσι δεν είναι, ή εγώ κάνω λάθος το επόμενο παιχνίδι.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Που σημαίνει ότι και αυτό θα παίξει ρόλο. Αν και νομίζω ότι έχει προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία γιατί έχει νικήσει.
1: Στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έπαιξε ρόλο και η τελική βαθμολογία. Δεν θυμάμαι τώρα τις ισοβαθμίες, δεν τις έχω μπροστά μου. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
1: Στην τελική βαθμολογία ο ΠΑΟΚ νομίζω υπερτερούσε τον Ολυμπιακό.
0: Ξεκίνησε δηλαδή πιο πάνω από τον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων αυτό έχει σημασία. Ο ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που κάνει τουλάχιστον να πάρει την δεύτερη θέση, να το πούμε και αυτό. Έτσι. Οπότε τώρα έχει και αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξεκίνησε όμως και η αναμέτρηση στη Λεωφόρο. 0-0 είναι το παιχνίδι εκεί. Έτσι, πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε.
1: Είμαστε στο ένατο λεπτό.
0: Παραθυναϊκός ΑΕΚ είναι στο 0-0.

0: κάποιες ειδήσεις πριν πάμε και στη συνέντευξη που μας παραχώρησε εδώ ο Παναγιώτης Χρυσοφιλέας, ο προπονητής της Ελλάδος Σύρου, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της Καλαμάτας στα 26 χρόνια που μετά, έπειτα από 26 χρόνια που επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία η Καλαμάτα, έτσι. Πολύ...
1: Ναι, και εγώ νομίζω, δεν είπα, είναι ελπιδοφόρος προπονητής και το θεωρούσε έτσι έκπληξη για μένα. Δεν είπα ρίσκο, έκπληξη που πήγε σε αυτή τη λύση.
0: Ναι,
1: συνήθως
0: αυτές οι ομάδες επιλέγουν κάποιον έμπειρο που είναι παρατοκαπλισμένο, αλλά ποτάρουν στην φιλοδοξία του συγκεκριμένου προπονητή, στην ικανότητά του.
1: Για τον ακούσουμε αυτά που λες, τη λέξη φιλοδοξία.
0: Λέει πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Μια παράμεση χαμένη, λέω στη μουσική λιγάκι, γιατί είναι η μέρα πένθους και για την Άκη και τον Πανετολικό, ειδικά η χθεσινή, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών χθες ο άλλος ποδοσφαιριστής της Άκη και του Πανετολικού, ο Διονύσης Τσάμις, αγωνιζόταν στη μεσαία γραμμή. Είχε κατακτήσει με την ΑΕΚ τον Νταμπλ την περίοδο 77-78 και το πρωτάθλημα την επόμενη περίοδο 78-79, ενώ στην καριέρα του αγωνίστηκε συνολικά σε 216 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Διονύσης Τσάμις πραγματικά ένα κόσμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, πέρα από την ποιότητα την ποδοσφαιρική, πολύ καλός άνθρωπος και αξιόλογος χαρακτήρας. Φαντίνο έκανε και μια δήλωση προχθές ότι το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ, γιατί το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει και όχι να χωρίζει. Το ξεκαθάρισε αυτό ο Τζιάννη Φαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA. Απάντησε ουσιαστικά, μεγάλη ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ, μπορεί να ήταν offside βέβαια, αλλά okay, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Θα μου επιτρέψετε να το δω σε replay για να σας ενημερώσω πιο σωστά. Στο 12ο λεπτό, πραγματικά, σαν τέταρτη διάδε στο Δημήτρη και εσύ, αυτό ήταν πολλά μέτρα offside, όχι απλά offside, αποκλείεται ένα μέτρο σε τον goal. Οπότε καλά το είδαμε από την Άγια Παρασκευή, εμείς στη Λεωφόρο το παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, απάντησε και ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ναι, πρόθεσή μας είναι να έρθει το Ιράν, είναι καλοδεχούμενο να αγωνιστεί στο Μουντιάλ. Όλα αυτά τώρα...
1: Έτσι κι αλλιώς βέβαια υπάρχει ένα σχέδιο, νέο σχέδιο πρόταση έτσι, ειρήνευσης 30 ημερών. Οπότε πάνω κάτω πάνω στο Μουντιάλ είναι με 14 νέες προτάσεις. Έτσι από ό,τι καταλαβαίνω και χωρίζαμε έτσι και αρμόδιο σε αυτά, ότι είναι από ό,τι προτάσεις έχουν μπει στο τραπέζι, είναι ίσως από αυτές που οδηγούν μάλλον στην ειρήνη. Μάλλον έτσι. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε το ένα με το άλλο.
0: Ναι, καλά, το ένα φαίνει το άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Η FIFA ενημέρωσε ότι έχει ορίσει τα έσοδα των 48 ομάδων, εθνικών ομάδων, έτσι, για το παγκόσμιο κύπελλο. Τι θα εισπράξουν, συνολικά θα εισπράξουν 775 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά αν αναλογιστείς ότι θα ξεπεράσει τα 6-7 δις τα κέρδη.
1: Είναι σε διακόπτω, είναι συν τις ξεχωριστές. Τα χρήματα μπορεί να πάρει η Ομοσπονδία. Δηλαδή η Εθνική Βραζιλίας.
0: Η Ομοσπονδία της Βραζιλίας. Η Ομοσπονδία θα τα πάρουν.
1: Όχι, όχι. Λέω, η Ομοσπονδία της Βραζιλίας έχει άλλους χορηγούς.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε... Άλλο, ο καθένας κάνει τα κομμάτια του.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι.
0: Αλλά μιλάμε για τη διοργάνωση τώρα τι έχει γίνει, έτσι. Υπήρχε μια εκκρεμότητα στο ντέρμπι τώρα για αν είχε γίνει ένα χέρι μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά τελικά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν υπήρχε και τίποτα δηλαδή. Η ΑΕΚ έχει πάρει τη. Μάλλον βγάζει περισσότερο έτσι, επιθετική ενέργεια. Ενέργεια, μάλλον να το πω σωστά, επιθετικά.
1: Έχει μπάλα.
0: Κατά την κατοχή της μπάλας. Εντάξει, οκ. Αυτό τώρα να ξέρεις, ωραία προσπάθεια από την ΑΕΚ. Εδώ πρέπει να υπάρχει φάουλ και το έδωσε ο διαιτητής πάνω στον Περέιρα από το Κοντούρι. Λοιπόν, να πάμε στη συνέντευξη πριν πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία ο Παναγιώτης Χρυσοφιλέας, ο coach, 41 ετών μόλις ο coach, και φαίνεται ότι ανεβαίνει σκαλοπάτι, κάνοντας και το αγροτικό του που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε να ακούσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη και αμέσως μετά εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής. Γεια σου Παναγιώτη Χρυσοφιλέα!
2: Καλημέρα λέμε.
0: Καλημέρα και καληνύχτα να μας πεις, αν και να μην φύγεις. Τι έγινε Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Μπράβο σε όλη την πορεία. Εμφανίστηκε μια ομάδα Ελασίρου, λέω εγώ τώρα έτσι μια ομάδα. Και μας εντυπωσίασε φέτος με τη λογική ότι δεν ήξερε κανένας αν θα ήταν και στη συνέχεια. Τα είπαμε όταν ανέβηκε βεβαίως η ομάδα.
1: Πολύ καλή και στην ΓΑΜΑ Εθνική και μετά και φέτος στη Super League 2 ήταν εξαιρετική.
0: Εκεί πόσο καιρό ήσουν, Παναγιώτη?
2: Είμαι 3 χρόνια.
0: Τρία χρόνια. Η τρίτη χρονιά ήταν αυτή που τελειώνει τώρα, έτσι.
2: Σωστά.
0: Που τελειώνει. Και έχεις 2 ανόδους.
2: Τρεις.
0: Ανέβηκες από...
2: Από τοπικό
0: γάμα, γάμα. Μπράβο, εντάξει. Τρεις, το ένα πίσω από το άλλο. Και τώρα τι θα γίνει τώρα? Μετά θα σου πω για τη Σύρο. Και θα μου πεις. Τώρα τι γίνεται?
2: Τώρα... Όλα καλά τώρα.
0: Θα σε δούμε στην Καλαμάτα, επί παραδείγματι.
2: Πρώτα ο Θεός.
0: Εντάξει, ο Θεός να είναι καλά και να μας έχει καλά, αλλά νομίζω ότι και η Καλαμάτα σε χρειάζεται. Δεν μου λες, έχεις παίξει ποδόσφαιρο στην Καλαμάτα?
2: Έχω παίξει, ναι, από το 2001 έως το 2006.
0: Θυμάμαι, ήσουν τερματοφύλακας, εγώ λόγω πανελληνιακό. Ήταν στο πανελληνιακό τερματοφύλακας ο
2: Παναγιώτης. Σωστά, τερματοφύλακας.
0: Τερματοφύλακας στην Καλαμάτα. Ποια χρονιά ήσουν? Τώρα προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ πράγματα, αλλά πας με τόση.
2: Χρονιά που έπαιξα λίγο, γιατί δεν έπαιξα πολύ, ήμουν αναπληρωματικός.
0: Δεν έχει σημασία, ήσουν στην ομάδα όμως. Ναι, ναι.
2: Ήταν το 2004.
0: Το 2004, πριν από 20 τόσα χρόνια.
1: Και ήσουν και βοηθός εκεί? Ή όχι.
2: Το 19.
0: Προπονητής, βέβαια.
1: Γιατί ψαχνόμουν εγώ και μου έκανε εντύπωση και μου είπε ένας πολύ νεαρός συνάδελφος, λέει, μα κύριε, λέει, ήταν, λέει, βοηθός. Λέω, πολύ μου ρίξε γκολ, λέω, την
0: Εντάξει, πρέπει να κάνεις, να περάσεις από πολλά στάδια. Παρ' όλα αυτά, Παναγιώτη, πατάς γερά. Φαίνεται ότι πατάς γερά στο... Εγώ σε είδα και να κοουτσάρεις σε κάποια παιχνίδια και... Όχι μου κάνει εντύπωση, να το διατυπώσω διαφορετικά. Έδειξες ότι πρώτα απ' όλα αναφέρομαι στην ομάδα σου, Ελασίρου, μια ομάδα η οποία είναι δική σου ομάδα, δηλαδή 3 χρόνια σε μια ομάδα είναι προπονητή ομάδα, έτσι. Πέρα από το διοικητικό κομμάτι και αν θέλεις και τις ικανότητες των ποδοσφαιριστών, ο προπονητής είναι το κλειδί πάντα. Κοουτσάρεις με ένα... και με ηραμία και με τσαμπουκά και είσαι και και έτσι και γιουβέτσι που λένε, δηλαδή παρακολουθείς τα πράγματα ανάλογα με τις συνθήκες ή προσπαθείς αυτό το 4-3-3 επί παραδείγματι να το εφαρμόσεις στο ακέραιο?
2: Κοίταξε, προσαρμόζομαι ανάλογα τις συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις την ψυχολογική κατάσταση των παικτών σου, την κατάσταση και το σημείο που βρίσκεται ο αγώνας και ανάλογα να πράττεις. Δηλαδή όταν πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε καλά, είμαι σε ηρεμία, και όταν τα πράγματα καλά, για να μην υπάρχει καθυσυχασμός, είμαι σε ένταση και προσπαθώ να δίνω περισσότερο κίνητρο στους ποδοσφαιριστές μου. Τώρα ο σχηματισμός, το σύστημα είναι έτσι, μια υπηρεσία θα έλεγα της φιλοσοφίας της οποίας θέλουμε να έχουμε στο γήπεδο.
0: Είπες γήπεδο τώρα. Θυμάμαι πριν από ένα χρόνο όταν ανέβηκε η ομάδα υπήρχε όχι προβληματισμός, υπήρχε αισιοδοξία, αλλά αν με τι άλλο, Σύρος, ποδόσφαιρο, Super League 2, δεν συμβαδίζαν μέχρι πριν από 2 χρόνια όλα αυτά, 3 τέλος πάντων. Και ξαφνικά εμφανίστηκε αυτή η ομάδα, έτσι γι' αυτό και το ανέφερα και προηγουμένως, η οποία, να πω, δεν είναι από το πουθενά, είναι μια ομάδα από το 1929, και έχει τη δική της πορεία, έχει χαράξει και, και πολιτιστική, να το πω έτσι, αλλά και για την νεολαία πολύ σημαντική παρουσία και για το νησί και για τις Κυκλάδες γενικά, αλλά επί της ουσίας, Παναγιώτη Χρυσευγλία, η ομάδα είναι μια καινούργια ομάδα και εμφανίζεται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με γήπεδο παλιά σκοπής, να το πω έτσι, και καινούργια ομάδα. Τι είναι αυτό που άλλαξε μέσα σε ένα καλοκαίρι και εμφανίστηκε αυτή η ομάδα ανταγωνιστική και μπορούσε να κάνει ενδεχομένως και κάτι παραπάνω, έτσι όπως εξελίχθηκαν και τα αποτελέσματα στο τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που λένε, σώθηκε και άνετα?
2: Σωστά. Εντάξει, να δείτε, τη διαφορά την έκανε ότι την ομάδα την ανέλαβε τελευταία στιγμή ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και Κυκλάδων, ο κ. Λενταρίτης,
0: Όπου που έχουμε μιλήσει υπάρχει... και μαζί του, έχουμε μιλήσει και κατά το παρελθόν μαζί του, ναι, συνέχισε.
2: Εδώ υπάρχει μια τεράστια σύνδεση, την ομάδα την ίδρυσε ο πατέρας του. Οπότε καταλαβαίνει.
0: Αυτό δεν μας το είχε πει.
2: Ναι, ναι, είναι η οικογενειακή ομάδα. Παρέλαβε την ομάδα από τη διοίκηση του Νίκου του Γιάβρα και του Άκη του Πύργου μετά τη μεγάλη επιτυχία στη Γάμα Εθνική. Όμως δεν μπορούσε, νομίζω, το νησί χωρίς κάποιον να βγει μπροστά δυνατά να υποστηρίξει τη Super League 2. Δεν υπήρχε γήπεδο. Τα ανέλαβε όλα αυτά ο πρόεδρος. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πετύχαμε και το γήπεδο να ετοιμαστεί ούτως ώστε να μπορεί να λαμβάνουν μέρος αγώνες εκεί. Αλλά και η συγκρότηση της ομάδας έγινε σε λιγότερο από ένα μήνα. Εδώ να σημειώσω ότι πραγματικά τον Ιούλιο που μου δόθηκε εντολή coach προχώρα να φτιάξουμε την ομάδα ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία και ευτυχώς ήρθε στον δρόμο μου αυτό το παιδί, ο Γιάννης ο Σίμωσης, ο οποίος ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας με βοήθησε πάρα πολύ ούτως ώστε να βρούμε τη δύναμη να σχεδιάσουμε την ομάδα. Και νομίζω ότι φτιάξαμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική με παιδιά τα οποία διψάνε για επιτυχία, για διάκριση και αυτό ήταν το μυστικό ούτως ώστε η ομάδα να παίξει και επιθετικό ποδόσφαιρο αλλά και να διεκδικήσει την είσοδο της στα play-off.
0: Όταν μιλούσαμε Δημήτρη με τον Παναγιώτη Χρυστοφιλιά και με τον πρόεδρο τέλος πάντων τον αντιπεριφερειάρχη το πρόβλημά μας ήταν λέω καράβια, αεροπλάνα, πήγαινε, έλα, το νησί είναι πάντα πρόβλημα, είναι αλήθεια. Αλλά δεν σας πιστέψαμε τόσο πολύ. Πιστέψαμε στο όραμα, ότι εντάξει, έχετε ένα όραμα, μια διάθεση και καλή πρόθεση, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι και ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή, δεν λέω για την άνοδο, okay, η άνοδος είναι κάτι άλλο, αλλά εμφανίζεσαι πρώτη φορά, πρέπει να μπεις φίνα σε πολύ δυνατές ομάδες. Άμα δούμε και τις ομάδες που έπεσαν και κατηγορία και συγγνώμη και μπορεί να τις έχω και μπροστά μου συνολικά και από τις δύο κατηγορίες.
1: Η Καβάλα καταρχήν, έτσι. Πας Γιάννενα.
0: Ναι, Καβάλα, Πας Γιάννενα, τα έχω μπροστά μου.
1: Το Εγάλεο.
0: Ναι, τα έχω μπροστά μου. Έπεσαν τα Χανιά. Η Ηλιούπολη, ο Παναργιακός, η Καβάλα, ο Πας, ο Καμπανιακός και ο Μακεδονικός. Δηλαδή, okay, σφήνα είναι. Μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι.
2: Ναι, βέβαια, όλες μεγαλύτερες και ιστορικά αλλά και σαν μέγεθος συμμετοχών, μεγαλύτερες ομάδες από την Ελασίρου. Ναι. Αλλά τελικά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο παίζεται μέσα στο γήπεδο και το παίζουν αυτά τα 11 παιδιά εναντίον κάποιων άλλων 11 παιδιών.
1: Εντάξει, είναι όλα μαζί έτσι. Δηλαδή, είναι οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, η διοίκηση, όλα αυτά μαζί να κάνουν ένα καλό σύνολο ώστε να μην υπάρχει γκρίνια, με καλή ατμόσφαιρα. Και να κάνουν τους ποδοσφαιριστές τη δουλειά τους μαζί με τον προπονητή. Γιατί άμα την πληρώνουν, ό,τι και να τους πει ο προπονητής, εντάξει, θα βαριούνται.
0: Και τη νέα χρονιά φεύγεις εσύ τώρα. Υπάρχει πλάνο ότι ξέρεις κάτι να μας πεις για να έχουμε και ένα αποκλειστικό για την Ελλάδα.
2: Σίγουρα θα υπάρχει συνέχεια, θα υπάρχει δυναμική συνέχεια. Ο πρόεδρος, είμαστε σε επαφές και εγώ από τη μεριά μου όσο μπορώ να στηρίξω αυτή την προσπάθεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι εγώ το νιώθω σε ένα δημιούργημά μου όλο αυτό, έτσι. Ανεβήκαμε μαζί τις κατηγορίες, μαζί διακρινόμαστε με την ομάδα. Ήταν η ευκαιρία που πήρα και εγώ να δείξω το αυτό τέλος πάντων που κατά ένα μεγάλο ποσοστό μπορώ να κάνω. Και η ομάδα θα εμφανιστεί και δυνατή και ενισχυμένη και με πάρα πολύ καλό όνομα πλέον στην αγορά, γιατί και στις πληρωμές και στον τρόπο λειτουργίας είχε πάρα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Είσαι 41, πόσο είσαι τώρα?
2: Τώρα 41, ναι.
0: 41. Τα έφτασε στα 41. Μεγάλη. Κάποτε και ο Δημήτρης είχε φτάσει στα 41, πριν πολλά χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είσαι πολύ νέος, δηλαδή, ως τεχνικός, αυτό εννοώ. Πώς βλέπεις τώρα, αν σε εμφανιστείς στη Super League, έτσι λέμε τώρα, με την Καλαμάτα που την σέβεσαι και την αγαπάς και ξέρω ότι την αγαπάς την Καλαμάτα και την γουστάρεις κιόλας, όχι απλά την αγαπάς, και νομίζω ότι είσαι και της ευρύτερης περιοχής, είσαι από τη Μάνη, από τη μεριά της Μεσσηνίας, Μεσσηνιακή Μάνη, δεν ξέρω από πού είσαι.
2: Γεννήθηκα στην Καλαμάτα.
0: Α, γεννήθηκες και στην Καλαμάτα, εντάξει.
2: Ναι.
0: Πιο Καλαμάτα δεν γίνεται ρε Δημήτρη.
2: Πήγα δημοτικό στη Μάνη.
0: Α.
2: και μετά γυμνάσιο και λύκειο στην Καλαμάτα, δηλαδή μεγάλωσα στην Καλαμάτα και στη Μάνη. Και δεν σας κρύβω ότι παρόλο τώρα τα έχω διαχωρίσει, εγώ μεγάλωσα στα γήπεδα, στη Μαύρη Θύελλα, τη δεκαετία του 90 που με σουρανούσε και ονειρευόμουν κάποια στιγμή να
1: παίξω
2: στην ομάδα. Είναι η ομάδα στην ουσία που με έβαλε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Πολύ σωστά. Και επειδή σε ακούσαμε τώρα και μιλάς και με συναισθηματισμό, έτσι, αυτό παίζει ρόλο όταν πας σε μια ομάδα, δηλαδή να υπάρχει συνέστημα πάντα.
2: Το συνέστημα είναι πολύ βασικό στοιχείο, νομίζω, για να πετύχεις. Αλλά εγώ δεν θα το διαχώριζα, μάλλον δεν θα το έκανα ειδικά για κάποια ομάδα. Το κάνω για το ίδιο το ποδόσφαιρο. Αγαπώ τόσο πολύ το ποδόσφαιρο που το υπηρετώ με τόσο πολύ πάθος, που όλο μου το συνέστημα είναι στο να παράξουμε κάτι όμορφο, στο να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά τα οποία μέσα στο γήπεδο δίνουν τον εαυτό τους, τον ιδρώτα τους, να αγαπήσουν αυτό που κάνουν, να αγαπήσουν τον οργανισμό, την κάθε ομάδα, όποια και αν είναι αυτή, και να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε το ποδόσφαιρο και να του δώσουμε όλα αυτά που μας δίνει και αυτό.
0: Παναγιώτη Χρυσοφιλέα, η Καλαμάτα ανέβηκε, περίμενε πάρα πολλά χρόνια, νομίζω 26, πόσο είναι, ή κάνω λάθος εγώ.
1: 26
0: χρόνια.
2: 26 χρόνια,
0: σωστά. 26 χρόνια. Τώρα μιλάμε για μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή, έτσι, να απέχεις από την κορυφαία κατηγορία. Και να έχεις ταλαιπωρηθεί και πιο πριν, και όλα αυτά τα 26 χρόνια, να είσαι πέρα δόθε, ανέβα κατέβα, είναι ένας μπελάς. Η δίψα του κόσμου, φαντάζομαι, το είδα όταν ανέβηκε η ομάδα και την περσινή σεζόν, αλλά και τη φετινή, είναι τόσο μεγάλη που σε φορτώνει και με μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Η Καλαμάτα πλέον θέλει να αλλάξει, να γυρίσει σελίδα και να γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Σωστά. Εντάξει, αξίζει στην πόλη της Καλαμάτας καταρχάς να έχει μια ομάδα Super League 1. Η Μεσσηνία και γενικότερα και ειδικότερα η Καλαμάτα είναι μια ποδοσφαιρική περιοχή. Εγώ το έζησα, έχουν βγει πάρα πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές από τη Μεσσηνία. Η ομάδα αξίζει να είναι στη Super League 1, αξίζει να είναι στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σίγουρα ο κόσμος διψάει, το βλέπω, το ακούω, το νιώθω, το μυρίζω που λένε στην ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια ευθύνη να οδηγήσουμε την ομάδα πρώτα ο Θεός στην πρώτη κατηγορία και ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά.
0: Σε ένα επίπεδο μοιάζει και λίγο με την ιστορία της Ήρου. Τι εννοώ, δηλαδή το γήπεδο πρόβλημα να φτιαχτεί, να συνταχθεί, να φτιαχτεί μια νέα ομάδα. Γιατί τώρα εντάξει, άλλη ομάδα, όχι ότι δεν έχει υλικό. Εγώ από ό,τι είδα και την ομάδα φέτος της Καλαμάτας, έχει υλικό. Αλλά
1: είναι άλλη
0: κατηγορία, άλλες προδιαγραφές. Είναι, πώς να το πω, ένα κομμάτι που μοιάζει λίγο και με την Ελλάδα Σύρου. Έτσι.
2: Σίγουρα μοιάζει, όπως μοιάζει και η αγάπη των διοικητών. Γιατί και ο Γιώργος ο Πλασάς τα τελευταία χρόνια ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα χωρίς να σκέφτεται προσωπικό κόστος και νομίζω ότι δημιούργησε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα η οποία άξια πήρε το πρωτάθλημα και εδώ αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στον πρόεδρο αλλά και στον κύριο Βοσνιάδη που ηγήθηκε προπονητικά αυτής της προσπάθειας και γράψαν ιστορία γιατί 26 χρόνια είναι πολλά.
0: Είναι πολλά και μην ξεχνάμε και την αποτυχία, γιατί ήταν αποτυχία, μάλλον ο τρόπος κυρίως, που δεν ανέβηκε πέρσι. Δηλαδή εκεί άνθρωπος που βάζει και τα χρήματά του, πρέπει να έχει πολύ αγάπη μάλλον για να συνεχίσει να το παλεύει, γιατί ήταν μεγάλη απογοήτευση η περσινή, έτσι.
2: Ναι, και θέλει μεγάλη επιμονή και υπομονή αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα μπορούσες πολύ εύκολα να καταλήψεις. Αλλά είναι ένα ακόμη 38 παράδειγμα που ο επιμένων νικά. Αυτός ο οποίος πραγματικά θέλει κάτι θα το πετύχει. Γιατί ήταν μια τεράστια σφαλιάρα, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού η ομάδα έχασε την άνοδο. Θυμάμαι κάτι παρόμοιο και σε χειρότερη κατάσταση. Νομίζω ήταν η Λέστερ που δεν ανέβηκε στα μπαράζ στην Premier League και
0: καταστράφηκε. Και τώρα έχει πάει πιο κάτω ακόμα. Πέφτει νομίζω, έπεσε τώρα.
2: Πέφτει, αλλά είχε την υπομονή, ανέβηκε την επόμενη χρονιά.
0: Α, την και που πήρε, το πρωτάθλημα. Πήρε και το πρωτάθλημα. Ναι, λες την άλλη ιστορία της, ναι, το άλλο κομμάτι.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι.
0: Πώς η Λέστερ που είπες είναι τρανό παράδειγμα και από τις δύο πλευρές του νομίσματος. Δηλαδή έκανε την υπέρβαση, έκανε υπομονή, ανέβηκε, παρά την αποτυχία να το πω έτσι, έκανε υπομονή, ανέβηκε, πήρε και πρωτάθλημα που είναι, μιλάμε, ένα πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βέβαια. Αυτό που έκανε η Λέστερ, και επειδή ξέρω ότι αγαπάς και πολύ και το αγγλικό ποδόσφαιρο, φτάνουν οι φιλοδοξίες σου τόσο μακριά, δηλαδή να πας και στο εξωτερικό, πού βρίσκεται δηλαδή ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στο μυαλό του αυτή τη στιγμή? Είσαι προσγειωμένος ή είσαι με τον ενθουσιασμό του νιάτου, να το πω έτσι?
2: Καταρχάς είμαι πάρα πολύ φιλόδοξος.
0: Δεν περίμενα τέτοια απάντηση, για να είμαι ειλικρινής, Δημήτρη. Συνήθως λέμε βήμα-βήμα και βλέπουμε και τέτοια, ξέρεις, και το κρατάνε. Μπράγια, συνέχισε, Παναγιώτη, μου άρεσε αυτό που είπες.
2: Θα σας πω ότι βήμα-βήμα, ναι. Αλλά η φιλοδοξία και η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και η πολύ σκληρή δουλειά, γιατί ξέρετε, μέχρι εδώ ήρθα από τη σκάλα, όχι με το σανσέρ. Ναι. Οπότε η σκάλα έχει πολλά σκαλοπάτια ακόμα να ανέβεις. Εγώ θα σας πω ότι όταν δούλευα στο τοπικό, ονειρευόμουν να πάω στο εξωτερικό. Γιατί να μην το ονειρεύομαι τώρα?
0: Σωστός. Ωραίος είσαι, Παναγιώτη, μ' αρέσεις.
2: Οπότε πάντα σίγουρα, όχι ταπεινότητα, να το πω, η ταπεινότητα είναι πολύ μεγάλο χάρισμα, αλλά με υπομονή, με σκληρή δουλειά για να πετύχεις, γιατί ξέρεις πολύ, αν ανέβεις εύκολα ή αν ονειρεύεσαι πολύ, δεν θα ξυπνήσεις ποτέ στην πραγματικότητα. Πάντα με πολλή δουλειά και τύχη και υγεία για να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο ψηλά γίνεται. Αλλά...
1: και με τύχη πρέπει να κυνηγάμε και την τύχη μας, έτσι, ευκαιρίες ζωής, όλα
2: αυτά. Έτσι ακριβώς.
0: Να σε πάμε σε άλλο μονοπάτι τώρα, να μιλήσουμε για... ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα κατά τη γνώμη σου?
2: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω ευθυματεψιέ. Σε βάση εικόνα θα πω ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα, γιατί έδειξε ότι παίζει σε πολύ υψηλή ένταση και δημιουργεί ευκαιρίες, πετυχαίνει γκολ και νομίζω ότι το έδειξε στα τελευταία παιχνίδια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Όμως και οι τρεις ομάδες που διεκδικούν για τον Παναθηναϊκό έχει μείνει πιο πίσω. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Και νομίζω ότι θα παιχτεί μέχρι τέλους με την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα.
0: Και να σε πάω και λιγάκι ευρωπαϊκά, γιατί να ξέρεις ότι αυτές οι ομάδες που έλεγες τώρα θα βρεθούν στον δρόμο της Καλαμάτας τώρα. Οπότε το νου σου. Πάμε και λίγο στα ευρωπαϊκά. Champions League. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένη λίγα, να το πω έτσι, τέλος πάντων, διοργάνωση, να το πω πιο σωστά, είναι άλλο άθλημα. Ή είναι το ίδιο, και εγώ δεν το έχω καταλάβει?
2: Ανάλογα για ποια χώρα μιλάμε.
0: Εντάξει, γενικά για τη διοργάνωση του Champions League λέω. Δηλαδή...
2: το Champions League είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι ξεφεύγει από τα δεδομένα που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ως ποδόσφαιρο, στην στενότερη έννοια του, στην Ελλάδα π.χ. ή σε κάποιες παρόμοιες χώρες. Νομίζω ότι αναμετρούνται οι κορυφαίες ομάδες. Έχει ξεφύγει σε πολύ ψηλά επίπεδα και στάνταρ. Και νομίζω ότι οι ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο εκεί είναι άλλο άθλημα, δεν θα το έλεγα, αλλά ένα τεράστιο επίπεδο το οποίο είναι πολύ πολύ υψηλό και από πλευράς θεάματος και από πλευράς οικονομικών πόρων.
0: Ποια ομάδα υποστηρίζεις στο εξωτερικό?
2: Άγιαξ είμαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Γιατί το αρέσει ο τρόπος που λειτουργεί, προφανώς, φαντάζομαι, έτσι.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Αυτό σημαίνει ότι είσαι και καλός προπονητής, μεταξύ άλλων. Έτσι, δεν σημαίνει αυτό απόλυτα. Εντάξει. Λοιπόν, Παναγιώτη, εμείς σας ευχηθούμε. Δεν ξέρω, Δημήτρη, κάτι άλλο να το ρωτήσουμε, γιατί τώρα τον βρήκα.
1: Καλή ξεκούραση, καταρχήν, έτσι. Καλή ξεκούραση.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Αλλά,
1: όχι για τέτοια ώρα, καλή ξεκούραση. Γενικότερα, γιατί κουράστηκε αυτό το διάστημα. Γιατί σε κανένα μήνα νομίζω ότι θα έχει δουλειά μπόλικη.
0: Με το μακάρι να παστρένω. Παναγιώτη Χριστοφιλέα, εδώ είμαστε να τα λέμε. Καλή πορεία, καλή συνέχεια. Εγώ εύχομαι και στην Ελλάδα Σύρου, αλλά και στο Καλαμάτα, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Και σε εσένα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχουμε υγεία, γιατί είναι το πιο σημαντικό αγαθό για όλους μας, όσο ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και όχι μόνο. Και να δώσω ένα βήμα, μάλλον να πω ότι ας ονειρευόμαστε, δεν είναι κακό. Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορείς να φτάσεις.
0: Παναγιώτη Χρυσοφιλέα, τα φιλιά μας στην οικογένεια. Να είστε καλά όλοι σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου Παναγιώτη.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Στη σέντρα είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, ουσιαστικά το τελευταίο 20 λεπτό πλέον της εκπομπής, πολύ ωραίος ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και ειλικρινής θα έλεγα. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει το ντέρμπι, όσο ώρα ακούγαμε και τη συνέντευξη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. 0-0 βέβαια είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Μια μεγάλη ευκαιρία έχασε τώρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός. Αλλά ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Σωστά αποβλήθηκε ο Χάβι Ερνάντεθ πριν στο 20 λεπτό ουσιαστικά αποβλήθηκε, γιατί ως τελευταίος παίκτης και ως μάρκαρε αντίπαλος επιλεονεκτική θέση για γκολ και ουσιαστικά στέρισε από την ΑΕΚ το δικαίωμα να σκοράρει. Είμαστε στο 40, Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι στο 0-0 και εμείς σας χρωστάμε και τα γκολ, έτσι.

0: dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. Νωρίτερα, πριν από λίγο, δηλαδή πιο συγκεκριμένα στις 9 η ώρα, τελείωσε η αναμέτρηση στην Τούμπα, στο πρώτο ντέρμπι για τα playoffs 1-4. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τελικό αποτέλεσμα 3-1 και ο ΠΑΟΚ έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση. Γερεμέγεφ με 2 γκολ στο 15 και στο 65, ο Ζίβκοβιτς στο 55. Ουσιαστικά διαμόρφωσαν αυτό τα 3 γκολ μάλλον για τον ΠΑΟΚ, ενώ ο ΕΛΚΑΜ είχε μειώσει προσωρινά στο 29. Πάμε να ακούσουμε πώς περιέγραψαν τα παιδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας τα γκολ που σημειώθηκαν και στην Τούμπα.
1: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζίβκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία σου του Μιχαλίδη, απόκριση Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
2: Γκαρθία. Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέη εξ την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο δεξιά το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία ελκαμπή γκολ. 1-1.
1: Ζίβκοβιτς. Μια κάθετη εκεί. Ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη. Είναι κλεισμένο Ζίβκοβιτς. Γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ. Από τον Ζίβκοβιτς. Ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλσο. Μια παλιά για τον Ζίβκοβιτς. Ευκαιρία. 3-1. 3-1 ο Γερεμέγεφ. Στο 65 από ασίστ του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ.
2: Στην περιγραφή των τερμάτων ήταν ο Τάσος Ταμπουλής και ο Μπάμπης Παπάζογλου. Και να πάμε τώρα, να φύγουμε, να πάμε στα play-offs, καθώς είναι σε εξέλιξη το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ και δεν έχουμε και γκολ κιόλας εκεί. Πάμε στα play-offs 5-8, αδιάφορα. Αδιάφορο βαθμολογικά ουσιαστικά, γιατί δεν δίνει τίποτα οι αγώνες αυτοί για την πέμπτη θέση, καθώς ο Όφι έχει κατακτήσει και το τρόπαιο του κυπέλου, οπότε παίζουν για το γόητρο. Λεβαδιακός Βόλος 5-2 τελικό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα έτσι που τουλάχιστον χάρισε στους φιλάθλους και στους οπαδούς των δύο ομάδων θέαμα. Πάμε να ακούσουμε πώς περιέγραψαν τα παιδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Ερασπορ τα γκολ.
3: Οι παίκτες στο Λεβαδιακό έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ, αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα, γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα αφόρα, ημικύκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βόλο 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βόλο και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό. Κάνει τη νίκη του αυτή πραγματικό θρίαμβο.
2: Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Παπανικολάου στη Λιβαδιά και πάμε να δούμε πόσο ο Άρης πέτυχε τη νίκη απέναντι στον Όφη στο Παγκρίτιο, σε περιγραφή του Γιώργου Γιαλιτάκη.
4: Το έβαλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά. Μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίντμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και το πώς διαμορφώθηκε αυτό το τελικό 0-2 του Άρη στο Παγκρίτιο. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, τελικό αποτέλεσμα 4-2.
4: Γκολ! Ο
5: γκολ για τον Αστέρα στο 10ο λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με σκόρε τον Κετού. Γκολ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 34 με πέναλτι. Ο Γουλιάν Μπαρτόλο πετυχαίνει το 2-0. Γκολ! Ο Άλχο πετυχαίνει το 3-0 στο 39. Γκολ από τον Αλμύρα στο 47. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Κεφαλιά γκολ. Να το γκολ που έρχεται από τον Τζοβάρα. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-1 στο 83. Γκολ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 87 με τον Τσούμπερ.
0: Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης στην περιγραφή των τερμάτων στην Τρίπολη και πάμε στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο θα πάμε, Νίκο Σκλαβενίτη, εκεί όπου ο Πανετολικός γνώρισε την ήττα από την πολύ καλή Κηφισιά, η οποία παρουσιάζεται φέτος έτσι πολύ καλύτερη από την πρώτη της ηττία, έτσι Δημήτρη.
6: Ειδικότερα να βάλουμε μέχρι το Δεκέμβριο πριν να φύγει ο Τετέι και ο Παντελίδης.
0: Πήγαινε, θεωρούμε ότι θα έπαιρνε στο 5-8.
6: 5-8, 5-8.
0: 5-8. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή χρειαζόταν αυτή τη νίκη για να πάρει και μια πολύ βαθιά βαθμολογική ανάσα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς σημειώθηκε αυτό το γκολ στο Αγρίνιο.
7: Ο αρχηγός παίρνει φορά, εκτελεί γκολ η μπάλα. 0-1 για την Κηφισιά στο 63 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Χόρχε Πόμπο.
0: Ο Μπάμπης Πλάκος περιέγραψε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Όμπο και χάρισε τη νίκη στην ομάδα της Κηφισιάς. Και πάμε να κλείσουμε. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 με αυτό το πέναλτι στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης σοφάρισε ο Πανσεραϊκός.
8: 0-1 για τη Λάρισα με τον Τούμτα. Κάνει το 0-1 για τη Λάρισα. Καρέλησε τη Μάστερς, εκτελέσει, εκτελεί, μπάλα γκολ. Είναι το 1-1 για τον Πανσεραϊκό στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων.
0: Ήταν ο Βασίλης Αναστασιάδης στην περιγραφή των τερμάτων. Ακούσαμε και όλα τα γκολ. Είναι σε εξέλιξη το ντέρμπι, να επαναλάβω. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δύο λεπτά έχει δώσει ο διευθυντής επί της ουσίας. Και όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι θα λήξει στο πρώτο ημίχρονο 0-0. Λοιπόν, με 10 παίκτες να θυμίσω ο Παναθηναϊκός από το 20ο λεπτό λόγω της αποβολής του ποδοσφαιριστή του κεντρικού αμυντικού του Τσάβι Ερνάντεθ στο 20ο λεπτό απευθείας κόκκινη κάρτα.
6: Να δούμε όμως και την αγωνιστική, την ερχόμενη αγωνιστική που είναι εξίσου κρίσιμη και για τα ψηλά αλλά και τα χαμηλά. Το Σάββατο Πανσεραϊκός Κηφισιά είναι εδώ τώρα βλέπουμε...
0: Μισό λεπτό γιατί υπάρχει ένταση, πολύ μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή μεταξύ του Πύλιου και του Τετέι. Ο Τετέι είναι έξαλλος με τον Πύλιο. Εντάξει, έχουν μπει ψευδεμότεροι. Νομίζω ότι εδώ θα τελειώσει και όλη η ιστορία. Και μάλλον τελείωσε και όλη η ιστορία. Έλα, Δημήτρη, ο λόγος σε ένα σημείο.
6: Λοιπόν, είπαμε ότι την ερχόμενη αγωνιστική είναι η ιδιαίτερα καθοριστική. Για το Πανσεραϊκό υποδέχει την Κηφισιά. Λέγαμε αδιάφορη μένει η Κηφισιά, αλλά δεν θα καθίσει έτσι να χάσει.
0: Αλλά δεν είναι και εντελώς αδιάφορη, το λέγαμε και χθες.
6: Εντάξει, ρε παιδάκι μου.
0: Μαθηματικά δεν το έχει καθαρίσει ακόμα.
6: Όμως στη Λάρισα έτσι, γίνεται παιχνιδάρα. ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ. Και για τους δύο νομίζω είναι ο θάνατος η ζωή μου.
0: Ο τελευταίος με τον πρώτο τελευταίο είναι.
6: Είναι
0: τελευταία η ΑΕΛ με 25 και 28 έχει ο Αστέρας που είναι 13.
6: 28 έχει ο Αστέρας, δηλαδή την άλλη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τριπλή βαθμία. Πιθανή, νομίζω, αν δεν κερδίσει ο Αστέρας, είναι μπορεί να έχουμε μια πιθανή βαθμία 28 βαθμούς οι τρεις ομάδες. Οπότε θα γίνεται ένας μικρός χαμούλης.
0: Ναι.
6: Και Ατρόμητος Πανετολικός 7.30. Αδιάφορος τελείως ο Ατρόμητος. Πανετολικός θέλει έτσι, γιατί
0: κάτι χρειάζεται. Νιώθει
6: ένα στρίμωγμα.
0: Για
6: τις 3.58 Άρης, Όφη και Βόλος Λεβαδιακός στις 5 η ώρα.
0: Την Κυριακή αυτά τα παιχνίδια. Τα προηγούμενα ήταν το Σάββατο. Έτσι.
6: Μπράβο. Και τώρα πάμε τώρα το βράδυ της Κυριακής, δηλαδή πάνω στην εκπομπή. Την ίδια ώρα θα γίνουν οι αγώνες. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, στην Νέα Φιλαδέλφεια αυτή φορά και στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, έτσι νομίζω άλλη μια κρίσιμη αγωνιστική, ό,τι και να γίνει σήμερα νομίζω και...
0: Σωστό αυτό που λες, πολύ σωστό, και μάλιστα το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι και το ντέρμπι να σιγουρέψει κάποιο τη δεύτερη θέση. Να σιγουρέψει, τέλος πάντων, να πάρει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Εδώ γίνεται χαμός, γιατί είναι ντέρμπι έτσι κι αλλιώς από τη φύση του, αλλά είναι και μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Να πούμε ότι η United νίκησε τη Liverpool 3-2. Εντάξει, είναι τα κλασικά ντέρμπι, βεβαίως βαθμολογικά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Tottenham προηγείται τη Aston Villa με 2-0. Ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για την Tottenham. Αναφέρομαι στην Tottenham γιατί είναι στη 17η θέση. Ένα βαθμό πάνω ουσιαστικά τώρα περνάει τη West Ham και τη βάζει αυτή τη 18η στη ζώνη του προβιβασμού με αυτή τη νίκη. Η Nottingham Forest έχει 39, τώρα πήγα σε άλλο μονοπάτι, αλλά γιατί το λέω αυτό, μισό λεπτό να το τσεκάρω κιόλας, να μην σας λέω υπερβολές, γιατί αύριο η Nottingham δοκιμάζει τα πάντα στη Chelsea εκτός έδρας, ενώ έχουμε και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, Everton Manchester City. Να πούμε ότι η Manchester City είναι 6 βαθμούς πίσω, αλλά με 2 αγώνες λιγότερους. Δηλαδή, όπου παίζει τώρα η City, πρέπει να νικάει, αν θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, έχουν και τα δικά τους αυτοί. Οπότε, καταλαβαίνετε, έχουν αρκετά να υποθούν. Να πάω και στη Γαλλία. Λιόν Ρεν ξεκίνησε το παιχνίδι με το καλημέρα. Η Ρεν έκανε γκολ. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα είναι Λίλ Χαβρι 1-1, Οσέρ Αντζέρ 3-1, Παρίσι Μπρέστ 4-0, όχι Παρί, Παρίσι, και Στρασβούργο Τουλούζ 1-2. Τα άλλα αποτελέσματα τα σημερινά. Στη βαθμολογία παραμένει η Paris Saint-Germain πρώτη με 70 βαθμούς σε 31 παιχνίδια, η Lens 64, η Rennes 59 αν νικήσει σήμερα, η Lyon 57 μαζί με τη Lille που έχουν 58, έχει η Lille συγγνώμη, και την εξάδα συμπληρώνει η Μονακό με 54 βαθμούς. Ο Σερνάντ Μέτς είναι ουραγή στη βαθμολογία στο γαλλικό πρωτάθλημα. Να πάω και στην Bundesliga, τα οποία ουσιαστικά έχει τελειώσει η υπόθεση πρωτάθλημα από την περασμένη αγωνιστική, από την προπερασμένη αγωνιστική. Η Σαντ Πάουλη, η ομάδα μου, δεν μπόρεσε να νικήσει στο γήπεδο της στη Mainz, γνώρισε την ήττα με 2-1. Σημερινά αποτελέσματα, Gladbach μπορούσε να τον 1-0, και αυτή τη στιγμή Freiburg Wolfsburg 0-1. Να κάνω ένα τσεκάρισμα μήπως σκοράρει ο Κουλιεράκης, σκοράρει, ναι. Ο Κουλιεράκης λοιπόν, επί τα αποσύστη του Έριξεν στο 55, έβαλε γκολ στο 64ο λεπτό. Είμαστε σε αυτήν την αναμέτρηση. Να δούμε και λίγο τη βαθμολογία και τι σημασία έχουν όλα αυτά τα αποτελέσματα που είπαμε πριν από λίγο. Η Μπάγκερ πρώτη και καλύτερη, 83 βαθμούς έναντι 67 της Μπορούσια Ντόρμουντ, που έχει 67 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Λειψία 62-58. Η Μπάγκερ Λεβερκούζεν, η οποία συμπληρώνει και την τετράδα του Champions League. Στην πεντάδα όμως με 58 επίσης βαθμούς είναι και η Στουτγκάρδη, γίνεται μάχη εκεί. Και η Χόφενχάιμ επίσης 58 βαθμούς, μια μάχη για τους χρωστοφόρους ομίλους που λέγαμε παλιά στη League Phase του Champions League. Στην 7η θέση η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, ουραγός η Wolfsburg, η οποία σκαρφάλωσε τώρα στη 16η θέση με 28 βαθμούς, εάν τελικά νικήσει. 32 έχουν από πάνω της η Κολονία και η Βέρντε Βρέμις, ενώ η Σαντ Πάουλη έχει μείνει στους 26 και 23 βαθμούς η Χάτενχάιμ, που είναι καταδικασμένη σε υποβιβασμό. Να πάω στη Λα Λίγκα γρήγορα, τα προλαβαίνω πιστεύω βλέποντας και το χρονόμετρο εδώ και το ρολόι. Θέλτα Έλτσε σήμερα 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0, και στις 10 η ώρα Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης, ένα καθοριστικό για τη μαθηματική εξέλιξη των πραγμάτων στην Ισπανία, καθώς φαίνεται ότι η Μπαρτσελόνα δεν πρόκειται να χάσει το πρωτάθλημα. Έχει 88 βαθμούς με ένα αγώνα περισσότερο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει μόλις 74, και νομίζω ότι τελειώσει την ερχόμενη εβδομάδα Μπαρτσελόνα Ρεάλ, που μάλλον θα είναι αδιάφορο βαθμολογικά. Όταν λέω αδιάφορο, καταλαβαίνετε τι εννοώ όσον αφορά το πρωτάθλημα. Στους 68 η Βιγια Ρεάλ στην τρίτη θέση, έχει ψηλό σίγουρο, όχι έχει ψηλό, έχει σιγουρέψει τη συμμετοχή της στο Champions League. Ατλέτικο Μαδρίτης με
2: με 63 βαθμούς είναι στην τέταρτη θέση. 53 η Μπέτις που μάλλον έχει σιγουρέψει το Europa League για το Conference League. Η Θέλτα στους 47 βαθμούς, αλλά η Χετάφη τι γλυκό κοιτάζει μαζί με την Athletic Bilbao που έχουν 44 βαθμούς. Σεβίλη 34 βαθμούς, Λεβάντε 33, Οβιέδο 28. Είναι οι τρεις τελευταίες ομάδες και η Σεβίλη φαίνεται ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να κρατηθεί στην κατηγορία, καθώς η Αλαβές που είναι πάνω από αυτήν έχει δύο βαθμούς περισσότερους, αλλά με αγώνα επίσης περισσότερους από τη Σεβίλη, 36 με 34 βαθμούς. Και να πάμε και στην Ιταλία. Μπολόνια Κάλιαρη σήμερα 0-0. Σασουόλο Μίλαν 2-0 με 10 παίκτες τελείωσε την αναμέτρηση. Μίλαν Γιουβέντους Βερόνα 1-1 και Ίντερ Πάρμα ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά. Στο 1ο λεπτό είμαστε 0-0 Ίντερ Πάρμα. Πάμε γρήγορα και στη βαθμολογία. Ίντερ έχει 80 βαθμούς αν μείνει ισοπαλία, με διαφορά δηλαδή από την Νάπολη που έχει 70, 35η αγωνιστική, οπότε ουσιαστικά ακόμη τρεις αγωνιστικές έχουν μείνει. Στην τριάδα 67 η Μίλαν, η Γιουβέντους 65, γίνεται μια μικρή μάχη με την Κόμο που έχει 62 για το πλασάρισμα για το Champions League. 4 πρώτοι βγαίνουν στο Champions League. Η Κόμο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θέση Europa. Η Ρώμα στην έκτη θέση για το Conference League με 61 βαθμούς, παλεύει για να σκαρφαλώσει στην πέμπτη θέση και αν της βγουν για τα αποτελέσματα να μπει και στην τετράδα, αν η Γιουβέντους δεν παρουσιάσει κάτι θετικό. Ενώ στην τελευταία θέση είναι που μάλλον δεν θα προλάβουν να αλλάξουν τα δεδομένα η Κρεμονέζε, η Βερόνα και η Πίζα.

0: Δημήτρη!
1: Ήρθε η ώρα του κάνουμε μπαλαδόρες.
0: Φτάσαμε στο φινέλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, η μπαλαδόρη τη Κυριακή. Εδώ κάθε Κυριακή στι 8 η ώρα ανοίγουμε το κεφάλαιο αθλητική ενημέρωση από το Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο και αμέσως μετά η αγαπημένη μας Ολίνα Ξενοπούλου με την εκπομπή της. Θα τα ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σλαβενίτη που μας τρόφευσε τώρα στην 24 των ήχων. Καλή συνέχεια σε όλοι, καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχετε. Και τα λέμε μέσα από τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής
1: Δημοκρατίας. Πολύ μπασκετάκι.
0: Και έχει πολύ μπάσκετ, ναι. Earth News Radio 105,8. Καλή συνέχεια.

ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8.

0: χρειάζεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομπαγιάς προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται κορύφωση της επιστροφής. Ένα κέφαλο μαρμάρινο άγαλμα του ασκληπιού τύπου επιδαύρου και 23 αρχαία ελληνικά νομίσματα, μεταξύ των οποίων αργυρά νομίσματα της Ρόδου, είναι μεταξύ των αρχαίων αντικειμένων που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αντικείμενα αυτά στην πλειονότητά τους είχαν κλαπεί, αλλά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές υπηρεσίες.
1: Ο καιρός.
0: Θα συνεχιστεί και αύριο άστατος καιρός. Στις σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και στα Ορεινά, της Πελοποννήσου τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Από 9 έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Είμαστε στις συναντήσεις μας. Θα μείνουμε κοντά σας ως τις 11. Ο Νίκος Κλαβενίτης έχει την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ιωλίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στην παραγωγή της εκπομπής. Και έτσι ξεκινήσαμε ατμοσφαιρικά

0: ένιγμα. Και θα περάσω ευθύς αμέσως στο πρώτο μου θέμα, για να μην χρονοτριβώ, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη που θα υποδεχτώ μια εκλεκτή καλεσμένη, και πρόκειται να μιλήσουμε για μια εξαιρετική έκθεση που λαμβάνει χώρα στο Μουσείο Μπενάκη με τίτλο «Υφαίνοντας κυλίμια από το γεράκι Λακωνίας». Παρουσιάζεται, όπως ανέφερα, στο Μουσείο Μπενάκη, στην Πινακοθήκη Γκίκα. Και η καλεσμένη μου είναι η κυρία Σοφία Πιτούλη, η οποία έχει τη συνεπιμέλεια με την Σάρων Γκερστέλ για αυτή την περίφημη έκθεση. Την υποδέχομαι με χαρά. Γεια σας, κυρία Πιτούλη, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
1: Πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Πώς πάει η έκθεση?
1: Πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Είχαμε ένα πολύ δυνατό άνοιγμα στα Εγγένεια, ήρθε πολύς κόσμος. Mm-hmm. Και πολύ κάτοικοι από το Γεράκι. Mm-hmm. Το οποίο για μας ήταν πολύ σημαντικό, καθώς αυτό η φαντική τέχνη εκπροσωπεί και την κληρονομιά τους, την πολιτιστική κληρονομιά τους, αλλά και τη ζωντανή τους παράδοση. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα συναισθηματικά φορτισμένο βράδυ για όλους μας, καθώς έχουμε περάσει και εμείς και εγώ και η Σάρων πολύ καιρό στο Γεράκι. Mm-hmm. Και νομίζω συνεχίζουμε πολύ καλά. Έχουμε ακούσει ότι ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί. Τα κυλίμια είναι και κάτι με το οποίο έχουμε περισσότερο μεγαλώσει μαζί, οπότε ξυπνάει και κάποιες αναμνήσεις.
0: Βέβαια. Να ξεκινήσουμε έτσι, επειδή έχουμε κάποιο χρόνο και είναι ωραία να κάνουμε μια πιο διεξοδική κουβέντα, για να σκεφτούμε πώς το συλλάβατε, πώς την οργανώσατε την έκθεση, και κυρίως να κάνουμε και μια αναφορά στο Γεράκι, έτσι, στην περίφημη αυτή περιοχή. Ένα χωριό χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα.
1: Εννοείται. Ναι, το Γεράκι βρίσκεται στις πλαγιές του Πάρνωνα, όπως είπατε, στις πρόποδες, και έχει περίπου 1500 κατοίκους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι κατοικήθηκε από την ύστερη νεολιθική περίοδο, οπότε μιλάμε για εκτάδες δεκαετίες. Και όσον αφορά την υφαντική τέχνη, έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα από την περίοδο του Χαλκού και από την κλασική και ελληνιστική περίοδο. Αυτά βρίσκονται στο κάστρο, συγγνώμη, στην Ακρόπολη Γερονθρών, που είναι πάνω από το σημερινό χωριό, και τα οποία μας δείχνουν ότι το Γεράκι είχε κάποια κυρίως οικιακή παραγωγή σε σχέση με την υφαντική.
0: Mm-hmm. Πώς και έτσι εκεί αυτό έτσι αναπτύχθηκε τόσο πολύ η υφαντική και αυτά τα υπέροχα κυλίμια?
1: Αυτό συνέχισε κατά τους αιώνες. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και ευρήματα από την μεσονική περίοδο, αλλά φαίνεται στο κάστρο που είναι απέναντι το Γεράκι. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται ότι συνεχίζει και την νεότερη περίοδο. Mm-hmm. Και γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, mm-hmm, υπάρχει μια πιο έντονη παραγωγή. Και βλέπουμε τότε ότι χτίζονται και σπίτια. Και οι πόρτες, κάποιες πόρτες στο Γεράκι, έχουν παρόμοιες ημερομηνίες με αυτές των κυλιμιών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάτι mm-hmm συμβαίνει.
0: Βέβαια. Επίσης, να πούμε ότι εντάχθηκε αυτή η μακραίωνη παράδοση της υφαντικής τέχνης, εντάχθηκε ως αναγνώριση το 2019 στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
1: Ακριβώς, και αυτό έγινε από την κυρία Χρυσούλα Σταματοπούλου και τον Νίκο Γιάννη, ένα συντηρητή έργων τέχνης, ο οποίος δουλεύει στο Μίστρα. Mm-hmm. Και ήταν δικιά τους προσπάθεια. Εμείς τους γνωρίσαμε μετά από την ένταξή τους, το 2022. Οπότε αυτό, και θεωρώ ότι κάπως έδεσε πολύ ωραία, γιατί είχε ήδη ξεκινήσει, είχε μπει ένα πρόγραμμα υφαντική στο Γεράκι, ώστε να την mm-hmm διατηρήσουν. Και εμείς με το δικό μας project, το οποίο ήταν μια σύμπραξη ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο UCLA και Simon Fraser University, και τα κέντρα ελληνικών σπουδών ο Σταύρος Νιάρχος. Mm-hmm. Εκεί. Και έτσι είχαμε και τη δυνατότητα κάπως να σκεφτούμε και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο πώς μπορούμε, τι θα θέλανε εκείνοι να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά στο κάπως να συνεχιστεί αυτή η παράδοση, να καταγραφεί.
0: Mm-hmm. Ναι, και να πούμε και τις γερακίνες, έτσι, αυτές τις φοβερές γυναίκες, οι οποίες γερακίτισες μάλιστα, γερακίτισες από ό,τι νομίζω είναι σωστή η χρήση, οι φάντρες αυτές, δημιουργούσαν αυτά τα κυλίμια και για τις πρίκες, για τον οικιακό εξοπλισμό.
1: Έτσι. Ακριβώς, ναι, και αυτό είναι κάτι που εμείς προσπαθήσαμε να αφηγηθούμε μέσω της εκθέσεως. Mm-hmm. Ουσιαστικά έχουμε κάποια κυλίμια τα οποία παρουσιάζουν φιγούρες μεγάλες. Mm-hmm. Και διαφέρουν αυτά από τα υπόλοιπα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και έχουν και κάποια δέντρα της ζωής από πάνω τους. Mm. Και αναδεικνύουν έτσι τις ευχές της υφάντρας για γονιμότητα, την αυτονία της φύσης, για καλή ζωή, για υγεία. Έχουν κάποια φιδάκια τα οποία συμβολίζουν την προστασία του σπιτιού. Είναι προστάτες του σπιτιού τα φίδια. Και επίσης στην έκθεση έχουμε και ένα κυλίμι, το οποίο παρουσιάζει μια σκηνή γάμου. Ναι. Και δείχνει πως η νύφη έφτανε πάνω στο, ήταν πάνω στο γαϊδουράκι, αλογάκι, και έφτανε στην πλατεία του χωριού ουσιαστικά να συναντήσει τον γαμπρό, όπου και θα γινόταν το γλέντι και θα γιορτάζανε τον δεσμό τους. Mm-hmm. Και αυτό όμως, αυτή η παράδοση της Τρίκας έφερε και το γεράκι σε ένα, το έκανε ένα κεντρικό σημείο για την υφαντική. Mm-hmm. Όπου γυναίκες από άλλα χωριά, κοντινά αλλά και μακρινά, έχουμε βρει κοινήμια στη Δημητσάνα, στη Σπάρτη, στην Πάτρα, mm-hmm. Ακόμα και στην Αθήνα, ζητούσαν να τους υφάνουν κοιλίμια για τις πρίκες τους. Οπότε mm-hmm. κάπως μεγάλωσε αυτή η παράδοση, mm-hmm. έφτασε σε άλλα σημεία.
0: Ναι, και αυτά τα κοιλίμια βέβαια αποτελούσαν και ένδειξη ευμάρειας και κοινωνικής θέσης, και δεν ήταν εύκολο να αποκτηθούν από ό,τι φαντάζομαι, γιατί είχαν πολύ λεπτοδουλειά, ήταν αδαπανήρη η απόκτησή τους, αλλά ήταν πολύτιμα αποκτήματα για ως οικογενειακά κοιμήλια. Είχαν μια περίοπτη θέση στην κοινωνία αλλά και στην οικογένεια.
1: Βεβαίως, και σηματοδοτούσαν επίσης και διάφορες στιγμές στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή τα είχαν στις γέννες, στο γάμο και στο θάνατο. Mm-hmm. Μας είχαμε κάνει κάποιες συνεντεύξεις στο πλαίσιο της έρευνας και μας είχαν πει ότι όταν κάποιος πέθανε, βγάζαν όλα τα έπιπλα από το δωμάτιο και από το σπίτι, mm-hmm. και αφήνανε μόνο το κυλίμι. Άρα το κυλίμι mm-hmm. ήταν ένα.
0: Ακολουθούσε και τον ακολουθούσε με κάποιο
1: ακριβώς,
0: τρόπο.
1: Ακριβώς, ήταν μέσα στον ιστό της οικογένειας, mm-hmm. μέσα στο σπίτι. Ήταν mm-hmm. από τα πιο σημαντικά αντικείμενα.
0: Βλέπεις πόσα στοιχεία μας δίνεται, τα οποία είναι πολύτιμα για να δούμε και πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, την ιστορία τους, την παράδοσή τους, την εσωτερική του ζωή, έτσι.
1: Εννοείται, και στις γυναίκες έχουμε και ένα άλλο κυλίμι, το οποίο δείχνει, έχει απεικονίζει γυναίκες οι οποίες χορεύουν, κρατάνε δηλαδή τα μαντήλια και χορεύουν, mm-hmm. και στην κάτω πλευρά, κάτω από το δέντρο της ζωής δηλαδή, έχει δύο κοριτσάκια ή δύο γυναίκες να μαζεύουν καρπούς από δέντρα και να τα βάζουν στα ταγαράκια τους. Mm-hmm. Και το γεράκι θυμίζεται για την ελιά και την καλαμών. Το λένε το χρυσάφι τους. Και μπορούμε να σκεφτούμε, γιατί αυτές οι γυναίκες ήταν και αγρότησες. Δηλαδή τον έμβριο ήταν να υφαίνουν. Ναι. Πηγαίνουν και μαζεύουν ελιές. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε έτσι ότι αυτά τα κυλίμια απεικονίζουν την καθημερινότητά τους. Μας βάζουν μέσα στη ζωή τους.
0: Ναι, να πούμε και για τα ταγάρια, γιατί και αυτά έπαιζαν ρόλο,
1: Φυσικά. Φυσικά και αυτά. Είχαν και χρήση, καθημερινή χρήση, mm-hmm. για να συλλέγουν διάφορα πράγματα, βάζουν τα ψώνια τους.
0: Οι τσάντες τους.
1: Ακριβώς, ναι, mm-hmm. όπως οι δικές μας. Mm-hmm. Αλλά υπήρχαν και τα γάρια, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν στους γάμους. Mm-hmm. Και μέσα βάζουν τη γαμήλια πίτα, η οποία την θεωρούν ότι είναι σαν κεντυμένη από πάνω, γιατί έχει διάφορα. Είναι όντως, ήταν σαν να είναι κεντυμένη, έχει διάφορα mm-hmm. Σχήματα, σαν με λουλουδάκια. Mm-hmm. Και την παίρνανε, την πίτα τη βάζαν μέσα και τη σπάγανε στο κεφάλι της νύμφης. Ναι, ήταν η παράδοση αυτή.
0: Ναι,
1: οπότε βλέπουμε ότι ήταν και ακόμα και τα ταγάρια ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την καθημερινότητά τους αλλά και με τις παραδόσεις τους. Και βλέπουμε ότι το χωριό γενικά ήταν συνυφασμένο με έναν τρόπο.
0: Ναι, τώρα εκεί σε αυτή την περιοχή υπάρχει κάποια σχέση, έτσι διονύζεται αυτή η παράδοση, η σχέση σε σχέση με τα κυλίμια, ναι. Γενικά τα χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο.
1: Τα περισσότερα κυλίμια, τα παλιά, ναι. Εμείς τα συναντήσαμε φυλαγμένα σε μπαούλα. Ναι. Οι άνθρωποι είναι πολύ προσεκτικοί με τα αντικείμενά τους, mm-hmm. με τα κυλίμια αυτά.
0: Γιατί περνάνε και από γενιά σε γενιά, ναι. Έτσι είναι.
1: Βέβαια, κάποια έχουν δοθεί στην εκκλησία ως στάματα.
0: Α, βέβαια, ναι, και αυτά.
1: Ναι,
0: και στα μοναστήρια.
1: Και σε μοναστήρια, mm-hmm. και σε κοντινά και σε μακρινά, και βλέπουμε, δηλαδή, και υπάρχουν πάνω στα κυλίμια, έχει πέσει κερί. Mm-hmm. Και όντως τα χρησιμοποιούν, δηλαδή ένα συγκεκριμένο που το έχουμε και στην έκθεση του Αγίου Νικολάου, το βάζουν στην εκκλησία, συνήθως κάτω από τα προσκυνητάρια, και είναι καθιερωμένο, δηλαδή είναι παράδοση πλέον. Γιατί η γυναίκα που το πήγε είχε δει τον Άγιο Νικόλαο στον ύπνο της, mm-hmm. να της λέει πρέπει να πας στο κυλίμι στην εκκλησία του χωριού.
0: Ναι. Τώρα να μιλήσουμε και για τη σχέση με τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους της εποχής, μάλιστα και για τον Φώτη Κόντογλου, να κάνουμε μια αναφορά, να μας δώσετε και έτσι αυτό το πεδίο.
1: Εννοείται, ναι. Το γεράκι, λοιπόν, ο Κόντογλου, στο γεράκι, οι κάτοικοι λέγανε.
0: Ναι. Ναι, σας έχουμε χάσει. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή μας. Ναι.

0: Έχουμε την κυρία Πιτούλη στη γραμμή. Να είχαμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό προφανώς. Λέγαμε λοιπόν για τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους.
1: Ακριβώς. Χίλια συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε καλά.
1: Ναι, λοιπόν, το Γεράκι φαίνεται ότι ήταν και κομβικό σημείο για διάφορους διανοούμενους καλλιτέχνες όπως ο Κόντογλου. Και όταν είχαμε πρωτοπάει στο Γεράκι, μας λέγανε οι κάτοικοι ότι είχε περάσει ο Κόντογλου και είχε ζωγραφίσει κάποια ταβάνια στα σπίτια. Και εντάξει, αυτό μας κέντρισε την προσοχή. Και ύστερα η Σάρων δημοσίευσε ένα βιβλίο, το οποίο ήταν και μέσα του Μουσείου Μπερνάκη. Το οποίο ουσιαστικά ερευνά αυτή τη σχέση των διανοούμενων με το Γεράκι που ουσιαστικά τους τράβαγε. Την Παπαδημητρίου που ζήτησε στον Τζαρούχη να ζωγραφίσει ένα ταγάρι από το Γεράκι για την ανώνυμη εταιρεία ελληνικών τεχνών. Τον Ξυγκόπουλο που είχε ταξιδεύσει μαζί με τον, και με τον Κόντογλου.
0: Ναι, να αναφέρουμε και όλα σας διακόπτω σε αυτό, αλλά για τους ακροατές μας, μάλιστα το βλέπω και στο δελτίο, ότι αργότερα δημοσίευσε και ο Κόντογλου ένα σχετικό κείμενο στο έργο του «Ο Καστρολόγος».
1: Ακριβώς,
0: έχει σχέση με όλα αυτά που μπορούν να το αναζητήσουν οι ακροατές μας.
1: Ναι. Και αυτό, και βλέπουμε ότι το Γεράκι ουσιαστικά τράβαγε αυτούς τους ανθρώπους και για την παράδοση. Προφανώς λόγω των Βυζαντινών εκκλησιών που έχει αμέτρητες το χωριό, είναι ένα τρομερά σημαντικό αριθμό. Αλλά προφανώς δεν μείνανε μόνο εκεί και συνεχίσανε να κοιτάνε την υφαντική τέχνη. Είχαν διάφορες σχέσεις με συμβολογράφους. Και εμείς προσπαθήσαμε να φέρουμε και αυτό το κομμάτι στην έκθεση, ώστε να φανεί αυτό το σταυροδρόμι. Και φυσικά λόγω της πινακοθήκης Γκίκα, στην οποία υπάρχουν έργα και του Τσαρούχη και του Κόντογλου, έτσι κάπως εισάγεται και η δικιά μας έκθεση και το Γεράκι μέσα στην συνολική αφήγηση της πινακοθήκης.
0: Ναι, κατάλαβα. Και επίσης να αναφέρουμε κιόλας για αυτήν την ομότιτλη έκδοση, την εικονογραφημένη που υπογράφεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Που αναφέρεται βέβαια στην ιστορία του χωριού, και να επαναλάβουμε και το πρόγραμμα συνεργασίας, γιατί αυτή η έκδοση είναι καρπός μιας πρωτοβουλίας, νομίζω, ε?
1: Ναι, είναι ουσιαστικά ήταν στη σύμπραξη Γέφυρα, που ανάμεσα στα πανεπιστήμια UCLA, University of California, Los Angeles, και στο Simon Fraser University, που είναι στο Vancouver. Και οι καθηγητές, οι Σάρων Γιορστέλ και ο Δημήτρης Κράλης, εμάς με τα πτυχιακούς φοιτητές τους, μας φέραν στο Γεράκι και ψάχναμε κάτι το οποίο είναι ένα public impact project ουσιαστικά. Και εκεί γνώρισαμε την κυρία Σταματοπούλου, μιλήσαμε με το πολιτιστικό σύλλογο και μας είπαν ότι θέλανε ένα φυλάδιο με φωτογραφίες από τα κυλίμια, που τότε αριθμούσαν ίσως και 30. Γυρίσαμε εμείς, κάναμε την έρευνα, συνεντεύξεις, μπήκαμε σε σπίτια, φωτογραφίσαμε και βρήκαμε την πρώτη χρονιά 107 κυλίμια, τα οποία είναι σε αυτή την έκδοση, και μέχρι τώρα έχουμε βρει 300. Οπότε ουσιαστικά δεν ξεκινήσαμε με την ιδέα ότι θα κάνουμε, δεν ήταν ο στόχος μας η έκθεση. Η έκθεση κάπως βγήκε οργανικά από τη δημοσίευση του βιβλίου, το «Ορφαίνοντας όνειρα». Και κτίστηκε από εκεί.
0: Πάντως είναι εξαιρετική η ιδέα σας. Βέβαια, εσείς, κυρία Πιτούλη, έχετε και τη σχέση αυτή με το University of California, έτσι?
1: Ναι.
0: Είστε και άλλωστε και υπότροφος προγράμματος ειδικού και έχετε πολύ μεγάλη σχέση με αυτή τη μελέτη που έχει σχέση με την Ελλάδα, με την ιστορία μας, με αυτά τις σπουδαίες τοποθεσίες, όπως βλέπω εδώ πέρα, αυτή την πολιτισμική μελέτη της οροσειράς της Πίνδου. Γενικά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που αναδεικνύεται όλα αυτά τα στοιχεία, που για τους νεότερους, ειδικά για τους πολύ νεότερους, δεν είναι πολύ σαφή και πολύ συγκεκριμένα, είναι συγκεχημένα και είναι πολύ ωραίο να τα αναδεικνύεται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πέρα από τη δουλειά του Μουσείου Μπενάκη, η οποία είναι σαφής, χαρακτηριστική και από όλους τους χορηγούς, είναι σημαντική και η δική σας η συμβολή.
1: Σας ευχαριστώ. Για μένα ο πολιτισμός είναι η αγάπη μου. Ζω μέσα από αυτό, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι μόλις γύρισα από ένα συνέδριο στην Καρδαμίλη για την υφαντική τέχνη, στο οποίο ήταν το οργάνωσε το UCLA πάλι, Γέφυρα, και στο οποίο υπήρχαν και οι φάντρες νέες και παλιές.
0: Ωραία, αλλά υπάρχουν και νέες οι φάντρες, ε?
1: Ναι, και συνομιλήσανε. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο γενικά στις χειροτεχνίες, αλλά επειδή εγώ τώρα ασχολούμαι με την υφαντική, μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ δυναμικό, κάτι το οποίο έχει αρχίσει να ανθίζει.
0: Ναι, ωραία.
1: Και βλέπουμε και τις παλιές γενιές και τις καινούριες που κάποιοι έχουν φέρει τεχνογνωσίες από το εξωτερικό, άλλοι από τις παραδόσεις τους, κάπως να τις παντρεύουν. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Αυτό να τα βιώσει αυτή η σπουδαία τέχνη. Και να πούμε ότι οι γερακίτισες, πέρα από την αναγνώρισή τους, έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία, έτσι, σε παγκόσμιες εκθέσεις, προβάλλοντας τη χώρα μας γενικότερα, όπως στη Βιέννη βλέπω, από το 1873 έως και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1933. Μιλάμε για τόσο παλιά.
1: Εννοείται, ναι. Και αυτό είναι και το άλλο ζήτημα. Το γεράκι, το ξέρει ο περισσότερος κόσμος για τις ελιές.
0: Ναι.
1: Αλλά και οι γυναίκες, οι φάντρες, και οι πιο παλιές, ήταν αγρότησες. Αλλά προσπάθησαν να ενισχύσουν και την οικονομική κατάσταση του σπιτιού τους, φτιάχνοντας κυλίμια, τα γάρια, υφαίνοντας. Αλλά ταυτόχρονα είχαν οικαστικές αφηγηματικές, ήταν μια οικαστική αφηγηματική αυτό που παρουσιαζόταν μέσα από τα κυλίμια. Και προφανώς αναδείχθηκε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Κυλίμια πλέον από το γεράκι βρίσκουμε και στην Αμερική και στην Αργεντινή. Έχουν φτάσει παντού.
0: Ωραία. Μέχρι πότε θα κρατήσει η έκθεση, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε? Έτσι, δώστε μας τα στοιχεία, τα πρακτικά.
1: Η έκθεση θα είναι μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2026. Είναι στην Κυριαζότου 3, στο κέντρο της Αθήνας. Και το μουσείο, την αγροσύγη Γκίκα, είναι ανοιχτή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τις Πέμπτες από τις 12 μέχρι τις 8 και τις υπόλοιπες μέρες από τις 10 μέχρι τις 6.
0: Εξαιρετικός περίπατος, είναι πολύ σημαντικό το σημείο εκεί, πολύ εύκολο στην πρόσβαση. Ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία στα σχέδιά σας και στην έκθεση και στα μετέπειτα σχέδια. Χάρηκα πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
1: Και εγώ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας αφιερώσατε και τον χρόνο για να μιλήσουμε για την έκθεση και για το γεράκι.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: την Κρίστη Στασινοπούλου και τον εξαιρετικό υφαντό κοσμό της, περνάμε στο επόμενο θέμα μας, ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό νεανικό φεστιβάλ, το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικό Αρχαίου Δράματος Κορίνθου, με τίτλο «Το αρχαίο δράμα στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα» και επίσης τίτλος έτους «Συνάντηση νέων, αρχαίο δράμα στην πόλη». Η Κόρινθος λοιπόν υποδέχεται αυτό το φεστιβάλ στις 3, από σήμερα δηλαδή, 4 και 5 Μαΐου. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Εύη Κοκκίνου, η οποία είναι δικηγόρος και συντονίστρια αυτού του φεστιβάλ και θα μας μιλήσει για τα τεκτενόμενα εκεί. Κυρία Κοκκίνου, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε στο φεστιβάλ βέβαια, φαντάζομαι τώρα την κίνηση που θα έχει. Για πείτε μας πώς είναι η πρώτη μέρα, πώς είναι και μιλήστε μας και για το φεστιβάλ, να πάρουμε μια ιδέα.
1: Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα, η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ. Γίνεται για 4η χρονιά συνεχόμενη.
0: Ναι.
1: Στην Κόρινθο, με καλεσμένες πόλεις και σχολεία από πόλεις που ήταν αρχαίες αποικίες της Κορίνθου, κατά βάση.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε το φεστιβάλ και φέτος αρχίζει σιγά σιγά να διευρύνεται και να απευθύνεται και σε άλλες πόλεις. Κρατάμε τις ιστορικές σχέσεις που είχαμε δημιουργήσει στο παρελθόν με σύγχρονο πνεύμα και σύγχρονη διασύνδεση. Επανασυνδεόμαστε λοιπόν με τις αποικίες της Κορίνθου κατά την αρχαιότητα και δημιουργούμε νέους δεσμούς, κυρίως φυσικά μέσω των νέων μας και μέσω του αρχαίου δράματος.
0: Τι ωραία, πραγματικά αυτό είναι μια πρωτοβουλία πολιτιστική η οποία ξεκίνησε από την πόλη. Πώς έχει οργανωθεί δηλαδή όλο αυτό, πώς το σκεφτήκατε? Είναι το 4ο φεστιβάλ φέτος, ε?
1: Είναι το 4ο, ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δημάρχου, του τότε Δημάρχου το 2022, σε συνεργασία ο Δήμαρχος και με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και μου ανατέθηκε ο συντονισμός και η Προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής. Η μία ιδέα έφερε την άλλη και έτσι καταλήξαμε στο να απευθυνθούμε στις πόλεις τις συγκεκριμένες που σας είπα, φυσικά με αντικείμενο το φεστιβάλ το αρχαίο δράμα, όπως βέβαια οι νέοι μπορούν να το φανταστούν και να εκφραστούν μέσα από αυτό, μέσα από τη δική τους φρέσκια ματιά. Έχουμε μία συντονιστική, μία οργανωτική επιτροπή και με επιστημονική κατάρτιση και οργανωτικά δεμένη. Χρόνο με το χρόνο βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε. Ναι, οι καλεσμένοι μας πάντα είναι πρόθυμοι, από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκαν. Και φέτος έχουμε και μια ευρύτερη αποδοχή και από την Κορινθία ολόκληρη, αλλά και από την Κέρκυρα, την Λευκάδα, το Αντίριο, Ναύπακτο, Σιρακούσες, Παλατσόλα Κραίτε. Το Φιέρι φέτος δεν ήρθε, αλλά μέχρι πέρσι ήταν κοντά. Φέτος είχαμε και το Κέντρο Τέχνης Κοριτσάς, το οποίο παρουσίασε παράσταση το πρωί, το Παλατσόλ επίσης το πρωί και, και κάποια σχολεία της πόλης μας. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και έτσι όπως μιλάμε, μου δώσατε και την αρχή της κουβέντας μας σε σχέση με την ερώτηση που θέλω να σας κάνω για τους νέους, πώς εισπράττουν και πώς αντιμετωπίζουν το αρχαίο δράμα. Γιατί είπαμε και για αυτή τη φρέσκια ματιά, αναφερθήκατε σε αυτήν και θέλω έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το εισπράττουν και ποια είναι η εσωτερική τους σχέση με αυτό. Πέρα από το γεγονός ότι τους ενδιαφέρει θεωρητικά και όλα αυτά τα σχετικά, η βαθύτερη βαθιά σχέση τους, γιατί ξέρετε πολύ καλά εσείς που το ασχολείστε με αυτό, ότι το αρχαίο δράμα δεν είναι κάτι τόσο απλό, είναι αρκετά σύνθετη η προσέγγιση και γενικά έχει πολλές προεκτάσεις οι οποίες φτάνουν και στη σημερινή εποχή. Πώς αυτά τα παιδιά τα συνδέουν όλα αυτά, και επειδή δεν είναι και μόνο Έλληνες, έχει ενδιαφέρον να το δούμε και λίγο πιο σφαιρικά, μια που σας έχουμε στη γραμμή.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει μαθήματα από τους νέους μας. Έχουμε πάρει μαθήματα από τα παιδιά 12 μέχρι 19 ετών. Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό να δει κανείς παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ασχολούνται με το θέατρο καταρχάς, γιατί το θέατρο είναι ένα μάθημα από μόνο του ζωής. Μέσα από το θέατρο, μέσα από το αρχαίο δράμα, αγγίζουν αξίες, δικαιοσύνη, πόλεμος, ειρήνη. Έχουν τόσα ερεθίσματα για να πιάσουν συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς τους και μέσα από αυτή τη συζήτηση να βγάλουν συμπεράσματα και να οδηγηθούν σε άλλους δρόμους σκέψης.
0: Και να συνεργαστούν και μεταξύ τους. Και να συνεργαστούν και μεταξύ τους, γιατί είναι ομαδικό σπορ.
1: Το θέατρο. Είναι η συνεργασία που παίζει μεγάλο ρόλο στην εκπαίδευση.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται. Και τα δικά μας, να σας πω ότι ήρθαν οι Ιταλοί από τη Σικελία, ο Σιρακούσας και Παλατσόλο, που έχουν ένα ιστορικό φεστιβάλ νέων αρχαίου δράματος στην περιοχή τους, στο Θέατρο Άκρε. Και μας εντυπωσίασαν τόσο πολύ πριν από 4 χρόνια. Και φυσικά συνέχισε και αυτή η συνεργασία μέχρι τώρα. Κάθε χρόνο έρχονται κοντά μας. Τα δικά μας παιδιά που έκαναν θεατρικές παραστάσεις, αλλά πιο παιδικές θα τις λέγαμε, πιο μαθητικές, έχουν αρχίσει να παρασύρονται ο ένας με τον άλλον και να θέλουν κάτι καλύτερο, χωρίς να υπάρχει διαγωνιστικό μέρος. Και το λέω αυτό γιατί από πεποίθηση δεν θέλαμε να έχουμε διαγωνιστικό μέρος. Βλέπουν και εξελίσσονται και αυτά. Εμπνευσμένοι καθηγητές και παιδιά με ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι. Και άμα είναι οι καθηγητές εμπνευσμένοι, βέβαια, ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τα παιδιά. Αυτό είναι σίγουρο. Ωραία. Είναι πολύ, πολύ αισιόδοξα όλα αυτά που μας μεταφέρετε. Φωτίζονται γυναικείες μορφές φέτος, έτσι πριν να ολοκληρώσουμε. Φωτίζονται γυναικείες μορφές και από ό,τι βλέπω, επίσης, όχι μόνο. Θέλετε να μας αναφέρετε και τα πρόσωπα του αρχαίου δράματος που φωτίζονται φέτος.
1: Έχουμε, σήμερα είδαμε μια εκπληκτική παράσταση, την Ιφηγένεια, από το Παλατσόλο Ακραίντε. Έχουμε την Ελένη, είναι και στο μάθημα βέβαια του γυμνασίου, οπότε τα σχολεία των γυμνασίων...
0: Του Ευρυπίδη,
1: επηρεάζονται και από τα μαθήματα, την ύλη δηλαδή, την εκπαιδευτική. Και μέσα από τις θεατρικές αυτές παραστάσεις μαθαίνουν καλύτερα και την διδακτική του ύλη. Είναι και αυτό ένα μέσο για τους καθηγητές τους.
0: Εξαιρετικό.
1: Έχουμε ευμενίδες, ικέτιδες, έργα που δεν τα αγγίζουν εύκολα τα σχολεία.
0: Και δύσκολα έργα, μεγάλα έργα, δύσκολα. Την Έκια από ό,τι βλέπω.
1: Μύδια. Σήμερα μύδιες από το Καρκάλο των Σιρακουσών, από το σχολείο των Σιρακουσών, αύριο το πρωί. Αυτό κι αν είναι μια φρέσκια μάτια, μύδιες στο πληθυντικό. Περιμένουμε κι εμείς με ανυπομονησία να το δούμε.
0: Ωραία. Επίσης έχετε χορό, χορεύουμε ελληνικά από την ομάδα χορού της Έλενας Μιχαηλίδου.
1: Σήμερα πριν από λίγο τελείωσε αυτό το δρόμενο που ήταν και αυτό κάτι ιδιαίτερο. Ελληνική μουσική από ομάδα Κρουστών και μετά το χορευτικό από την ομάδα χορού της κυρίας Έλενας Μιχαηλίδου. Με ακούσματα από Θοδωράκη. Ήταν εντυπωσιακό. Χωρίς να κουράσει, τα παιδιά το καταχειροκρότησαν. Όλα μαζί γίνονται μια γροθιά μέσα από τον πολιτισμό και την τέχνη.
0: Ωραία.
1: Το ζητούμενο.
0: Συγχαρητήρια για αυτές τις πρωτοβουλίες. Χρειάζονται χρόνο και ενέργεια μεγάλη, κυρία Κοκκίνου, και εσείς δεν ασχολείστε μόνο με αυτό, είστε και δικηγόρος εν ενεργεία, έτσι, μάχημη. Και μπράβο, γιατί όλα αυτά θέλουν μεγάλη ενέργεια από θέματα ενέργειας, την οποία φαίνεται ότι διαθέτεται, και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε.
1: Είναι ότι άμα δεν προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι για την κοινωνία, νομίζω ότι μόνο με το επάγγελμά μας, θεωρώ ότι με την προσφορά ολοκληρωνόμαστε και ως άνθρωποι.
0: Έτσι, σωστά. Πολύ ωραία. Θερμά ευχαριστώ για αυτή την συνομιλία μας. Καλή επιτυχία να έχετε και στο μέλλον και να συνεχιστεί το φεστιβάλ αυτό το εξαιρετικό, για να μπορέσουμε κι εμείς να το οργανώνουμε και να μπορούμε να το παρακολουθούμε.
1: Στην επόμενη διοργάνωση να είστε κοντά μας.
0: Να είμαι βεβαίως. Εγώ με μεγάλη χαρά θα θέλω να το δω, και επίσης και οι ακροατές μας να το μάθουν και να έρθουν, γιατί η Κόρινθος τώρα είναι 2 βήματα από εδώ και είναι και υπέροχη.
1: Η ώρα μέχρι το μεσημέρι στις 2 και μεθαύριο στο ίδιο ωράριο θα έχουμε επισκέπτες από τα σχολεία της πόλης και από τα, ακόμα και από τα δημοτικά. Και θα χαρώ πραγματικά να σας δω το 2027 κοντά μας.
0: Πολύ ωραία. Καλά να είμαστε και θα το βάλουμε στο πρόγραμμα, κυρία Κοκκίνου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Την αναγέννηση που ακούμε τώρα από τον Φίλιπ Άιντεν, περνάμε, ο οποίος είναι ο συνθέτης βέβαια, μάμας είναι η καλλιτέχνης, και περνάμε στο επόμενο θέμα μας, και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα συνομιλήσω με ένα καλό φίλο της εκπομπής, γνωστό σκηνοθέτη, διακεκριμένο τον Κωνσταντίνο Αβράμη, με αφορμή την παράσταση, τη δική του παράσταση «Σύνθεση Δημιουργία» με τίτλο «Παρήσακτο» της εταιρείας θεάτρου «Dispositive» για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Μια πρωτότυπη δραματουργία που ισορροπεί ανάμεσα στο πραγματικό και στο φανταστικό, στο όνειρο και στην ιατρική πραγματικότητα. Το Μάιο στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Θέλω να τον υποδεχτώ με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα κύριε Αβράμη, Κωνσταντίνε.
1: Πολύ καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία άλλη μια φορά να συζητήσουμε, να τα πούμε για την παράσταση αυτή.
0: Και εγώ χαίρομαι γιατί παρακολουθώ έτσι με πολύ ενδιαφέρον την πορεία και βλέπω ότι είστε ακάθεκτος, κύριε Αβράμη, και πολύ δημιουργικός. Οπότε τώρα δώστε μας αυτά τα στοιχεία αυτής της νέας σύνθεσής σας, η οποία είναι εξ ολοκλήρου έργο δικό σας.
1: Είναι μια δραματουργία που είναι δική μου και που την έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και με την ομάδα, με τους τοπιούς στις πρόβες, αλλά είναι μια δουλειά η οποία αντλεί πάρα πολλά στοιχεία από αρκετές ετερόκλητες πηγές, διότι καθώς έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, καταλάβαμε πως δεν μπορούμε να το επινοήσουμε όλο μόνοι μας, αλλά έχει μέσα και στοιχεία από συνεντεύξεις, από ντοκουμέντα πραγματικών μεταμοσχευμένων, οπότε προσπαθήσαμε να συνθέσουμε όλα αυτά μαζί με το πρώτο έναυσμα που ήταν η φιλοσοφία του Νανσί από το ομώνυμο βιβλίο, σε μια ενιαία δραματουργία η οποία είναι προφανώς δικό μας προϊόν.
0: Και αυτό το βιβλίο, δώστε μας κάποια στοιχεία έτσι για το Γάλλο φιλόσοφο αυτόν και για το ομώνυμο βιβλίο. Γιατί είναι, τι είναι αυτό που σας συντριγκάρισε, που σας προκάλεσε από αυτή την, από αυτό το κείμενο.
1: Αυτό που κάνει ο Νανσί είναι ότι ενώ ήταν ήδη ένας γνωστός φιλόσοφος το 1991 που μιλούσε για το σώμα και μέσα από την προσέγγιση της φαινομενολογίας ανέλυτα και ζητήματα, του τυχαίνει και του ίδιου να χρειαστεί μια μεταμόσχευση καρδιάς.
0: Επενδύει
1: ίδιος μέσα από αυτή τη δικασία και στοχάζεται αρκετά δημόσια και στην γαλλική τηλεόραση και στα κείμενα για το πώς είναι αυτή η εμπειρία, η εμπειρία του σώματος που δέχεται μέσα του το όργανο ενός άλλου ανθρώπου και τι σημαίνει ακριβώς να καταλάβει κανείς πως η ίδια από τη βιολογική καρδιά είναι κάτι που νοσεί και ότι η καρδιά ενός ξένου είναι αυτή η οποία μπορεί να τον σώσει. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτό το ζήτημα, το κείμενο αυτό του Νανσί.
0: Ναι, γιατί άλλωστε κι εσείς έχετε, κατάγεστε και από αυτό το χώρο ακαδημαϊκά έτσι, της φιλοσοφίας, μια που έχετε σπουδάσει και φιλοσοφία.
1: Αυτό ήταν το πρώτο μου πτυχίο και η αγάπη μου, το πάθος μου ακόμα. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο Νανσί στο κείμενο αυτό αλλά και στην εμπειρία του ισορροπεί ακριβώς ανάμεσα στην ιατρική πραγματικότητα και στο να μας εξιστορεί ποια ήταν η δική του διαδικασία και στο να αναστοχάζεται πάνω σε αυτή την εμπειρία που είχε.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία διότι κάπως πρέπει κανείς να έχει στο νου του και τους ίδιους τους ασθενείς, τους μεταμοσχευμένους που έχουν ζήσει μια τέτοια διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσει και να το κάνει αυτό ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, γιατί όντως δεν έχει να κάνει μόνο με την. Ξεκινάει από την ιατρική διαδικασία, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με τη βιολογική ιατρική διαδικασία. Έχει να κάνει με το πώς αισθάνομαι μέσα μου τον ξένο και πώς αισθάνομαι το σώμα το οποίο μου δόθηκε, με το οποίο γεννήθηκα, ότι μπορεί κάποια στιγμή να χρειάζεται την αρρωγή και την καλοσύνη των υπολείπων ανθρώπων, οι οποίοι θα υπέγραφαν, ας πούμε, μια δωρεά οργάνων για να μπορέσω εγώ να συνεχίσω τη ζωή μου.
0: Αυτό που θίγεται το θέμα είναι ένα πάρα πολύ νευραλγικό ζήτημα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον να επικοινωνείται από όποιες πηγές μπορεί να επικοινωνηθεί, γιατί πραγματικά είναι ένα θεάρεστο έργο και χρειάζεται μεγάλη τόλμη και μεγάλη γενναιότητα όταν χάνεις έναν άνθρωπο, όταν υπάρχει μια απώλεια σε μια οικογένεια, να μπορεί κάποιος να κάνει αυτή την υπέρβαση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, στην οποία δεν μπορεί όλος να σκεφτεί καθαρά πολύ συχνά ότι τα όργανα του προσφυλούς του προσώπου θα μπορούσαν να σώσουν 5 ή 6 ζωές άλλων ανθρώπων. Και όμως είναι τόσοι άνθρωποι στις λίστες αναμονής από 15 ας πούμε, μέχρι 60-65 χρόνων που περιμένουν εναγωνίως μια καρδιά ή ένα ύπαρ, ας πούμε, και που θα σωζόταν η ζωή τους αν το λάμβαναν, που θα έπρεπε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές μας να μπορούμε να μετουσιώσουμε το δικό μας πόνο την ικανότητα στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου.
0: Ναι, και επίσης έτσι όπως το θέτετε, αυτόματα σκεφτόμαστε ότι μέσα από αυτή την καρδιά, μάλλον μέσα από αυτή τη μεταμόσχευση, συνεχίζεται και μία ενεργειακά, μία... θα έλεγα εγώ μια αίσθηση ότι ο άνθρωπός μας μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει με κάποιο τρόπο.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί είναι και η δική μου σκέψη πρώτη που είχα και των περισσότερων ανθρώπων με τους οποίους το συζητάμε. Θέτουμε πάντα στο προσκήνιο τον λήπτη ή τον δότη σαν κάτι ξεχωριστό και πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι συζητάνε για το αν θα έδιναν όργανο, αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι είναι πολύ πιο συχνό το να χρειαστούμε. Είναι πολύ πιο πιθανό να χρειαστεί κάποιος να λάβει ένα αμόσχευμα παρά να βρεθεί στην ικανότητα να δώσει. Οπότε όλες αυτές τις συζητήσεις κάπως όταν αφορούν δυνητικά έστω το τι θα χρειαστώ και όχι το αν θα προσφέρω σε κάποιον άλλον, μετατοπίζονται. Είναι άλλο το να σκέφτεται κανείς το πώς θα σωθεί, πώς θα συνεχίσει τη ζωή του, παρά το αν έχει και την καλοσύνη μέσα του για να δώσει σε κάποιον άλλον. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση που όμως είναι μια ζωή, ένα ζήτημα για τη ζωή και ένα ζήτημα για την ανθρωπιά στο τέλος, που απαιτεί φυσικά τεράστια ιατρική προσπάθεια και μια συντονισμένη διαδικασία που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και στην Ελλάδα, έτσι όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να είναι εφικτή στο βαθμό που θα έπρεπε.
0: Και γίνονται πολύ πετυχημένες μεταμοσχεύσεις, έτσι. Και βέβαια περιμένουν ασθενείς πάρα πολύ καιρό για να πάρουν μόσχευμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Αυτό είναι η αλήθεια, γιατί δεν υπήρχε και η ενημέρωση μέχρι σχετικά πρόσφατα όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή, το να μπορούν να προσεγγίσουν οι γιατροί και να ενημερώσουν τους οικείους του για τη διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει ξεκινήσει ένας θεσμός των τοπικών συντονιστών, όπου σε κάθε μεγάλο νοσοκομείο υπάρχουν οι αντίστοιχοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ενημερώσουν τους συγγενείς και να προχωρήσει η διαδικασία. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές παρανοήσεις ή αν θέλετε κάποιες προκαταλήψεις για το πώς δουλεύει αυτό το σύστημα και για το αν είναι διαβλητό ή όχι, που με το που μάθει κανείς γι' αυτό καταλαβαίνει πως είναι ολότελα αδιάβλητο, αλλά μερικές φορές έχουμε στο μυαλό μας κάποιες άλλες παθογένειες και φοβόμαστε ότι μπορεί να κρύβονται κίνητρα που το λέω γιατί και εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα στην έρευνα για την παράσταση. Στις περίπτωση των μεταμοσχεύσεων είναι όλα διαβιέστατα και απολύτως διαφανή, γιατί είναι μια τόσο περίπλοκη διαδικασία και είναι δημόσιες όλες οι διαδικασίες με τρόπο που τίποτα δεν μπορεί να αλλοιωθεί ή να παραποιηθεί.
0: Ναι. Και όταν αναφερόμαστε τώρα συγκεκριμένα, για να έρθουμε στο προκείμενο, στην καρδιά, είναι λίγο διαφορετική η αίσθηση που έχουμε, γιατί εντάξει, για τα άλλα όργανα πάντα φυσικά υπάρχει αυτό που αναφέρουμε, αυτοί το δούνε και λαβίν, ωστόσο όμως στο θέμα της καρδιάς υπάρχει κάτι άλλο που είναι πιο υπαρξιακό, θα έλεγα εγώ, σαν αίσθηση.
1: Υπάρχει κάτι, μια πολύ μεγάλη μυθοπλασία, μια πολύ μεγάλη αφήγηση γύρω από την καρδιά που μας συγκινεί όλους και αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάτι άλλο που συνεχίζει πέρα από το ίδιο το όργανο μέσα στο σώμα του ενός άλλου ανθρώπου. Αν θέλετε, το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση όπου μεταμοσχεύονται οφθαλμοί. Γιατί πάλι αισθάνεται πάρα
0: εκεί,
1: πολύ
0: σημαντικά
1: κάποιος ότι τα μάτια του ανθρώπου δεν μπορεί να τα έχει κάποιος άλλος άνθρωπος. Είναι εντυπωσιακό για εμένα το. Και η ιατρική διαδικασία, αλλά και το πόσο οι άνθρωποι, ακριβώς αυτό που λέτε, χρειαζόμαστε τις αφηγήσεις, χρειαζόμαστε όλη αυτή την περιουραίωση ατμόσφαιρα γύρω από το κυριολεκτικό βιολογικό όργανο, για το τι νομίζουμε και τι συμβολίζει για εμάς, για τον καθένα και την καθεμία, η καρδιά και η διαδικασία για την οποία θα έδινε την καρδιά ή θα λάμβανε την καρδιά και τι αυτό συνεπάγεται για τη σχέση που έχει, τη φαντασιακή σχέση που έχει με τον δότη, μεταξύ δότη και λήπτη.
0: Και εδώ είναι και ο ρόλος της τέχνης και γενικά του, καλά, του θεάτρου σίγουρα, αλλά βλέπουμε και στον κινηματογράφο και στις σειρές που τις διεθνείς παραγωγές δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το γεγονός και έχουν γίνει πολλές επιτυχημένες σειρές και ταινίες που έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Και που αυτό ευαισθητοποιεί πάρα πολύ τους ανθρώπους, έτσι, τους ευαισθητοποιεί και τους φέρνει αντιμέτωπους μπροστά στο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όλοι.
1: Κάτι το οποίο έχετε δίκιο, έχουν δημιουργηθεί τελευταία χρόνια κάποια έργα και σειρές και ταινίες και ο Αλμοδόβαρ.
0: Με πολύ επιτυχία.
1: Ναι, και αυτό έχει ένα διπλό σκοπό. Αφενός δημιουργεί στους ενδεχόμενους δυστυχώς υποψήφιους ή ενδιαφερόμενους ήδη ένα πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά από την άλλη δημιουργεί και στους ασθενείς την αίσθηση της ορατότητας. Mm-hmm. Προς αυτό που έχουν περάσει, που ο δικός τους άνθρωπος έχει περάσει,
0: ναι,
1: γίνεται λίγο πιο κατανοητό από τον ευρύ κόσμο.
0: Βέβαια, και το αντέχουν περισσότερο, έτσι, γιατί υπάρχει μια επικοινωνία πλέον προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι δηλαδή, εννοώ, τόσο σκοτεινό όλο το τοπίο.
1: Ακριβώς,
0: φωτίζεται
1: ακριβώς
0: με κάποιο τρόπο. Και τώρα εδώ, σε αυτό το, επειδή έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη, αυτό το κείμενο εσείς τώρα πώς το φωτίζετε, έτσι, με δύο λέξεις, αν θέλετε να μας πείτε.
1: Το κείμενο καταρχάς ξεκλειδώθηκε πάρα πολύ και μέσα από τις δοκιμές με τα παιδιά μου, τους τοπιούς, την Ναταλία Λουιζάκη, την Ελένη Νιωτάκη, τον Γιώργο Γκιόκα και τον Κώστα Μπόζια.
0: Που παρουσιάζεται πού?
1: Που παρουσιάζεται από Πέμπτη μέχρι Κυριακή στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Ωραία.
1: Αλλά ξεκλειδώθηκε πάρα πολύ το κείμενο αυτό και μέσα από τη μουσική που έγραψε ο Θοδωρής Οικονόμου και που παίζει ζωντανά στην παράσταση.
0: Mm-hmm.
1: Συν μαζί και οι σχεδιασμοί του φωτισμού από την Ιφηγένεια Γιαννιού και τα κουστούμια, όλη την δημοτολογία της Αλεξάνδρας Σαμάδη, ήταν στοιχεία τα οποία συνετέθηκαν όλα μαζί για να δημιουργήσουν ένα τοπίο που είναι πάρα πολύ καθαρό ως προς το τι ακριβώς είναι η ιατρική πραγματικότητα, ποιοι είναι οι φιάλτες που βλέπει ο ασθενής όσο περιμένει στο νοσοκομιακό του δωμάτιο, γιατί ήταν πάρα πολύ κομβικό για εμάς να ξέρουμε πως η δουλειά μας είναι καθαρή ως προς το τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Γιατί οι φόβοι ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ να εντάξουμε μέσα σε αυτό,
0: ναι,
1: γιατί όλοι μας έχουμε πάρα πολύ μεγάλους φόβους για το ζήτημα, αλλά θέλαμε και να μην μπερδευτούν με αυτό που είναι η ιατρική πραγματικότητα. Οπότε και ο Θοδωρής Οικονόμου και όλα τα παιδιά κάνουν μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά στο να είναι πραγματικά χειρουργική η διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
0: Πολύ ωραία. Και άρα πρωτότυπη μουσική από έναν πολύ καταξιωμένο συνθέτη. Τον είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Οικονόμο πρόσφατα. Ωραία. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, τι άλλο δεν έχουμε πει πριν σας αποχαιρετήσουμε?
1: Δεν έχουμε πει ότι είναι μια παράσταση η οποία ξεκινάει από αυτή την 5η 7 Μαΐου στο φαγείο του Πειραιά και θα συνεχιστεί μέχρι 31 Μαΐου για 16 παραστάσεις. Και φυσικά θα σας περιμένουμε εκεί, αν θέλετε και αν έχετε το χρόνο. Θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προπόληση έχει αρχίσει.
1: Σωστά. Στο Mortel.com. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί για άλλη μια φορά τα είπαμε γύρω από μια παράσταση και έχετε πάρα πολύ δίκιο στον τρόπο με τον οποίο προσφέρετε στο κοινό σας, στους ακροατές σας και τις ακροάτριές σας πράγματα τα οποία έχουν κάτι διαφορετικό να προτείνουν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια εδώ στο Earth News Radio 105,8. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό είμαστε στην πρώτη γραμμή πάντα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Γεια.

Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος των συναντήσεών μας με Klaus Nomi και Total Eclipse. Σας αποχαιρετούμε. Ο Νίκος Κλαβενίτης είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να ξενοπούλουν στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλό μήνα να έχουμε. Αισιόδοξο και δημιουργικό. Και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παραμένει με την Τεχεράνη να καταθέτει νέα πρόταση 14 σημείων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την απορρίπτει, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη με δηλώσεις του στο Ισραηλινό κρατικό δίκτυο Can News. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σήμερα στην ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε μέσω του Πακιστάν και ότι αξιολογεί την απάντηση σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σχέδιο 4 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στο πόλεμο σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στο τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, φορτηγό πλοίο Χίδιου Φορτίου που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχτηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη. Το θάνατο ενός ατόμου και το τραυματισμό 8, εκ των οποίων οι 4 διασώστες, προκάλεσαν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Τέλος, τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των

0: Ενισχύοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στη πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, η σημερινή, και σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 14 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του χρόνου εν ώρα καθήκοντος. Αξιοθρήνητη κατάσταση της ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως, αναφέρει η ΕΣΥΑ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει λόγο για συνεχή βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Οι εικόνες με το χιόνι στα ορεινά της χώρας μας οδηγούν πίσω στο 1987, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες μας παραπέμπουν στο 1944, όταν είχε καταγραφεί η ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών. Αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή φυσική μεταβλητότητα, είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή, δήλωσε στο Earth News η Δήμητρα Φούντα, διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας μετά τη διακοπή που είχε ανακοινώσει η αστυνομία λόγω των χιονοπτώσεων.
1: Ο καιρός.
0: Θα συνεχιστεί και αύριο άστατος καιρός. Σποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Επιρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Από Αιγαίο έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο. Στη συνέχεια της κατάθεσης της Ιρανικής πρότασης με τα 14 σημεία στη μεσολαβήτρια χώρα Πακιστάν, αλλά και των δηλώσεων του Τραμπ ότι θα την εξετάσει, γίνεται γνωστό από το Ισραηλινό μέσο Καν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την τελευταία πρόταση της Ταχεράνης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση του Ιράν και την εξετάζουν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σχέδιο 14 σημείων ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος των πολεμών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πρόταση επικεντρώνεται μόνον στον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, την έναρξη επιχείρησης τη Δευτέρα το πρωί για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων κρατών. Σε αναρτησή του, υποστήριξε ότι οι χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση απευθύνθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή πλοίων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ουδέτερους και αθώους παρατηρητές, χωρίς εμπλοκή στις εχθροπραξίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων,

0: πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τέλος στα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών, υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε δροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Τον θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων είχε ως αποτέλεσμα η συμπλοκή που σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτας των Σερών χθες. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή. Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου και σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 14 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του χρόνου εν ώρα καθήκοντος. Αξιοθρήνητη η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως, αναφέρει η ΕΣΥΕΑ. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει λόγο για συνεχή βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για τον Μάιο στην Αθήνα. Οι εικόνες με το χιόνι στα ορεινά της χώρας μας οδηγούν πίσω στο 1987, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες μας παραπέμπουν στο 1944, όταν είχε καταγραφεί η ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών. Αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή φυσική μεταβλητότητα, είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή, δήλωσε στο Earth News η Δήμητρα Φούντα, διευθύντρια ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν στην Μαλάτια της Τουρκίας όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.
1: Καιρός.
0: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι οκτώβουφορ. Από 9 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Alert News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σε συνέχεια της Ιρανικής πρότασης με τα 14 σημεία μέσω της μεσολαβήτριας χώρας του Πακιστάν, αλλά και των δηλώσεων του Τραμπ ότι θα την εξετάσει, το Ισραηλινό μέσο Καν μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν την κάνει αποδεκτή. Η Τεχεράνη έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και την εξετάζει σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σχέδιο 14 σημείων ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος των πολέμων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούζ ξεκινά τη Δευτέρα το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων κρατών. Σε ένατησή του υποστήριξε ότι οι χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι τόμαχου στη χώρα του. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί στην σημερινή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμανία λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Στέφαν Κορνέλιους. Τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Τέλος στα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών υπόσχεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δαπάνη.

0: Ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα. Με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Τον θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων είχε ως αποτέλεσμα η συμπλοκή που σημειώθηκε χθες στις φυλακές Νιγρίτες των Σερών. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για τον Μάιο στην Αθήνα. Οι εικόνες με το χιόνι στα ορεινά της χώρας μας οδηγούν πίσω στο 1987, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες μας παραπέμπουν στο 1944, όταν είχε καταγραφεί η ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν στη Μαλάτια της Τουρκίας, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές, αλλά και καταιγίδες με βαθμιαία όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ξεκινά τη Δευτέρα το πρωί επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων κρατών. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή πλοίων. Πώς ανέφερε, πρόκειται για ουδέτερους και αθώους παρατηρητές χωρίς εμπλοκή στις εχθροπραξίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη. Στο μεταξύ, παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στα συνέχεια της Ιρανικής πρότασης με τα 14 σημεία μέσω της μεσολαβήτριας χώρας του Πακιστάν, αλλά και των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα την εξετάσει, το Ισραηλινό μέσο Καν μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν την κάνει αποδεκτή. Πάντως, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Να σημειωθεί ότι στο σχέδιο 14 σημείων του Ιράν ζητούνται εγγυήσεις, μια επιθετικότητα, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος των πολέμων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί Τόμαχοκ στη χώρα του. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και θα τον εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στην Αρμενία για τη Σύνοδο. Πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα, λόγω τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στην Αρμενία για τη Σύνοδο. Πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα.

0: έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος για να φυλάει τα πρόβατα η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμη ένα άλμα στο διάστημα. Με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών νεκροί τεσσερών μετά από συμπλοκή. Διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Τις Ποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με τον Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας, 4 του μηνός, μια χαρά είναι. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε, λοιπόν,

Καλημέρα λοιπόν, αφιερωμένο στη ραδιοπαρέα το επίκαιρο τραγούδι λέει τρελαίνομαι, μια κρυώνω και μια ζεσταίνομαι. Εντάξει, αυτό ξέρεις αγαπητή Μέρη από το Γέρακα πως λέγεται, Σκοτσέζι Κοντούζ. Λοιπόν, τι να κάνουμε, είναι και η εποχή τέτοια και ο καιρός εμείς τον τρελάμε, μάλλον δεν μας τρελαίνει αυτός, γιατί εμείς τον κάναμε έτσι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιάννη και σε όλη την παρέα, λέει φίλη μας η Μάχη. Να σε καλά, χαιρόμαστε που σε ακούμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Πασχαλάκι, πρόσωπο με πρόσωπο. Υπάρχει ένα τραγούδι στα αγγλικά που λέει face to face, heart to heart. Τώρα βέβαια καμία σχέση με αυτό, αλλά το έχω πει όσο καλά γνωρίζω την ελληνική μουσική, άλλο τόσο και την ξένη. Βέβαια μέχρι κάποια εποχή, μέχρι το 90, 95...

Αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς

με το κορμί γυμνό. Μονόδρομος και πάλι

καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιέρωσε το επόμενο σε όλη τη Ράδιο Παλέ. Ράδιο Παρέα, συγγνώμη, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος με βάρκα την Ελλάδα.

Και κλείνουμε την ώρα με μάκαρο. Αυτό το αχ, ξημερώνω και βραδιάζω. Λάγα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ξεκινά τη Δευτέρα το πρωί επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούζ. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων κρατών. Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή πλοίων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ουδέτερους και αθώους παρατηρητές χωρίς εμπλοκή στις εχθροπραξίες. Η πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη έρχεται από τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος με ανάρτησή του προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της ακεχηρίας. Στο μεταξύ παραμένει και το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε συνέχεια της Ιρανικής πρότασης με τα 14 σημεία μέσω της μεσολαβήτριας χώρας του Πακιστάν, το Ισραηλινό μέσο Καν μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως δεν την κάνει αποδεκτή. Πάντως ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Να σημειωθεί ότι στο σχέδιο 14 σημείων του Ιράν ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσει για τα πυρηνικά. Η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε για την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Τόμαχοκ στην χώρα του. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και θα εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Στο μεταξύ, το αεροσκάφος μετέφερε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάνθεθ, στην Αρμενία για την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία διανυχτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό προορισμό της. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόντα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% έως 50% του αρχικού.